0: διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
0: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
0: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: I'm Anima.
4: I'm Ellie Gold.

0: Τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: You are listening to John on New Music Show.
0: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και έχω μαζί μου όλες τις νέες μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές σίγουρα και το Magnetic από Bowser. Και πάμε τώρα στην Cooper Philip, η οποία έχει ως βάση το Los Angeles και έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό της μουσικής βιομηχανίας χάρη στην τεράστια φωνητική της γκάμα και τον απόλυτο έλεγχο που έχει πάνω στο υλικό της. Στο Love Me Not μας δείχνει την πιο όρημη και δυναμική της πλευρά. Οι στίχοι γραμμένοι από την ίδια μιλούν για τα παιχνίδια του μυαλού και της καρδιάς, για εκείνες οι σχέσεις που ισορροπούν σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην απόλυτη έλεξη και την αβεβαιότητα. Τα τελευταία χρόνια η Cooper Philip πέρασε από πολλές μεταμορφώσεις και ένιωσε σαν να έβαλε τον εαυτό της σε πάυση μέχρι τη στιγμή που κατάλαβε ότι είναι πραγματικά έτοιμη να κάνει ένα βήμα μπροστά. Αυτή είναι η πρώτη της κυκλοφορία εδώ και πάνω από ένα χρόνο και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Stella Cole και αγαπημένο Stereo Queen στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Mind If I Stay ήταν το πρώτο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ Monumental των Κατεμποστάνη. Επική ορχιστρική pop με ηλεκτρονικά σε ένα μαγευτικό αποτέλεσμα. Το project είχε βγάλει και δύο clips για το track. Πριν από το επίσημο είχε προηγηθεί ένα live video θέλοντας να δώσουν έμφαση στα εκπληκτικά φωνητικά της τραγουδίστριας Christina. Ήταν ακόμη μια μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία του Γκυλάμε και της παρέας του στη χώρα μας, η οποία τον έχει λατρέψει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.
1: Hi Greece, I am Guillaume from Kadebostani and you are listening to New Music Show with John.

0: σου. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος.
1: Hello, I'm Raluca, and you're listening to my new single, Queen in Puerto Rico, on the new music show with John.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Hi, this is Ariana Grande.
3: I'm Dua Lipa.
4: This is New Music Show.
5: What's up, guys? I'm Alex.
6: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
7: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
8: It's Ozier. It's Ozier.
9: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
10: Jan Budzikas.
11: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
12: Hi, I'm Bad Bunny.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτημο Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του πλανήτη. Bad Bunny, Nueva Yol στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 26 Μαΐου 1997 οι C-Block κυκλοφόρησαν το debut τους άλμπουμ. Οι ηχογραφήσεις για το General Population διήρκησαν ένα χρόνο και έγιναν στην χώρα τους. Το πρώτο και το πιο επιτυχημένο single του project από τη Γερμανία ήταν το So Strung Out, το οποίο είχε βγει λίγους μήνες πριν και μπήκε στο Top 10 σε αρκετά ευρωπαϊκά charts. Έκτοτε αναζητεί τη τύχη τους, με τους ιδρυτές του project να θέλουν πια να επανέλθουν με άλλα brand name όμως. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Somber και Homebreaker στο New Music Show και Patterson Malik Harris που έγινε ευρύτερα γνωστό σε όλη την Ευρώπη μέσα από τη συμμετοχή του στη Eurovision το 2002 με το Rockstars. Τώρα κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι Lie to Me. Οι στίχοι γραμμένοι από τον ίδιο μιλούν για κίνησης περίπλοκες στιγμές στις σχέσεις όπου η αλήθεια πονάει τόσο πολύ που μερικές φορές προτιμάς ένα όμορφο ψέμα για να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Ο Malik Harris γράφει, συνθέτει και συχνά παίζει ο ίδιος σχεδόν όλα τα όργανα όπως κιθάρα, πιάνο και ηλεκτρονικά drums στις παραγωγές του, χρησιμοποιώντας ένα loop station στις live εμφανίσεις του. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Almost Monday και No More Regrets. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 98,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε πως ό,τι συμφωνηθεί θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Στην Ντόχα του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων Νασίμ Μουνίρ από το Πεκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία. Στα 95,53 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 91,65 το ελαφρό αργό. Αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών δημιούργησε ειδοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή οφειλών από την Παρασκευή, τις οποίες όμως δεν έχουν δημιουργήσει. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Στελέχη του φορέα καλούν τους ασφαλισμένους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν οφείλουν, να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια πληρωμής. Όπως εξηγούν, πρόκειται για λανθασμένη αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού συστήματος. Προσθέτουν δε ότι σύντομα θα υπάρξει διόρθωση και επίσημη ανακοίνωση. Έφυγε το πρωί της Δευτέρας από τη ζωή ο δραμηνός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την πλαγία αμυοτροφικής κλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός και στην Εγνατία Οδό. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα Τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο ταξιάρχης Ελευθερών ανακοίνωσε πως ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Πολυχρονίδη. Η ΑΕΚ Καβάλας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Βακυρτζή.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
8: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Πώς είσαι?
2: Εγώ εξαιρετικά.
1: Όλα καλά?
2: Βέβαια.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει,
1: μπήκαμε στην εβδομάδα κανονικά από χθες. Στην ευθεία το έχουμε έτσι συνειδητοποιήσει και είμαστε καλά.
2: Νομίζω.
1: Για Τρίτη. Τρίτη 26 του μήνα. Κυρίες και κύριοι.
2: 26 του Μαγιού και σήμερα οφείλουμε να πούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και τη Συνεσία.
1: Χρόνια πολλά. Τώρα, Συνέσιο, Συνεσία, δεν έχω βρει ποτέ
2: δρόμο.
1: Στη ζωή μου.
2: Δρόμο. Ένα δρόμο.
1: Και τι, θα γιορτάζει ο δρόμος?
2: Συνέσιο. Μπορεί.
1: Θα γιορτάζει ο δρόμος.
2: Μπορεί, γιατί ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
1: Ναι, οκ. Okay. Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, 2 ώρες εδώ, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρας Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλωσορίσατε.

0: Εκεί στην Ιαπωνία τα πράγματα, όπως ακούτε, αν ακούτε αυτή την εκπομπή συχνά, έχουν γίνει τα πάντα. Έτσι, δηλαδή νοικιάζουν γαμπρούς. Νοικιάζουν γαμπρούς οι γυναίκες, ας πούμε. Για να μην τους πιέζουν οι δικοί τους να παντρευτούν αυτές. Νοικιάζουν ένα γαμπρό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε διαβάσει ότι το 30-40% των νέων μέχρι 30 ετών δεν κάνουν σεξ. Ξέρω και έχουν
1: το
0: να κάνουν σεξ πάνω από χρόνο.
1: Και αυτό για τις μοναξιές που
0: βιώνουν. Λοιπόν, έρχεται τώρα. Καλά και άλλα πράγματα συμβαίνουν τώρα, δεν τα θυμάμαι όλα. Έρχονται τώρα εδώ αυτά τα νέα που διαβάζουμε συνήθως. Ναι. Και μας λένε το εξής. Η ιαπωνική pop κουλτούρα, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι, είναι λίγο περίεργη.
1: Η ιαπωνική pop κουλτούρα.
0: Ναι. Είναι λίγο... Λοιπόν, οι καλλιτέχνες κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν φασαρία και να τραβήξουν περισσότερους, τέλος πάντων, θαυμαστές, ας το πεις έτσι. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μία τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Η Χαρίντα Ματσουμότο, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, είναι η συγκεκριμένη. Η ντάπες, μωρέ, άστα να πάνε. Λοιπόν, είναι μία τραγουδίστρια η οποία ανταγωνιστικά και μόνο σε σχέση με τις άλλες τραγουδίστρες για να μαζέψει περισσότερο κόσμο, mm-hmm, ακούμε και ενδιαφέρον, τι έκανε. Πρόσεξε, δώσε σημασία λίγο. Δώσε σημασία.
1: Σημασία.
0: Μπορεί να το κάνεις εσύ από αύριο αυτό.
1: Να το κάνω εγώ από αύριο. Για
0: ναι,
1: πες.
0: Δώσε λίγο σημασία όμως. Τι μπορεί να κάνεις από αύριο για να βγάλεις περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, έκατσε και έγραψε πριν την συναυλία της ότι στο τέλος της συναυλίας όσοι είναι θαυμαστές της μπορούν να μυρίσουν τις μασχάλες της.
1: Δεν μπορώ να πάω να βγάλω τον εσωτερικό μου κόσμο στην τουαλέτα για λίγο.
0: Προσοχή! Μετά ακριβώς τη συναυλία, καταλαβαίνετε τι υδρότα έχει βγάλει αυτή,
1: έλα,
0: θα μυρίσει
1: σταμάτα
0: τις μασχάλες. Θα τις μυρίσουν τις μασχάλες με την ουρά, έτσι, δηλαδή θα περιμένουν στην ουρά. Ναι, είναι έτσι όμως οι Ιάπωνες, πίστεψέ με, που αυτό το θεωρούν και λίγο πονηρό, λίγο σεξι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς και πάνε και μυρίζουν. Χώνουν τη μύτη τους στη μασχάλη. Και αυτή κάθεται, υπάρχει φωτογραφία με σηκωμένο το χέρι, κανονικά. Παιδιά, θαυμαστές μου, ελάτε να μυρίσετε μασχάλες.
1: Έλα, σταμάτα, δεν μπορώ άλλο.
0: Είναι γυναικεία μασχάλη. Είναι πιο μυρωδάκι.
1: Ξεράσω γλου, δεν άντεξα.
0: Γιατί άμα το κάνεις και εσύ θα έχεις περισσότερους θαυμαστές. Γιατί το κάνεις αυτό. Είναι η ιαπωνική pop κουλτούρα αυτή.
1: Ξεράσω πεταλούδες.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται.
1: Αμέ.
0: Εγώ έχω βλέπετε τι κάνω. Κάνω τις προσπάθειές μου έτσι να την κάνω λίγο πιο γνωστή στο χώρο και να έχει περισσότερη αποδοχή.
1: Θες να ιδιάσω.
0: Καταλαβαίνεις, αλλά δεν θέλει, είναι αρνητική. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok. Εκεί μας βρίσκεται Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ετοιμάζεται. Κάνει κάτι δοκιμές. Επιστρέφουμε με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλώς ορίσατε. Είναι 26 του μήνα.
2: Καλώς τους.
1: Σε αυτό το διάλειμμα αυξήθηκαν οι θαυμαστές και οι followers της Εύης.
2: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ δηλαδή.
1: Δίνουν ωραίες ιδέες οι Ιάπωνες.
2: Να σου πω, θες να δείξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν τώρα, γιατί
1: να τη ρίξουμε.
2: Δεν θα την παλέψω άλλο.
1: Για να τη ρίξουμε τη ματιά.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, 26 Μαΐου το 1770, λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή ιδρύεται τον Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μεταξά. 1941, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 26 Μαΐου.

0: Τι έχουμε?
1: Έχουμε μια νέα φημολογούμενη ιστορία αγάπης. Έρωτα και πάθος.
0: Να, για λέγε.
1: Ποιο είναι το νέο, λέμε τώρα, hot ζευγάρι.
0: Λέμε τώρα πάλι.
1: Τη showbiz.
0: Tom Cruise.
1: Ναι. Κάτι ξέρεις.
0: Συγγνώμη, η άλλη δεν ήταν με άλλον τις προάλλες.
1: Παιδί μου, αυτό ήταν για μια εβδομάδα μόνο.
0: Α, συνεχίζουν παρόλο που έχουν γεράσει να κάνουν τα ίδια, έτσι αυτοί.
1: Ο λύκος και ανεγέρεσαι.
0: Πάμε Λάντερσον τώρα, Tom Cruise πάλι. Πάμε Λάντερσον ήταν με τον άλλο του κυριούλη που, ναι,
1: που κάναν
0: είχε
1: ταινία.
0: Πεθάνει και η γυναίκα του.
1: Που κάναν την ταινία.
0: Ναι.
1: Καλά, εκείνη παραδέχτηκε ότι απλά περάσανε μια ωραία εβδομάδα μαζί.
0: Ο λύκος και ανεγέρασε.
1: Αυτό δεν σου είπα. Εν τω μεταξύ, η Πάμελα Άντερσον είναι 58 και ο Tom Cruise είναι 63.
0: Ιδέες. Και όμως δείχνει νεότατο σε σχέση με την Πάμελα.
1: Ναι,
0: έτσι συμβαίνει
1: όντως
0: με τους άντρες.
1: Θα έλεγα τώρα καμιά καλή
0: μέσω
1: κουβέντα.
0: Όρο, έτσι, στην πλειοψηφία τους τέλος πάντων. Μα είδα τις φωτογραφίες και είναι χάλια.
1: Τώρα άμα υπάρχει σπίθα, υπάρχει χημεία.
0: Τώρα θα έλεγα τι υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μεταξύ τους.
0: Τώρα, δηλαδή τώρα να έχεις φύγει από την Νικόλ και να έχεις βρεθεί στην Πάμελα τώρα, δηλαδή.
1: Εντάξει, και τι η Πάμελα έχει το ταπεραμέντο της. Έχει εμπειρία.
0: Άλλο εμπειρία, άλλο ταπεραμέντο. Τώρα είναι, μην τα μπερδεύουμε.
1: Ναι, αλλά έχει και ταπεραμέντο και εμπειρία.
0: Εγώ ανάμεσα από τις δύο θα είχα τη. Την Νικόλ είναι λίγο πιο κλασάτη, νομίζω.
1: Εντάξει, είναι. Και η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχει βγάλει και ένα πολύ πιο σεξι προφίλ.
0: Η Νικόλ. Ναι, με την τελευταία της ταινία.
1: Ναι.
0: Έχεις δει?
1: Όχι. Έχω δει αποσπάσματα.
0: Δύο φορές την είδα.
1: Τόσο πολύ σ' άρεσε.
0: Έτυχε να πάω με διαφορετικό κόσμο γι' αυτό.
1: Καταλαβαίνετε.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα μαζί ακόμα και σήμερα εδώ μαζί. Θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και TikTok και Instagram και Facebook, παρακαλώ.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ με τις διαφημίσεις, μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καταγιώρας. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε

0: θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε πως ό,τι συμφωνηθεί θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Στην Τόχα του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων Νασίμ Μουνίρ από το Πεκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία. Στα 95,53 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 91,65 το ελαφρό αργό. Αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών δημιούργησε ειδοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή οφειλών από την Παρασκευή, τις οποίες όμως δεν έχουν δημιουργήσει. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Στελέχη του φορέα καλούν τους ασφαλισμένους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν οφείλουν, να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια πληρωμής. Όπως εξηγούν, πρόκειται για λανθασμένη αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού συστήματος. Προσθέτουν δε ότι σύντομα θα υπάρξει διόρθωση και επίσημη ανακοίνωση. Έφυγε το πρωί της Δευτέρας από τη ζωή ο δραμηνός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός και στην Εγνατία Οδό. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα Τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ταξιάρχης Ελευθερών ανακοίνωσε πως ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Πολυχρονίδη. Η ΑΕΠ Καβάλας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Βακυριτζή.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: Γεια σου, Κία.
3: Γεια σου, Πάνο.
2: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
3: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
2: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
3: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
4: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920 62 472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
10: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
14: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
18: Ακούστε μας ζωντανά.
17: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
18: Από το e-pavla radio.
17: Από το live24.gr.
18: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Δεύτερη ώρα μαζί. Τριτιάτικο εδώ. 26 Μαΐου. Κανονικότατα. Πλησιάζουν οι μέρες, Εύη μου.
2: Ναι.
1: Να σου το πω. Έτσι έχουν γενέθλια οι δίδυμοι εδώ και λίγες μέρες. Να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Έτσι. Πότε έχει γενέθλια ο Τραμπ, που είναι δίδυμος και αυτός, δεν
2: πότε
1: ξέρω.
2: Πότε έχει.
1: Δεν ξέρω. Αυτό ρωτώ.
2: Αυτό είχαμε που... δει νομίζω.
1: Ναι, δεν το θυμάσαι, εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Δεν θα μου πάρει πολύ ώρα, 14 Ιουνίου.
1: Έτσι, έχει καιρό ακόμα.
2: Είναι, γιατί σκέφτεσαι είναι δίδυο, τι δώρο να του...
1: Δίδυμος του Ιουνίου, καταλαβαίνεις, γι' αυτό είναι έτσι χάλια τα πράγματα. Δεν είναι όπως του Μαΐου.
2: Λοιπόν... Είμαστε καλύτεροι εμείς του Μαΐου, δηλαδή.
1: Ναι, έτσι φαίνεται, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που συζητάγαμε παλιότερα και το κάνανε στην Ισπανία δοκιμαστικά για τις 4 εργάσιμες μέρες την εβδομάδα, αντί για 5?
2: Ναι.
1: Το θυμάσαι
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι,
1: το έχουν
2: ναι, ναι,
1: κάνει
2: θυμάμαι.
1: Και στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες, όχι όμως για όλο τον χρόνο. Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ότι το κάνανε, ξέρω εγώ, τα καλοκαίρια μόνο. Το χειμώνα κανονικά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι υπάρχει μια χώρα η οποία έχει σταθερά από το 19 σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι.
2: Ναι.
1: Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το τετραήμερο από το 19. Αυτή τη στιγμή είναι το 86% των εργαζομένων της χώρας αυτής και η χώρα αυτή είναι η Ισλανδία. Έτσι. Το πείραμα λοιπόν από ό,τι λένε πέτυχε. Και τι σημαίνει αυτό? Ετήσια αύξηση παραγωγικότητας 1,5%, γιατί έτσι μετριούνται αυτά. Έτσι, να μην πω την έκφραση για τον εργαζόμενο, δεν τον κάνουν. Ανάπτυξη 4,9, που μας λένε εδώ ότι έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Εκεί στην Ισλανδία έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έτσι, ενώ στην Ευρώπη λέει ο μέσος όρος είναι 2%. Έτσι, 4,9 στην Ισλανδία και από ό,τι φαίνεται λέει έχει πετύχει αυτό. Αντί για 40 ώρες την εβδομάδα, πώς είναι αυτοί που εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα στη χώρα μας, εν πάση περιπτώσει θα είναι 35. Όχι θα είναι, είναι ήδη στην Ισλανδία 35 ώρες την εβδομάδα. Άρα δουλεύουν και κάτι περισσότερο ίσως από το 8ωρο. 4-8, 32, άρα μέχρι το 35 δουλεύουν περίπου 3-4 ώρες περισσότερο την εβδομάδα. Είναι ωραίο όμως αυτό, δεν είναι? Να κάθεσαι και Παρασκευή και Σάββατο και την Κυριακή με τα ίδια χρήματα. Δεν ακούω, δεν ακούω εσένα.
2: Τι να σου πω εγώ τώρα, αφού αυτό που μου περιγράφεις είναι ονειρικό.
1: Είναι ονειρικό, ναι, και τα αποτελέσματα είναι ονειρικά. Γιατί και οι εργαζόμενοι νιώθουν διαφορετικά και έχουν χρόνο για την οικογένειά τους και για τα προσωπικά τους θέματα. Επίσης. Αυτά τα ωραία. Πάντως αυτό που λέει με τα ίδια χρήματα έτσι αλλά λιγότερες μέρες εργασίας, να ξέρετε ότι είναι λίγο μεσοβέζικο αυτό. Δηλαδή θα έπρεπε έτσι όπως πληρωνόντουσαν παλιότερα τώρα στις μέρες μας να δίνουν περισσότερα λεφτά. Η αντιστοιχία είναι περισσότερα λεφτά από ό,τι δίνουν. Οπότε επειδή δεν έχουν λεφτά μειώνουν τις μέρες εργασίας και σου κρατάνε τον ίδιο μισθό. Για να καταλάβεις. Αλλά στο παρουσιάζουν ότι σου δίνουν τα ίδια χρήματα με λιγότερες ώρες.

0: Πραγματικά δεν ξέρω ώρες. Τι θα αποκάνω,
1: Με αυτά που διαβάζεις εννοείς.
0: Ναι, αυτά που διαβάζω, με αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή πραγματικά. Μου μίλησες προηγουμένως για τον Τραμπ, σωστά?
1: Για την γενέθλια είπαμε, που είναι δίδυμος.
0: Λοιπόν, πριν από ένα χρονικό διάστημα, αν θυμάσαι, είχε διαφημιστεί ένα χρυσό smartphone φτιαγμένο για τους πραγματικούς Αμερικάνους.
1: Α, ναι, βέβαια. Το θυμάσαι? Που είναι δικό του, αυτό το πουλάει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν έφτασαν ποτέ τα χρυσά κινητά εκεί που έπρεπε και υπάρχει οργή από χιλιάδες αγοραστές που περιμένουν ακόμα. Πώς φαίνεται?
1: Εδώ υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις ενός και δύο ετών τώρα. Για το χρυσό ρολόι του Τραμπ, μας ενδιαφέρει.
0: Ο δύο ρολόι, κινητό καλέ, smartphone.
1: Κινητό, ναι, τέλος πάντων, είναι αυτό.
0: Οι αρχές εξετάζουν τώρα αν η Trump Mobile χρησιμοποίησε την πολιτική πίστη των οπαδών του Προέδρου για να αντλήσει κεφάλαια ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων από προκαταβολές, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την παραμικρή υποδομή για την κατασκευή και διάθεση των τηλεφώνων.
1: Μην το λες, εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Δεν το πιστεύεις, ε?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε καταλαβαίνω. Θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου.
1: Θέλεις να πάμε μπουζούκια, πάμε.
0: Όχι, θέλεις επίσης να διατηρήσεις την πίστη σου στον κύριο Τραμπ. Ε?
1: Τώρα, γιατί με προκαλείς, δεν με αφήνεις ήσυχο.
0: Εγώ σε προκαλώ. Ποτέ.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Νιώθω υπέροχα, καταπληκτικά. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, πόση ώρα μένει η κάθε τροφή στο στομάχι? Διαβάζω μερικά, έτσι, τα οποία μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας για να ξέρετε πόση ώρα μένει το κάθε φαΐ στο στομάχι μας. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έρχεται, νομίζω ότι έχουν λίγο σημασία αυτά, αν δεν θέλουν να πιέζουμε τον εαυτό μας, εννοώ. Έτσι, η μπανάνα μένει στο στομάχι μας 30 λεπτά, λοιπόν. Το ρύζι μία ώρα. Το αβογκάντο 2 ώρες. Τρως αβογκάντο συχνά?
1: Το υποπτευόμουν αυτό για το αβογκάντο, γιατί επειδή μου αρέσει σαν... Το επιλέγω δηλαδή.
0: Σε αρέσει να το τρως σκέτο ή με διάφορα καρικεύματα από πάνω που θέλουν άλλοι? Μένω μου αρέσει σκέτο.
1: Σκέτο με αλάτι.
0: Χωρίς αλάτι, τίποτα. Λοιπόν, αυγά 2,5 ώρες. Κόκκινο κρέας και κοτόπουλο 3,5 ώρες. Δηλαδή το κοτόπουλο και το κόκκινο κρέας δεν έχει διαφορά. Έτσι, και το τυρί 4,5 ώρες.
1: 4,5 ώρες το τυρί.
0: Το τυρί 4,5 ώρες μένει στο στομάχι μας, παιδιά. Στην ωραία κοιλάρα μας.
1: Okay.
0: Πάρτε αυτά, κρατήστε αυτά τα στοιχεία. Μπορεί κάποια στιγμή να σας χρειαστούν για οποιοδήποτε λόγο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε.
2: Καλώς τους.
1: Καλωσορίσατε, λέω.
2: Τι
1: 26
2: έπαθα.
1: Του μήνα σήμερα. Ακόμα δεν έχει σβήξει, ούτε έχει φτερνιστεί.
2: Είδες,
1: έτσι,
2: πρόοδος.
1: Οπότε είμαστε μια χαρά. Ναι, αλλά όμως δεν τα θέλεις κιόλα δικά σου, σε τσίμπησε ένα κουνούπι.
2: Δύο
1: κουνούπια. Λοιπόν, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει όλες τις πληρωμές με μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις από τις 10 Ιουλίου του 2027 και μετά. Έτσι, για τους ιδιώτες παραμένουν τα ίδια όπως έχουν. Έτσι, οι απαγορεύσεις έρχονται σιγά σιγά.
2: Νομίζω όμως ότι ούτως ή άλλως σε λιανικό δεν επιτρέπεται να δεχτεί το κατάστημα πληρωμή άνω των 500 ευρώ.
1: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι... Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τα λέει αυτά βάζει και κάποιους άλλους όρους, κάποιους κανόνες, να λέει ότι για να το κάνεις αυτό θα πρέπει πρώτα να έχεις ακολουθήσει κάποιους άλλους κανόνες αναχώρα που δεν έχεις ακολουθήσει. Δηλαδή υπάρχει επίσης το ίδιο, αυτό ισχύει εδώ και κάνα 2 χρόνια μάλλον, έτσι, που πρέπει οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι 80.000 ευρώ ή εισόδημα ή τζίρο να μην κόβουν ΦΠΑ. Καταλαβες. Ωραία, τέλεια, φανταστικά.
2: Μα συγγνώμη, φταίω, το βλέπεις. Το βλέπεις.
1: Όχι, δεν γίνεται. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα πώς χάνουμε το δάσος και κοιτάμε το κουνούπι, το δέντρο. Καταλαβες.

0: τις τελευταίες μέρες
1: κυνηγάμε κουνούπια.
0: Πέρα από τα κουνούπια, εμείς κυνηγάμε κουνούπια. Κάποιοι άλλοι κυνηγάνε ρολόγια. Είδες αυτό τον κακό χαμό που έγινε σε καταστήματα της γνωστής εταιρείας, τώρα θα του πω δεν είναι διαφημιστής, Watch, στο εξωτερικό? Το είδες?
1: Κάτι άκουσα να σου πω, αλλά δεν ενδιαφέρομαι γιατί...
0: Έκανε μια συνεργασία, συγκεκριμένη εταιρεία, που έχει έτσι πιο προστά ρολόγια, με την Audemars Piguet, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Λοιπόν, και παρουσιάσανε κάποια
1: έχει.
0: Μοντέλα που είναι λίγο πιο...
1: Τι διαφορετικά έχει, αυτό λέω, τι διαφορετικό έχει?
0: Τώρα τι να σου πω τι διαφορετικό έχει, τι είδες κουνούπι πάλι? Λοιπόν, ρε παιδί μου, το ένα είναι λίγο πιο, πώς να σου πω, ιδιαίτερο.
1: Δώσε μας ένα
0: ακριβό
1: στίγμα. Ναι, τι, λάμπι, τι είναι?
0: Έχουν συνδυάσει τώρα αυτές τις δύο αισθητικές.
1: Έχει μυρωδά τις μασχάλες.
0: Λύσαξες με τις μασχάλες, έτσι και ξανακούσω μασχάλη πραγματικά. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι τώρα ότι βγάλαν αυτά τα ρολόγια και έχει γίνει ο κακός χαμός. Mm-hmm. Ο κακός χαμός όμως.
1: Μερικοί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, εγώ αυτό έχω να πω.
0: Ουρές, πανικός και κλειστά καταστήματα διαβάζω. Από Ευρώπη μέχρι Ασία και ΗΠΑ, χιλιάδες καταναλωτές σχημάτισαν ουρές έξω από τα καταστήματα που είχαν τα συγκεκριμένα μοντέλα. Με την κατάσταση, λέει, σε αρκετές πόλεις να βγαίνει εκτός ελέγχου. Περιστατικά χάους σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μιλάνο, το Λονδίνο, η Βαρκελόνη και το Ντουμπάι. Αναγκάστηκαν
1: που...
0: να κλείσουν προσωρινά τα καταστήματα για να ελέγξουν το πλήθος και την κατάσταση.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Δεν λέγαμε τη Δευτέρα?
0: Παιδιά, είναι δυνατόν? Η τιμή λιανική σε αυτά τα νέα ρολόγια κυμαίνεται περίπου στα 400 με 420 δολάρια.
1: Εντάξει.
0: Okay. Άκου όμως τώρα τι γίνεται. Η τιμή της μεταπόλησης μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 25.000 δολάρια.
1: Για ποιο λόγο δεν τις πιλάνε κατευθείαν 25.000 δολάρια δηλαδή?
0: Όχι, μεταπόλησης, το αγοράζεις,
1: ναι,
0: εσύ και το βγάζεις,
1: λέω,
0: στο ίντερνετ.
1: Ναι, γιατί δεν το βάζουν κατευθείαν στο ίντερνετ, να βγάλουν κατευθείαν 25.000 αυτοί.
0: Η ίδια η εταιρεία.
1: Ναι, βέβαια, τι.
0: Γιατί η εταιρεία
1: τώρα
0: έχει βάλει ένα φρένο και σου λέει ότι μπορείς να αγοράσεις μόνο ένα.
1: Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι που είχαν την προσωπήση των ρολογιών κλείσανε, γιατί τα ρολόγια πλέον δεν έχουν πωλήσεις. Τι μου λες τώρα?
0: Παιδιά, ουρές έχουν γίνει και στην Ελλάδα.
1: Τι εννοείς, για αυτό το ρολόι?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην
1: πού
0: Αθήνα και στη
1: αυτά.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Πού γίνονται αυτά, πού γίνονται αυτά
0: εγώ,
1: τα
0: παιδιά,
1: πράγματα?
0: Δεν το είδα, αλλά...
1: Δεν το έχουμε δει.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Έτσι.
0: Είχαμε και άθληση μέσα στο στούντιο.
2: Που κυνηγάγαμε τα κουνούπια.
0: Έτσι. Καλά, δεν είναι και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, αύριο εδώ θα είμαστε. Κανονικότατα στο ραντεβού μας. Τετάρτη αύριο, στο μέσο της εβδομάδας.
2: Αμέ.
0: Να σας αφήσουμε εδώ. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
2: Εμείς και πάλι κοντά σας σε 22 ώριτσες από τώρα. Πολλά πολλά φιλιά.
0: Να περάσετε όμορφα. Γεια χαρά. We

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καταγιώρας. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε πως ό,τι συμφωνηθεί θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Στην Ντόχα του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων Νασίμ Μουνίρ από το Πεκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία. Στα $95,53 το βαρέλι το Brent,

0: 91,65 το ελαφρό αργό. Αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών δημιούργησε ειδοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή οφειλών από την Παρασκευή, τις οποίες όμως δεν έχουν δημιουργήσει. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Στελέχη του φορέα καλούν τους ασφαλισμένους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν οφείλουν, να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια πληρωμής. Όπως εξηγούν, πρόκειται για λανθασμένη αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού συστήματος. Προσθέτουν δε ότι σύντομα θα υπάρξει διόρθωση και επίσημη ανακοίνωση. Έφυγε το πρωί της Δευτέρας από τη ζωή ο δραμηνός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός και στην Εγνατία Οδό. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα Τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ταξιάρχης Ελευθερών ανακοίνωσε πως ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Πολυχρονίδη. Η ΑΕΠ Καβάλας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Δακυριτζή.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
3: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
2: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
4: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 2592-062-472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
8: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
8: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και για σένα,
2: ναι,
1: που τέλος πάντων τη Δευτέρα που έφυγε,
2: ναι, όχι,
1: όπως
2: σήμερα
1: κάθε
2: είμαι
1: Δευτέρα,
2: χαρούμενη.
1: Ναι, αρχίζεις και βρίσκεις τα πέζα σου.
2: Έτσι.
1: Οπότε μπορώ να ποντάρω ότι είμαστε μαζί σήμερα.
2: Είμαστε μαζί σήμερα.
1: Είσαι εδώ.
2: Δεν χρειάζεται να με τραβήξεις. Είμαι εδώ μαζί σου.
1: Μπήκε στη ρουτίνα της εβδομάδας.
2: Μπήκα, τι να κάνω.
1: Τι να σου πω. Okay. Εγώ πάλι από την άλλη μεριά να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Πιστεύω ότι κάθε μέρα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σαν κάτι καινούριο, σαν κάτι νέο, σαν κάτι δεν ξέρω τι.
2: Γι' αυτό είσαι τόσο αισιόδοξο άνθρωπο, ναι, αγόρι μου, και θα ζήσει μέχρι τα 150.
1: Και
2: εγώ έχω, δεν έχω.
1: Ναι. Και δεν σα λέω και τι λιγμένα να παίρνω.
2: Oh.
1: Που δεν παίρνω δηλαδή. Λοιπόν, να πούμε ένα γεια στα παιδιά.
2: Και δεν λέμε.
1: Γεια σα, κορίτσια και αγόρια. Δύο στην τιμή του ενός, παρέα και σήμερα, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας όπως κάθε μέρα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Δύο ώρες στη συνέχεια.
2: Τίγκα στη μουσική και τα σχόλια.
1: Έτσι, δεν λέω την ατάκα. Που, την ατάκα που είναι, κάνει ρήμα με τη μάπα.
2: Με τη μάπα, ναι.
1: Όχι, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε.

0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Αυτό το έχει σκεφτεί ένα παιδί 14 ετών.
1: Ναι.
0: Απορώ πως δεν το έχουν σκεφτεί κάποιοι άλλοι. Ή αν τέλος πάντων αν το έχουν σκεφτεί, δεν γιατί το έχουν δεν βάλει το σε εφαρμογή γιατί δεν συμφέρει.
1: Πραγματικότητα.
0: Παρ' όλα αυτά, ένας πιτσιρικάς,
1: ναι,
0: από την Κίνα,
1: α,
0: σε μια περιοχή, ζει σε μια περιοχή σημειωτέων όπου γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και μελέτες και μπαίνει σε εφαρμογή σχέδιο για την αντιμετώπιση της ξηρασίας.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Είναι ο Τζία Μιξουάν,
1: ναι,
0: ο οποίος 14 χρονών, βλέποντας ότι όταν βράζει το νερό στην κατσαρόλα οι υδρατμοί συγκεντρώνονται στο καπάκι,
1: ναι,
0: ξεκίνησε, για να μην τα λέω πολλά, και έκανε ας πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Βύθισε μέσα στο έδαφος γύρω από τις ρίζες των δέντρων,
1: ναι,
0: μεταλλικούς σωλήνες.
1: Ωραία.
0: Τι βγήκε από αυτό? Η υγρασία η οποία συγκρατείται λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας,
1: ναι,
0: το αέρα με το χώμα μέσα στους σωλήνες,
1: ναι,
0: σιγά σιγά άρχισε να υγροποιείται,
1: ναι,
0: και να γίνεται νεράκι.
1: Α.
0: Θα μου πεις ποτάμι?
1: Όχι. Όχι, νεράκι.
0: Νεράκι. Και μάλιστα αποδείχτηκε ότι ήταν αυτό με την πάροδο του χρόνου, ναι, ικανό να δώσει υγρασία στις ρίζες.
1: Άκου τώρα.
0: Άμε. Λοιπόν, μία μέθοδος η οποία δεν θέλει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε μπαταρίες, ούτε τίποτε άλλο κτλ. Πρόσεξε.
1: Οπότε τώρα ξέρεις γιατί δεν το κάνανε και να το είχαν σκεφτεί.
0: Ναι, εντάξει, δεν συμφέρει.
1: Δεν συμφέρει.
0: Αυτό βραβεύθηκε με χρυσό μετάλλιο στην 77η Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων,
1: ναι,
0: η ΕΝΑ, στην Ιερβέργη, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα σε 540 συμμετοχές.
1: Μπράβο του.
0: Μάλιστα.
1: Και για την ηλικία και για την εξυπνάδα.
0: Το ξαναλέω, αυτό στην πόλη Τσιφέγκ,
1: ναι,
0: στη Βόρεια Κίνα, μια περιοχή που βρίσκεται μέσα στη ζώνη του μεγάλου οικολογικού project κατά της ερημοποίησης. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Α, τα έχουμε πει αυτά, ναι, ναι, βέβαια.
0: Μπράβο.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί μου.
1: Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε για τη Λίτσο.
1: Η Λίτσο, okay.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο, είναι και λίγο Λίτσα, αλλά
0: okay. Η οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή,
1: ναι,
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Τάσπα,
1: το είπε. Ο podcaster.
0: Ναι. Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος. Λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου,
1: ναι,
0: να δουλέψω πάρα πολύ. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο σας
1: πειράζει. Η αλήθεια
0: πειράζει.
1: Είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν και εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες
1: από τη δουλειά. Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε, άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα, λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το να τ' άλλο. Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι. Με το.
0: Με αυτό, όχι με αυτό που τη έδωσε καλέ το γκράμι.
1: Οκ. Δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι,
1: ναι,
0: το 2020.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και κέρδισε τότε έτσι 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι, ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ,
1: ναι,
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία για το Truth Hurts,
1: ναι,
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό. Ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιότανε.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση.
0: Πλακώθηκε, πήρε 4.
1: 4, αυτό ήθελα να πω.
0: Δεν την ξαναείδε ο ήλιος.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
2: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Kavala News στους 102,8.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η Έλλη είσαι εδώ. Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι μια ιστορία που έχει συμβεί κατά καιρούς.
1: Ναι.
0: Και έχει φέρει κοντά ανθρώπους που απέχουν εκατοντάδες χιλιάδες μίλια.
1: Αυτό
0: ίσως
1: ήταν το όνειρό μου όταν ήμουν πολύ νέα.
0: Έψαχνες στη θάλασσα να δεις μπουκάλι.
1: Αλήθεια στο λέω. Με μήνυμα. Μπουκάλια έβρισκα πολλά.
0: Εντάξει, γιατί άμα ψάξεις θα βρίσκεις μπουκάλια μπόλικα. Και εκεί υπάρχει ένα μήνυμα.
1: Σωστό.
0: Κατά της, τέλος πάντων, κατά του περιβάλλοντος. Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για κάτι που έχει 29 χρόνια ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Άκου να δεις τώρα. Κάποιο πρωί, η Νταϊάν Τσάρλς περπατούσε στην παραλία της Τασμανίας, που είχε πάει διακοπές, έτσι καλοκαίρι. Και βρίσκε ένα μπουκάλι που είχε ένα σημείωμα στα ισπανικά, το οποίο έλεγε «Η ζωή μου έμαθε ότι όλα είναι δυνατά, δέξου την αγάπη και την επιτυχία».
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγραφε όμως μόνο αυτό. Είχε μέσα τηλέφωνο και φάξ.
0: Okay.
1: Αυτό το είχε πετάξει η Έρικα Μπογέρο από ένα κρουαζιερόπλοιο στη θάλασσα, που νομίζεις,
0: στην Κολομβία.
1: Στην Κολομβία.
0: Ναι.
1: 4 χρόνια νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Έφτασε στην Τασμανία.
1: Έφτασε στην Τασμανία. Ναι. 4 χρόνια μετά, ο μπαμπάς της Έρικα, που τότε ήταν μικρή κοπέλα, της είπε ότι κάποιος έχει τηλεφωνήσει από πολύ μακριά και είπε ότι έχει βρει το μπουκάλι.
0: Ναι.
1: Η Έρικα λοιπόν με την Νταϊάν αρχίσανε να συνομιλούνε. Ναι. Τότε δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τίποτα, μέσω τηλεφώνου και φαξ. Μετά με τα κινητά και τα FaceTime.
0: Ωραία.
1: 25 χρόνια.
0: Και
1: τώρα αποφασίσανε και συναντηθήκανε.
0: Μάλιστα.
1: Στην Τασμανία, στην παραλία, όπου μάλιστα η Νταϊάν είχε βρει το μπουκάλι της Έρικα. Εν τω μεταξύ είχαν κάνει παιδιά, οικογένεια, τα γνωρίζανε όλα αυτά.
0: Okay.
1: Και πήγανε και ήπιαν καφεδάκι.
0: Ωραία.
1: Φαντάζομαι όχι μόνο καφέ, πρέπει να μείναν κάποιες μέρες. Ναι. Στην Τασμανία, ακριβώς εκεί που βρέθηκε το μπουκάλι.
0: Μάλιστα.
1: Το βρίσκω πολύ γλυκό και συγκινητικό.
0: Ξαφνικά,
1: δεν μου έχει τύχει ποτέ.
0: Αν ξαφνικά καμιά μέρα με ψάχνετε.
1: Έχεις βρει μπουκάλι.
0: Όχι. Εσείς θα βρείτε το δικό μου μπουκάλι για να σας πω που θα είμαι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Εντάξει.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και η Βασίλεια Πέτρου είναι μαζί μας και σήμερα.
2: Γεια σας και από μένα. Μία απρόσμενη επιστημονική ανακάλυψη φέρνει νέα ελπίδα για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης στη μεγάλη αλμυρή λίμνη Great Salt Lake, τον ΗΠΑ, καθώς οι γεωλόγοι εντόπισαν ένα τεράστιο υπόγειο απόθεμα γλυκού νερού κάτω από τον αλμυρό πυθμένα της. Η αποκάλυψη ξεκίνησε από ένα παράδοξο φαινόμενο, την εμφάνιση μικρών καταπράσινων νησίδων με καλάμια μέσα στην αποξηραμένη και υπερβολικά αλμυρή λεκάνη της λίμνης. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Γιούτα, υποψιαζόμενοι ότι κάτι περίεργο συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια, χρησιμοποίησαν ελικόπτερα εξοπλισμένα με συστήματα ηλεκτρομαγνητικών παλμών για να χαρτογραφήσουν το υπέδαφος. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Κάτω από ένα λεπτό στρώμα αλμυρού ιζήματος στον κόλπο Farmington, οι ερευνητές εντόπισαν μια τεράστια μάζα νερού που εκτείνεται σε βάθος 3 έως 4 χιλιόμετρων. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το νερό αυτό είναι γλυκό, παρά το γεγονός ότι η λίμνη από πάνω του είναι έως και 8 φορές πιο αλμυρή από τον ωκεανό. Σύμφωνα με τον καθηγητή Μάικλ Ντάνοφ, η ανακάλυψη ανατρέπει τα υδρολογικά δεδομένα. Συνήθως, το γλυκό νερό εισέρχεται στις λίμνες από την περιφέρεια. Εδώ φαίνεται να αναβλύζει από το εσωτερικό της λεκάνης, πιέζοντας τον πυθμένα προς τα πάνω και τροφοδοτώντας τη βλάστηση που ξάφνιασε τους ερευνητές. Η ανακάλυψη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η μεγάλη αλμυρή λίμνη συρρυκνώνεται λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, αποκαλύπτοντας ένα πυθμένα γεμάτο τοξική σκόνη και βαρέα μέταλλα. Η σκόνη αυτή, όταν μεταφέρεται από τον άνεμο, αποτελεί άμεση απειλή για την υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών. Οι επιστήμονες εξετάζουν τώρα αν αυτό το υπόγειο απόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαβροχή των τοξικών σημείων, ώστε να περιοριστεί η αέρια ρήπανση. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι απαιτείται προσοχή. Πρέπει να κατανοήσουμε το σύστημα πριν προχωρήσουμε σε εξόρυξη, τονίζει ο υδρολόγος Bill Johnson, επισημένοντας τον κίνδυνο διατάραξης της οικολογικής ισορροπίας, επισημένοντας επίσης πως αν η διαχείριση γίνει σωστά, αυτός ο κρυμμένος θησαυρός μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για τη σωτηρία ενός από τα πιο εμβληματικά οικοσυστήματα της Αμερικής. Και η είδηση έρχεται από τη Liberal.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
1: Για πες.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει το Μαναφούκι και τα πόσα έχει ο Τάδε και που τα βρήκε και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δημοσιεύεται και στυλιτεύεται,
1: ναι,
0: με κεφαλαία
1: γράμματα
0: η λέξη, από τον Guardian, φίλε.
1: Από τον Guardian, ναι. Με ποιον τα έχει βάλει τώρα, για πες.
0: Με τον Κάρολο, φαντάζεσαι, ας πούμε. Κοίταξε
1: το βασιλιά Κάρολο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τα πάει καλά η οικογένεια.
0: Να σου πω κάτι, αυτό όσον αφορά τη δημοσιογραφία στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο σε άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν κολώνουν, ας πούμε, να τα βγάλουν στη φόρα.
1: Εντάξει, και είναι και η μισή Ευρώπη είναι γεμάτη βασιλικές οικογένειες τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Και η μισή τώρα, μη λέτε και ότι θέλετε, εντάξει.
1: Λίγες δεν είναι πάντας.
0: Τέλος πάντων. Οκ, λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τι δημοσιεύθηκε μεταξύ άλλων που, ναι, αφορούν τον Κάρολο, αφορούν τον Κάρολο, στο Guardian.
1: Ναι.
0: Σε 1,8 δισεκατομμύρια στερλίνες εκτιμάται η προσωπική περιουσία του βασιλιά Καρόλου της Αγγλίας, σύμφωνα με τον Guardian. Έχουν κάνει μεγάλη δημοσιογραφική έρευνα που αποκαλύπτει επίσης το μεγαλύτερο αγαθό που απολαμβάνει ο οίκος των Windsor,
1: ναι,
0: την πλήρη φορολογική του ασυλία. Δεν πληρώνουν φόρους.
1: Αχ, να ήμουν βασίλισσα.
0: Κληρονόμησε, λέει, έτσι την τεράστια περιουσία από τη μακαρίτσα την Ελισάβετ, τη μαμά του, χωρίς να επιβαρυνθεί στο παραμικρό. Δεν πλήρωσε φόρο.
1: Ωραία, μάνα μου.
0: Μεταξύ άλλων, πάντοτε σύμφωνα με τον Guardian, έχει ήδη αρχίσει την εκποίηση του.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καταγιώρας. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε πως ό,τι συμφωνηθεί θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Στην Τόχα του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Νασίμ Μουνίρ, από το Πεκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία. Στα 95,53 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 91,65 το ελαφρό αργό. Αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών δημιούργησε ειδοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή οφειλών από την Παρασκευή, τις οποίες όμως δεν έχουν δημιουργήσει. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Στελέχη του φορέα καλούν τους ασφαλισμένους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν οφείλουν, να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια πληρωμής. Όπως εξηγούν, πρόκειται για λανθασμένη αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού συστήματος. Προσθέτουν δε ότι σύντομα θα υπάρξει διόρθωση και επίσημη ανακοίνωση. Έφυγε το πρωί της Δευτέρας από τη ζωή ο δραμηνός

0: Πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την πλαγία αμυοτροφικής κλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξει αποκλεισμός και στην Εγνατία Οδό. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα Τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ταξιάρχης Ελευθερών ανακοίνωσε πως ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Πολυχρονίδη. Η ΑΕΠ Καβάλας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Βακυρτζή.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920 62 472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
5: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είσαι εδώ.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ, δύο συντημίτε ενός, δεύτερο μέρος με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Και η επόμενη ώρα, όπως και η προηγούμενη βέβαια, είναι όλη δική σας. Πάμε.

0: Αυτά είναι, αγάπη μου. Αυτά είναι.
1: Μα τώρα δεν είναι αδικία αυτό?
0: Αδικία, σας βρίσκω πάρα πολύ επίγη.
1: Πραγματικά.
0: Εκμεταλλευσάρα, φιλενάδα.
1: Πραγματικά, δεν μπορώ να πω και την έκφραση.
0: Έτσι. Λοιπόν, δύο νέα παιδιά βρήκαν ένα διαμάντι 709 καρατίων.
1: 709 καρατίων.
0: Ναι, αξίας 5 εκατομμυρίων, και πήραν μόνο 67.000 ευρώ. Αυτό έγινε το 2017. Τώρα βγήκε στο φως όμως. 16 χρονών δύο παιδιά,
1: ναι.
0: Ο Κόμπα Τζον Μπούλ και Έντριου Σαφέα,
1: ναι.
0: Εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο διαμάντι της Ειρήνης, είναι γνωστό έτσι,
1: ναι.
0: Ένα έβριμα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς, και έτσι είναι πραγματικά. Βγήκε σε δημοπρασία, αγοράστηκε τελικά από έναν Βρετανό επιχειρηματία, τον Lawrence Graff, περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
1: Ναι, προφανώς άκοπο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε. Ποια ήταν η αμοιβή των δύο παιδιών 16 ετών τώρα?
1: Τα οποία δουλεύαν και στα ορυχεία, έτσι.
0: Έτσι, σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν. Τους δώσανε μία αμοιβή γύρω στα 67.000 ευρώ. Θα μου πεις, για δύο νέα παιδιά δεν είναι λίγα. Όμως αν υπολογίσεις γιατί τα πήραν αυτά τα λεφτά και πόσα...
1: Και τι κερδίσανε, έτσι, η εταιρεία που είχε το αδωματορυχείο, και το πιο σημαντικό από όλα, ναι, είναι ότι δεν ξέρω και αν τα πήρανε και όλα, γιατί μπορεί να ένα μέρος τους να τους το κρατήθηκε,
0: βέβαια. Αυτά έγιναν στη Σιέρα Λεόνε, όπου είναι
1: ματωμένα διαμάντια.
0: Ναι, ρε φίλε, έχουν γραφτεί και έχουν γίνει τόσο απλά. Μέχρι και εμφύλιος πόλεμος, έτσι,
1: έτσι,
0: ανάμεσα σε τους φτωχούς ανθρώπους, εργάτες ας πούμε, και σε αυτούς οι οποίοι είναι πάνω καβάλα στο άλογο.
1: Βέβαια.

0: Λέγαμε χθες για τον πιτσιρικά τον Κινέζο, αν θυμάσαι, που με ένα σύστημα μεσολίνες και τα λοιπά, δημιούργησε ένα πραγματικά πολύ ωραίο κόλπο.
1: Απλό και φθηνό.
0: Για την ίδρυση, μάλλον για να παίρνουν τα φυτά, τέλος πάντων υγρασία από το χώμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουμε πιτσιρικά.
1: Πιτσιρίκα.
0: Μπράβο στα
1: έτσι
0: παιδιά,
1: πάμε,
0: ρε
1: φίλοι. Πάμε από πιτσιρίκο σε πιτσιρίκα.
0: Έτσι.
1: Μία μαθήτρια λοιπόν από την Βιρτζίνια, τον είπα, η Μία Χέλιερ, αποφάσισε να ασχοληθεί με το καθαρό πόσιμο νερό, γιατί όπως ξέρεις και έχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα με το νερό.
0: Καλά.
1: Και έτσι δημιούργησε ένα πρωτότυπο σύστημα που αφαιρεί έως και το 96% των μικροπλαστικών από το νερό που πίνουμε.
0: Τι λέει, ρε,
1: χρησιμοποιώντας μία απλή μέθοδο. Η εφεύρεσή της όχι απλώς δεν πέρασε παρατήρητη, αλλά βραβεύτηκε και αυτή. Αυτό που βραβεύουν όλα τα πιτσιρίκια και μετά δεν κάνουν τίποτα, μεταράζει.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε σε μια μεγάλη επιστημονική έκθεση στο Regeneron International Science and Engineering Fair. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μαθητικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως και ευελπιστούμε, όπως και χθες με τον νεαρό από την Κίνα, κάτι να κάνουν, ρε παιδί μου, για αυτές τις ιδέες. Να μην μένουν μόνο στα βραβεία.
0: Δεν συμφέρει, ρε φιλανάδα, δεν συμφέρει.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, το καταλαβαίνω.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Στην Κουτσουκιάδη ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Σε θέλω για μια ζωή.
7: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
6: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
7: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
8: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είσαι εδώ!
13: Το νέο
12: Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα. Εγώ αυτή την κοπέλα πάντως την πάω πάρα πολύ, τη συμπαθώ.
1: Και εγώ τη συμπαθώ πολύ.
0: Και τη θαυμάζω γιατί έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα. Πέρα από τις ταινίες.
1: Μ' αρέσουν θέσεις της εμένα πολύ. Όταν μιλάει είναι.
0: Και επειδή okay. το είδα, αναχωρέθηκα και λέω τώρα, κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, ένας τέτοιος άνθρωπος. Η Αντζελίνα Τζολί, η οποία. Δεν είναι και πάρα πολύ καλά.
1: Την είδα και εγώ σε κάτι φωτογραφίες. Ναι. Είναι σαν άρρωστη, είναι σαν αποστεωμένη.
0: Κάποιος πολύ κοντινός της.
1: Ο αδερφός της.
0: Ναι. Αναφέρει ότι ο θάνατος του Τέιλορ.
1: Ναι, ναι. Έτσι. Αυτός είναι ο αδερφός της, ο Τέιλορ.
0: Ναι, ναι. Την έχει επηρεάσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πρόσφατο αυτό το γεγονός. Παράλληλα, λέει, με αυτό που της έτυχε, συνεχίζει να εμπλέκεται. Τι θα γίνει με αυτό
1: το πράγμα. Τι θα γίνει με αυτούς τους δύο, ρε παιδί μου. Έχουν 15, πιο πολλά χρόνια είναι χωρισμένοι παρά παντρεμένοι.
0: Έχει να πούμε τη νομική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ, η οποία καλά κρατεί. Με τις ομάδες των δικηγόρων να παραμένουν πάντοτε σε αντιπαράθεση για τα οικονομικά δεδομένα.
1: Για εκείνο
0: τα...
1: το εινοποιείο,
0: ναι, ρε φίλε.
1: Στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Βρε, ας το δώσουν να ξεμπερδεύουν.
0: Λοιπόν, και ναι, όπως είπες και εσύ και οι φωτογραφίες της και λοιπά, δε, είναι μια δύσκολη...
1: Είναι όντως.
0: Ναι, και είναι κρίμα. Πάντως σκέφτεται, λέει, πάντοτε, σύμφωνα με αυτά που είπε, το κοντινό περιβάλλον. Στο περιβάλλον, έτσι πρόσωπο, ότι θέλει να φύγει από τις ΗΠΑ και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο ανθρωπιστικό της έργο, το οποίο δεν είναι και μικρό.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Είναι και μικρό ήδη.
0: Έτσι, και γι' αυτό πραγματικά πρέπει να τη θαυμάζει κανείς.
1: Τα καλύτερα της εύχομαι.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στη μουσική ενότητα της Τρίτης που έχουμε τα ντουέτα.
1: Ωραία, τι θα ακούσουμε?
0: Ένα τραγούδι το οποίο έχει κάτι πάρα πολύ δυνατό, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό σε beat, όπως λέμε. Ναι. Ρε παιδί μου, είναι ας πούμε έτσι μια προσευχή στο να μην χωρίσουμε, στο να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία, σωστό.
0: Και μιλάμε με το Just Give Me A Reason,
1: ναι,
0: της Pink.
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό, έχει ναι, ωραίο
0: ναι,
1: βίντεο.
0: Πραγματικά, featuring Nate Ruiz.
1: Ναι.
0: Ο Nate Ruiz από το πολύ γνωστός,
1: ναι,
0: να πούμε ότι ήταν και στο αμερικάνικο συγκρότημα τους Fun.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αρχικά ήταν λέει να το τραγουδήσει μόνη της η Pink, αλλά εκεί τέλος πάντων που ήταν στο στούντιο έτυχε μέσα στην ομάδα παραγωγής να είναι και ο Ruiz, ο Nate Ruiz, και σκέφτηκε ότι ναι, είναι ένα τραγούδι που θέλει διάλογο, γιατί λέει σε κάποιον δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Σωστά.
0: Μπήκανε μέσα μαζί,
1: mm-hmm,
0: και πραγματικά βγήκε αυτό το υπέροχο πράγμα που τέλος πάντων έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ.
1: Και νομίζω ότι ήταν μια εποχή που δεν τα πήγαινε καλά και με τον άντρα της.
0: Ναι, ήταν η εποχή που δεν τα πήγαινε καλά η Pink με τον άντρα της, είχαν γραφτεί πολλά,
1: ναι,
0: και με βάση αυτό το ντουέτο με τον Ruiz υπήρχε και ένα μαναφούκι, αυτά σε ενδιαφέρουν εσένα, ότι ενδεχομένως ο λόγος που δεν τα πάει καλά το ζευγάρι ήταν αυτός.
1: Α,
0: μάλιστα.
1: Τι μαθαίνω με το χαρακτήρα που έχω, μπράβο.
0: Λοιπόν, okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπέροχο βίντεο, πραγματικά, να σταθούμε λίγο σε αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Κέρδισε το βραβείο MTV Video Music Award για την καλύτερη συνεργασία το 2013.
1: Το θυμάμαι αυτό το,
0: ναι,
1: βίντεο.
0: Πραγματικά. Και πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτό ήταν. Και αυτό ήταν και για σήμερα.
1: Μια χαρά.
0: Φίλες και φίλοι, 2 ώρα πέρασε και σήμερα, 2 συντημίτε ενός Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας πάντα.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, σας τον Βαρά και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Να περνάτε όμορφα.
1: Άστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καταγιώρας. Είτε θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία με το Ιράν, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε πως ό,τι συμφωνηθεί θα είναι το ακριβώς αντίθετο από την καταστροφική συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση Ομπάμα. Στην Ντόχα του Κατάρ, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό της χώρας σχετικά με μια πιθανή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είμαστε κοντά σε συμφωνία, δήλωσε ο αρχηγός των Πακιστανικών Ενόπλων Δυνάμεων Νασίμ Μουνίρ από το Πεκίνο. Πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία. Στα 95,53 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 91,65 το ελαφρό αργό. Αναστάτωση σε χιλιάδες αμοιβόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών δημιούργησε ειδοποίηση του ΕΦΚΑ για την καταβολή οφειλών από την Παρασκευή, τις οποίες όμως δεν έχουν δημιουργήσει. Πρόκειται για εισφορές του περασμένου έτους που έχουν καταβληθεί κανονικά. Στελέχη του φορέα καλούν τους ασφαλισμένους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν οφείλουν, να μην προχωρήσουν σε καμία ενέργεια πληρωμής. Όπως εξηγούν, πρόκειται για λανθασμένη αυτοματοποιημένη αποστολή ειδοποιήσεων του ηλεκτρονικού συστήματος. Προσθέτουν δε ότι σύντομα θα υπάρξει διόρθωση και επίσημη ανακοίνωση. Έφυγε το πρωί της Δευτέρας από τη ζωή ο δραμηνός πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο Παρασκευάς Άντζας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Δράμας, όπου νοσηλευόταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα τελευταία χρόνια πάλευε με την πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα, από την οποία έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο. Την Πέμπτη θα κλείσουν συμβολικά δρόμο έξω από την Ελευθερούπολη. Προειδοποιούν ότι μπορεί να υπάρξει

0: Προκλεισμός και στην Εγνατία Οδό. Διαμαρτύρονται για την ανυπαρξία αποστραγγιστικών έργων στα Τενάγη των Φιλίππων, ενώ διεκδικούν και αποζημιώσεις.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο ταξιάρχης Ελευθερών ανακοίνωσε πως ανανέωσε τη συνεργασία του με τον προπονητή της ομάδας Γιώργο Πολυχρονίδη. Η ΑΕΠ Καβάλας ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Βακυριτζή.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Μεταβλητή άνεμη έως 2 αποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη έως 3 αποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
7: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
6: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
8: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
11: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. DOT. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. DOT. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi.
13: Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
15: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
17: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
16: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
17: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
17: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
16: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
17: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
16: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
17: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
17: Τηλέφωνο 2592062472.
16: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
18: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
19: Ακούστε μας ζωντανά.
18: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
19: Από το e-pavla radio.
18: Από το live24.gr.
19: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
10: Auto Center Service.
11: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τέλειωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
14: Σε θέλω για μια ζωή.
15: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
16: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
17: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. Καβάλα News.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Χαμηλώνουν οι προσδοκίες για άμεση ειρήνη στον κόλπο παρά τη διπλωματική κινητικότητα και τις πληροφορίες για συμφωνία στα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης. Νέες αμερικανικές επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον Ιρανικών θέσεων στα στενά του Ορμούζ, με τον Μάρκο Ρούμπιο να θεωρεί ακόμα εφικτή μια τελική συμφωνία. Παράδοση του ουρανίου του Ιράν στις ΗΠΑ ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει 6 χώρες να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, εισπράττοντας ήδη το όχι του Πακιστάν. Υποχωρούν περισσότερο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τα ξημερώματα το Brent διαμορφωνόταν στα 91,33 δολάρια το βαρέλι. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται αύριο οι 20 συλληφθέντες από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ανάμεσά τους βρίσκονται 2 λογιστές, 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Επίσημη πρώτη για τον Αλέξη Τσίπρα, απόψε στις 8 παρουσιάζει το νέο κόμμα. Οι συνεργάτες του μιλούν για μια λαϊκή εκδήλωση χωρίς καρέκλες, πρώτες θέσεις και επισήμους. Όλοι όρθιοι θα παρακολουθήσουν ένα βίντεο έκπληξη, στο οποίο θα παρουσιάζεται το όνομα του νέου πολιτικού φορέα σε μπλε και κόκκινο.

0: και σε μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Ο Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει ευρύ κάλεσμα υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Στην περισυλλογή δύο λαφιατών από αποθηκευτικούς χώρους προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα ο Φιλοζωικός Σύλλογος ΝΟΕ. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι εμφανίσεις φιδιών είναι απολύτως φυσιολογικές λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας. Τονίζει ότι το συγκεκριμένο είδος είναι εντελώς ακίνδυνο. Υπενθυμίζει στους πολίτες να μην πανικοβάλλονται και να επικοινωνούν αμέσως με τους ειδικούς χωρίς να επιχειρούν να θανατώσουν τα ερπετά. Νέκρο δελφίνι εντόπισε κάτοικος του Δήμου Νέστου στην παραλία του Αγιάσματος. Ομιλία με θέμα αρτηριακή πίεση. Ο σιωπηλός δολοφόνος θα πραγματοποιήσει ο παθολόγος Ξενοφόντας Κροκίδης την 5η 11 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο καπί της Ελευθερούπολης. Μετά την ομιλία, νοσηλεύτριες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Παγκαίου θα πραγματοποιήσουν δωρεάν μετρήσεις πίεσης στους παρευρισκόμενους. Την 5η 28 Μαΐου τα ΚΕΠ της Δημοτικής Αγοράς του Αμυδαλαιώνα και των Κρινίδων θα είναι κλειστά από τις 9 παρατέταρτο το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Έκθεση φωτογραφίας για νέους φωτογράφους διοργανώνει ο Φωτογραφικός Όμιλος Καβάλας στο T-Arts στην πλατεία Καραολή και Δημητρίου. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 7 Ιουνίου και συμμετέχουν 18 νέοι δημιουργοί παρουσιάζοντας δείγματα της πρώτης τους φωτογραφικής δουλειάς.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, ανεμή μεταβλητήτρια με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
5: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
5: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
5: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
5: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
5: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
5: Τηλέφωνο 25920 62 472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Γεια σου, Κία.
10: Γεια σου, Πάνο.
9: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
10: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
9: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
10: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
11: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
12: Kia. Movement that inspires.
3: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
17: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
17: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
17: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Στο λιμανάκι των Σφακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
11: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
12: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
12: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
12: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Χαμηλώνουν οι προσδοκίες για άμεση ειρήνη στον κόλπο παρά τη διπλωματική κινητικότητα και τις πληροφορίες για συμφωνία στα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης. Νέες αμερικανικές επιθέσεις αυτοάμυνας εναντίον ιρανικών θέσεων στα στενά του Ορμούς, με τον Μάρκο Ρούμπιο πάντως να θεωρεί ακόμα εφικτή μια τελική συμφωνία. Παράδοση του ουρανίου του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει 6 χώρες να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, εισπράττοντας ήδη το όχι του Πακιστάν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται αύριο οι 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ανάμεσά τους βρίσκονται 2 λογιστές, 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα καθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Σήμερα στις 11 συνεδριάζει στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Επίσημη πρώτη για τον Αλέξη Τσίπρα σήμερα. Απόψε στις 8 παρουσιάζει το νέο κόμμα. Οι συνεργάτες του μιλούν για μια λαϊκή εκδήλωση χωρίς καρέκλες, πρώτες θέσεις και επισήμους. Στην περισυλλογή 2 λαφιατών από αποθηκευτικούς χώρους προχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα ο Φιλοζωικός Σύλλογος ΝΟΕ. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι εμφανίσεις φιδιών είναι απολύτως φυσιολογικές λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας. Τονίζει ότι το συγκεκριμένο είδος είναι εντελώς ακίνδυνο. Υπενθυμίζει στους πολίτες να μην πανικοβάλλονται και να επικοινωνούν αμέσως με τους ειδικούς χωρίς να επιχειρούν να θανατώσουν τα ερπετά. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει αύριο Τετάρτη ο Σύλλογος Αιμοδοτών Λιμένα Θάσου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο καλογερικό του Λιμένα. Την 5η 28 Μαΐου τα ΚΕΠ της Δημοτικής Αγοράς του Αμυγδαλώνα και των Κρινίδων θα είναι κλειστά από τις 9 παρατέταρτο το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Έκθεση φωτογραφίας για νέους φωτογράφους διοργανώνει ο Φωτογραφικός Όμιλος Καβάλας στο T-Arts στην πλατεία Καρολή Δημητρίου. Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 29 Μαΐου την Παρασκευή στις 8 το βράδυ.
1: Ο καιρός.

0: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ανεμή μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βορειοανατολική έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 25920 62 472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το e-Pavla Radio.
3: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Ο Μαρινάκη Δημητριάδη. Έχει πέσει πολύ μεγάλος πανικός στην κυβέρνηση. Το μαξί μου ήταν σε πυρετόδης, ανακατεύτηκε και η οικογένεια μέσω των διάβλων που υπάρχουν στις σχέσεις της οικογένειας Μητσοτάκη με τον με το Βαγγέλη Μαρινάκη. Και εννοώ την υπήρχε λοιπόν η μια αδερφή του πρωθυπουργού, η μητέρα του κύριου Δημητριάδη, να ζητάει επειγόντως από τον πρωθυπουργό να πάρει λύση και να προστατεύσει το παιδί.
17: Έτσι.
16: Τι, να κάνουμε. Και από την άλλη μεριά η άλλη αδερφή, η Ντόρα, η οποία έχει ειδικές σχέσεις και διατηρεί και κουμπαριές, αλλά και ο σύζυγός της με το Μαρινάκι, να δούνε πώς θα ισορροπήσουν την κατάσταση και να μην εκτραχυνθεί, γιατί μην φτάσει εκεί. Τι είναι αυτό που φοβάται τώρα όλο το Μαξίμους, όλη αυτή την ιστορία? Φοβάται ότι αυτή η αποσπόντα σύγκρουση που έγινε εκεί, Γιώργο, γιατί αποσπόντα ήταν, δεν ήταν προγραμματισμένη. Το ότι έχει διαγράψει τον κύριο Δημητριάδη ο κύριος Μαρινάκης έχει γίνει από καιρό. Και αν δει κάποιος την αρθρογραφία και τη στάση των μηντιακού συστήματος που ελέγχει ο κύριος Μαρινάκης, έχει αποκαλύψει πάρα πολύ το ρόλο του για τους κοριούς και όλα αυτά που του λέγανε εκεί και όλα, και για τα Predator και όλα. Μην ξεχάσουμε ότι ήταν και παρακολουθούμενος ο κύριος Μαρινάκης. Βέβαια. Λοιπόν,
17: να τον αποκαλούσαν και κοριό.
16: Ναι, ναι, εκεί στην κόντρα. Εκεί λοιπόν που φοβούνται είναι ότι ο Μαρινάκης έχει τη δύναμη, και όχι μόνο τη μηντιακή, αλλά και, να το πω έτσι, χήμα, έχει και ράματα για τη γούνα του με του Τακέικου. Δεν ξέρει κανένας πόσο απρόβλεπτες διαστάσεις μπορεί να πάρει αυτή η σύγκρουση. Δηλαδή δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να βγει από εδώ και από εκεί. Έτσι να το πω, και που είναι πολιτικό πλέον, δεν είναι τώρα...
17: Μάλιστα για πολιτικούς λόγους, όπως κάνει, για τη δραστηριότητα, για τη παρακολούθηση και για αυτά.
16: Και για όλα αυτά τα συμφέροντα, έτσι, τα οποία, εν πάση περιπτώσει. Εμένα μου κάνει πάντως εντύπωση, να σου πω κάτι, Γιώργο, και το λέω με... Δηλαδή, σε τελική ανάλυση... Αναρωτιέμαι πραγματικά ποιος είναι ο κύριος Δημητριάδης που μπαίνει με 10 λοκατζίδες, εκαμίτες, πώς τους λέει αυτούς, μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού και έχει προστασία για να δέρνουν τον οικοδεσπότη.
17: Ένας απλός πολίτης.
16: Δηλαδή, εν τέλει αναρωτιέμαι πραγματικά πώς γίνονται αυτά τα πράγματα σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το ζήσαμε, ναι. Τουλάχιστον το έχουμε δει σε σκηνές ναι. που έχουν συμβεί, στην Κολομβία με ναι. τον Εσκομπάρ και έτσι. Με όλους αυτούς που είχε φτιάξει και ιδιωτικές ναι. φυλακές για να μπει μέσα γιατί δεν μπορούσε να φύγει. Είχε και ιδιωτικό στρατό, είχε και όλα. Δηλαδή, ποιος είναι για να πιάσουμε τα πράγματα έτσι με μια λογική σειρά για να καταλάβουμε τι παρακράτος έχει στηθεί και πώς δουλεύει αυτή η χώρα. Εγώ δεν θέλω να βγάλω λάδι, ας πούμε, και δεν παίρνω, γιατί κάποιοι μπορούν να πούνε «Μα του Μαρινάκη υποστηρίζεις» κλπ. Δεν υποστηρίζω κανέναν Μαρινάκη, αλλά αναρωτιέμαι τι ακριβώς γίνεται σε αυτή τη χώρα. Ποιος είναι ο κύριος Δημητριάδης σήμερα, ο ιδιώτης που μπαίνει με ιδιωτικό στρατό και δέρνει μέσα στο γήπεδο τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Δηλαδή ερώτηση κάνω.
17: Και για καθεστώς είπες χθες, και για παρακράτος και για παραείπ είπαμε με το νομοσχέδιο που πάει να περάσει ο Μητσοτάκης με τις προσλήψεις κτλ. Υπήρχε μια λογομαχία, τον έλεγαν χωριό τον κύριο Δημητριάδη. Χθες το βράδυ είδα ένα βίντεο που φαίνεται πλέον καθαρά ότι ο κύριος Δημητριάδης έριξε μπουνιά στο πρόσωπο στον κύριο Μαρινάκη και του τράβηξε και
16: ναι, ακριβώς.
17: Και τον κράτησαν αυτοί που λες. Και μπράβοι. Έτσι. Λοιπόν, ένας απλός πολίτης, επειδή είναι σόι του Μητσοτάκη, έχει μπράβους, συνοδούς και πηγαίνει και δέρνει τον κόσμο. Και δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται στη συνέχεια αυτό που είπες πριν, ότι προσπαθούν και να τα μπαλώσουν στο τέλος.
16: Ναι.
17: Τι θυμάσαι, τι μας έλεγαν, ότι είναι αθώος, αλλά είναι τοξικό το κλίμα και παρετήθηκε. Μετά μας είπαν ότι τον έδιωξε ο Μητσοτάκης. Και μετά ξανά, ότι τα πήρε όλα πάνω του. Ρίχνει και τις βολές προς το Μητσοτάκη για την οικογένεια και την παράταξη. Έτσι, και βλέπουμε τώρα αυτό το επεισόδιο, τον κύριο Δημητριάδη, με μπράβους, μέσα στο γήπεδο, και να επιτίθεται στον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Χειροδίκησε, κανονικά δηλαδή, φαίνεται στο βίντεο. Και έρχονται εκ των υστέρων να πούν και πώς θα γίνει και πώς θα τα ισορροπήσουν και τι θα κάνουν.
16: Βάλαν τον κύριο Φλωρίδη να λέει ότι όποιος έχει ευθύνη για αυτό το πράγμα θα μπει φυλακή. Σιγά ρε Φλωρίδη, σιγά μη βάλεις φυλακή το Μαρινάκι, σιγά ρε.
17: Το Δημητριάδη, γιατί ο Δημητριάδης
16: το Δημητριάδη. Θα βάλεις φυλακή ξαφνικά ο Φλωρίδης, απέκτησε, τι απέκτησε.
17: Ναι.
16: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
17: Ήθελες να πεις κάτι για κάποια μίγα.
16: Ναι. Γι' αυτό ακριβώς πήγε αυτόματα το. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα εδώ, εγώ επιμένω, έχουμε δει και ξέρεις, έχουμε δει πάρα πολλές εκδηλώσεις στο γήπεδα, σε όλα. Υπουργοί πρώτης γραμμής συνηθίζεται να συνοδεύονται από κάποιον έναν άνθρωπο που είναι στη φύλαξή τους κλπ. Είναι δυνατόν τώρα, ποιος είναι ο Δημητριάδης που έχει 10 μπράβους δίπλα του μέσα στο γήπεδο και κάνει το αυτό, δηλαδή είναι απορία αυτό το πράγμα, πραγματικά μου είναι απορία.
17: Ανοιξιός του Μητσοτάκη, απλά φάνηκε αυτό που έγινε, φάνηκε αυτό που λες με τους φύλακες και με τους μπράβους και τον ιδιωτικό στρατό, φάνηκε στο γήπεδο, γιατί αν δεν υπήρχε αυτό το επεισόδιο δεν θα το μαθαίναμε. Και δεν είναι, θα το μαθαίναμε.
16: Θα το μαθαίναμε γιατί είχε 20.000 κόσμο μέσα. Αφού δεν μπόρεσε να κρυφτεί. Και άλλωστε έχει και εσωτερικές κάμερες στο γήπεδο.
17: Αυτό δεν είναι το παρακράτος. Αυτό δεν είναι η παραείπ. Αυτό δεν είναι το καθεστώς.
16: Εκείνο που θέλω να πω εγώ.
17: Γιατί εδώ μιλάμε πια για όρους Κοζανόστρα. Δεν μιλάμε για.
16: Λοιπόν,
17: για κυβέρνηση.
16: Εδώ Γιώργο, για να τελειώνουμε, ας πούμε, γιατί αυτό το παρασκήνιο δουλεύει. Κρατηθείτε στην ακρούλα, γιατί θα δείτε πολλά στη συνέχεια με αφορμή αυτό το επεισόδιο.
17: Και είναι και αυτό που είπες, ότι έχει ράματα για τη γούνα της οικογένειας.
16: Τώρα μην θυμηθούμε ότι είχε βγει ότι πλήρωνε τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μαρινάκης. Να ξεχάσουμε τη σχέση που είχε ο πατήρ Μαρινάκης με τον πατέρα Μητσοτάκη. Και όλα αυτά τα πράγματα, πώς ξαφνικά αυτή η σχέση οδηγήθηκε στα τάρταρα και πώς έφτασε στο σημείο σήμερα να μιλάει ο κύριος Μαρινάκης για χούντα και παρακράτος. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Έτσι, για να ξέρουμε τι γίνεται.
17: Έτσι. Και ποιοι ήταν τώρα, ναι, θα μου πεις με το Μητσοτάκη, αλλά και παλιότερα υπήρχε και με το Σαμάρα, τέλος πάντων. Αλλά αυτό ναι. Ποιος είναι ο Δημητριάδης, αυτό είναι το ερώτημα. Ποιος είναι ο Δημητριάδης. Ένας απλός πολίτης που έχει ιδιωτικό στράτο.
16: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε. Προχωράμε. Φεύγουμε από αυτό το θέμα.
17: Θα τα λύσει η Καριστιανόλα. Πάει στον Άριο Πάγο να καταθέσει το όνομα. Θα τα λύσει όλα.
16: Ναι, πάει να καταθέσει.
17: Δεν μου λες το παρόν, πώς σου φάνηκε το παρόν του Πάσοκ για τον Στουρμάρα. 18 χρόνια τώρα ο Στουρμάρας.
16: Κοίταξε, αμήχανο ήταν. Το Πασόκ συνεχίζει να κάνει λάθη στην τακτική του. Θα σου πω πώς το εγώ το εκλαμβάνω. Εγώ νομίζω ότι επειδή το Πασόκ αυτή τη στιγμή και ο κύριος Ανδρουλάκης εμφορείται από τεράστιο άγχος για τον κύριο Τσίπρα και επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει, πώς το λένε, έχει δημιουργήσει, ξέρεις, μέτωπο συγκεκριμένο και η αριστερά γενικότερα για τον κύριο Στουρνάρα και για το ρόλο τον οποίο έπαιξε όλα τα προηγούμενα χρόνια κλπ. Το Πασόκ ήθελε να διαφοροποιηθεί κάπως ώστε να δείξει, να δώσει και αυτό ένα σήμα ότι και εμείς εν πάση περιπτώσει διατηρούμε κάποιες έστω και με αυτόν τον τρόπο επιφυλάξεις πολιτικά απέναντι στην μακροβιότητα της διοίκησης του κυρίου Στουρνάρα, ότι έχει γίνει καθεστώς.
17: Δεν λέτε αυτός, και όχι έτσι, όμως.
16: Όχι, αλλά είναι ισορροπιστική η πρώτα η θέση τους. Στην ουσία όμως θέλουν να δείξουν τι. Λένε κάποιοι ότι προσπαθεί ο κύριος Ανδρουλάκης να απευθυνθεί σε πιο αριστερά ακροατήρια. Ναι. Με τη μόνη διαφορά ότι ο κύριος Μητσοτάκης του έχει σαρώσει το κέντρο.
17: Ναι, ναι.
16: Και συνεχίζει. Αυτές οι μεσοβέζικες λύσεις κάπου πληρώνεις, κάπου εισπράττεις. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να εισπράξει με το παρόν ούτε από την αριστερά, αλλά χάνει και το κέντρο, το οποίο για κάποιο λόγο αυτό το συντηρητικό ή ακροκεντρώοι έχουν, εν πάση περιπτώσει, αγάπη και για ανθρώπους τύπου Στουρνάρα, Μητσοτάκη κλπ. Μην ξεχνάς ότι φρόντισε με αυτή του την τακτική ο κύριος Στουρνάρας να στείλει μήνυμα και μέχρι την τελευταία στιγμή να θυμηθούμε δηλαδή τι έκανε και να πάει στην υπόθεση στην ομάδα αλήθειας για να δώσει συνέντευξη. Έτσι έδωσε τις εξετάσεις. Επίσης φρόντισε με τις εξετάσεις αυτές να δημιουργήσει μέτωπο ξανά και να ανακοινήσει το θέμα του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή εκεί επιτέθηκε κλπ. Εν πάση περιπτώσει, επειδή η ιστορία του καθενός είναι γνωστή και νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει ποιος ήταν και ποιος είναι ο ρόλος του κυρίου Στουρνάρα σε όλη αυτή την περίοδο την οποία σπεκούλαρε και ο ίδιος, και εν πάση περιπτώσει επειδή ποτέ δεν έχει πει την αλήθεια του σε κάποια πράγματα, για παράδειγμα αυτό το οποίο έγινε αφού θέλουν να μιλήσουν για το παρελθόν, ο Στουρνάρας πριν γίνει διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος σε συμφωνία τότε με την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, με τον κύριο Σαμαρά, ήταν υπουργός οικονομίας.
17: Ναι, ναι.
16: Έτσι, εκδιώχθηκε ο κύριος Στουρνάρας από τον κύριο Σαμαρά όταν τον φώναξε και του είπε «Γιάννη, θα σε πάμε στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο κύριος Σαμαράς, γιατί εμείς θέλουμε τώρα να εφαρμόσουμε μία άλλη πολιτική που θέλουμε να βγούμε από το... από το Δουνουτού και από όλα αυτά τα συστήματα». Θυμηθείτε τις εποχές λοιπόν. Και έμεινε 6-7 μήνες έξω στο παρασκήνιο για να γίνουν τον Ιούνιο τότε οι τοποθετήσεις που τοποθετήθηκε
17: στην
16: Τράπεζα της Ελλάδος. Ωστόσο τον είχαν απομακρύνει. Όλα αυτά ο κύριος Σαμαράς ο κύριος Στουρνάρας δεν μας τα έχει πει ποτέ γιατί τον διώξαν και αν διαφωνούσε ή συμφωνούσε με εκείνη την πολιτική ως υπάκουο παιδί ο κύριος Στουρνάρας της Τρόικας και της ΕΚΟΥΤΟΥ. Έτσι. Και τώρα λοιπόν για αυτά όλα ανταμείφθηκε και όλα φαίνονται. Αυτό που τον πείραξε λοιπόν τον κύριο Στουρνάρα και επαναφέρει είναι ότι ο κύριος, βασιζόμενος σε αυτά που λέει ο κύριος Λαφαζάνης και κάποιοι άλλοι, ότι ο κύριος Τσίπρας ήθελε να βγάλει, ας πούμε, τα είπε και χθες, ότι η επιτυχία σας ήταν ο Βαρουφάκης, ότι ήθελε να βγάλει τη χώρα από το ευρώ. Όταν έχουν αποδειχθεί εδώ πέρα ότι καθόλου σε τέτοια γραμμή δεν κινούνταν η κυβέρνηση τότε, η πλειοψηφία με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι, δηλαδή το ότι ενοχοποιούν ακόμα και τις σκέψεις που είχαν κάποιοι. Ναι. Για όλα αυτά λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας πήρε την ανταμοιβή του. 18 χρόνια θα είναι διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Ούτε ο Μακαρίτης ο Ζολώτας που ήταν κολοσσός δεν πέρασε, δεν είχε τόσα χρόνια.
17: Ναι, αλλά το να είναι τόσα χρόνια Σωτήρη, αυτό το πράγμα είναι λογικό, είναι σωστό. Το να είναι κάποιος ας πούμε 18 χρόνια σε μια θέση. Δηλαδή λέμε ας πούμε να μην είναι βουλευτές. Λέμε είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης λέει να έχει 6 χρόνια θητεία ο πρόεδρος και να έχει μόνο μία θητεία. Το Στουρνάρα γιατί τον έχουν 18 χρόνια. Δηλαδή...
16: γιατί τα γραμμάτια που ξεπληρώνουν στο όνομα του Στουρνάρα είναι πολλά. Εντάξει, ο Στουρνάρας πρέπει να ανταμυφθεί για όλα αυτά τα πράγματα που έκανε.
17: Βέβαια.
16: 18, 28, 78.
17: Ισόβια.
16: Εκεί, ισόβια.
17: Βασιλιάς. Ισόβια, βέβαια. Πάντως και για τον Ανδρουλάκη που έλεγες πριν, νομίζω ότι είναι, υπάρχει άγχος μαζί με άγχος που φτάνει στα όρια του πανικού. Βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν τρίτο, ίσως και, δεν ξέρω εγώ, ίσως και πιο κάτω, αυτό δημιουργεί πανικό. Είναι και αυτό που είπες. Χάνει από το κέντρο, χάνει από τα αριστερά, τι μένει. Άρα εκεί...
16: Ο πανικός πάντως δεν είναι καλός σύμβουλος σε κανέναν. Βέβαια. Έτσι κι αλλιώς. Όχι μόνο στην πολιτική και στη ζωή.
17: Έτσι είναι. Και μετά γίνονται αυτά που γίνονται. Έτσι δεν είναι. Αν δεν έχεις κατεβάσει το box κάτω τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Δεν το ξέρεις, το μάθες. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Λοιπόν, τι ώρα είναι και 25 έχουμε Νικόλετα ακόμα, έχουμε άλλα 4 λεπτά. Λοιπόν, τι θέλεις να πούμε, 4 λεπτά έχουμε τώρα, δεν απομένει και πολύς χρόνος.
16: Έχω ό,τι θέλω να πούμε. Βγάλε ό,τι θέλεις εδώ.
17: Απολέγει τόσα που έχει σήμερα και αύριο και μετάβριο. Έτσι θα πάμε.
16: Κοίταξε, ένα θέμα που εμένα με έχει έτσι παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα έτσι, είναι η υπόθεση αυτή που δεν κλείνει με τίποτα, δεν έκλεισε και δεν κλείνει. Η άλλη αντιπαράθεση που έχει η κυβέρνηση με την κυρία Κοβέση.
17: Ναι,
16: δεν
17: ναι.
16: Είναι βέβαια κυβέρνηση Κοβέση, είναι η Ευρωπαία εισαγγελέας με την ελληνική κυβέρνηση, καθεστωτική κυβέρνηση που έχει άλλη αντίληψη για και, κάποια πράγματα.
17: Και το μόνο που δεν μας είπε η κυβέρνηση είναι ότι ξύπνησε ένα πρωί η Κοβέση και λέει ρε δεν πάω να κάνω ναι. Μια στην ελληνική κυβέρνηση, τι κάθομαι εδώ πέρα.
16: Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή τι έχει πει τώρα η Κοβέση, ότι αυτή η νομοθεσία την οποία κάνατε παραβιάζει το σύμφωνο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και προσπαθείτε λοιπόν να βγάλετε να κάνετε ξεχωριστή προσέγγιση για τα δικά σας παιδιά που λέγονται βουλευτές, υπουργοί κλπ. Και στερείτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη δυνατότητα να ελέγξει τις υποθέσεις και να αποφανθεί εάν είναι ένοχη ή αν είναι αυτό. Δηλαδή βάζουν εξπρές υποθέσεις, δηλαδή τους μάρανε το ότι οι βουλευτές διασύρονται και πρέπει να λυθεί το θέμα όταν υπάρχουν πολίτες που έχουν σπηλωθεί χίλιες φορές και είναι 2 και 3 και 5 χρόνια σέρνονται οι υποθέσεις τους, έχουν καθίσει άνθρωποι στη φυλακή γιατί προφυλακισμένοι 18 μήνες και ξανά και ξανά και ξαφνικά ας πούμε χωρίς να έχει απόφαση δικαστήριου ξαφνικά η κυβέρνηση κόπτεται για να κάνει τις δίκες εξπρές για να τακτοποιήσει τα δικά της παιδιά.
17: Ναι, τώρα που λες αυτό ο Τζαβέλας με 11 επισυνδέσεις αφήνει την υπόθεση στο αρχείο με τις υποκλοπές, τρώμε 400 εκατομμύρια πρόστιμο για τον ΟΠΚΕΠΕ, φέρνει τους νόμους που παίρνει και υπάρχουν και υπουργοί που πηγαίνουν στην Ευρώπη και λένε να τελειώνουμε με την Ελλάδα, κόπτε τις επιδοτήσεις. Έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία.
16: Ό,τι έγινε στην Ουγγαρία του Όρπα.
17: Έγινε στην Ουγγαρία. Αυτό ζητούν τώρα.
16: Και στην Πολωνία και μετά ήρθε ο Τούσκ και τα διόρθωσε.
17: Λοιπόν, και ζητούν αυτό το πράγμα. Τώρα, γι' αυτό που λες, Ρωμανός έμεινε 18 μήνες μέσα. Και ήθελα να πω και κάτι Τώρα, αν έχουμε ένα λεπτό, και για το Γιωτόπουλο. Ο Τζαβέλας πάλι θέλει να κάνει κάτι και τα λοιπά. Ο Φλωρίδης λέει: δεν ξέρω, δεν θέλω να πάρω θέση γιατί είμαι υπουργός δικαιοσύνης, αλλά θα μπορούσαν τα εισόδημα να είναι 30 χρόνια. Αναρωτιέμαι, γιατί για κάποιον ισχύει ο νόμος και για κάποιον δεν ισχύει, δεν ισχύει για όλους ο νόμος. Δεν ξέρω, δηλαδή.
16: Καλά αναρωτιέσαι.
17: Δηλαδή, καταδικάστηκε. Έχει εκτίσει την ποινή του και αποφυλακίζεται.
16: Έκρινε το δικαστικό συμβούλιο. Ναι, δεν είναι ότι αποφυλακίστηκε, έκρινε.
17: Δεν άνοιξε την πόρτα να φύγει.
16: Βέβαια.
17: Δεν πήγε, γεια σας, ανοίξτε μου να φύγω. Φτάνει, αρκετά έκατσα μέσα. 24 χρόνια. Αλλά αυτό δεν αρέσει. Δεν αρέσει αυτό. Ο Ρωμανός 18 μήνες μέσα.
16: Άρεσε.
17: Άρεσε.
16: Γιατί ήταν αναρχικός ο Ρωμανός.
17: Ο Γιωτόπουλος να πεθάνει μες στη φυλακή. Όποιον δεν θέλει η κυβέρνηση να πεθάνει μες στη φυλακή. Αν όμως είναι κανένας άλλος που σκοτώνει κανέναν άλλον στην Πάτρα, κάθεται 7 χρόνια μέσα και τον κάνουν και διευθυντή τράπεζας μετά όταν αποφυλακίζεται. Αλλά ποια δικαιοσύνη τώρα. Μετά λέμε γιατί ο κόσμος δεν εμπιστεύεται τους θεσμούς. Νικολέτα, τι κάνουμε? Διαφημίσεις.
18: Στο κόκκινο.
19: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
20: Καβάλα News 102,8.
21: Η ώρα είναι 10:30.
22: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα? Dot Coffee and More. Για να πάει καλά η μέρα.
23: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
24: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
23: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
25: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
26: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
25: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
26: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
25: Auto Center Service.
26: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
25: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
26: Auto Center Service.
27: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
28: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
27: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
28: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
27: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
28: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
27: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
29: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου επτά δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
22: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
2: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
2: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε πάλι.
1: Επιστρέψαμε και λέγαμε και στο διάλειμμα μας ότι για το Πασόκ ότι πραγματικά είναι σε δύσκολη θέση. Και ενώ από το συνέδριο και μετά προσπάθησαν να βγάλουν ένα κλίμα αισιοδοξίας, νικητές με μία ψήφο διαφορά, έστω και με μία ψήφο διαφορά, ότι δεν θα συνεργαστούμε με τίποτα και με κανέναν, τουλάχιστον σίγουρα όχι με τη Νέα Δημοκρατία, ότι θέλουμε κάποιες προσωπικότητες, κάποια διεύρυνση, που δεν ξέρω τι σοή διεύρυνση είναι αυτή. Παλιοί Πασόκοι εμφανίστηκαν να επαναδραστηριοποιούνται και το παρουσιάζει το κόμμα ως διεύρυνση. Αλλά βλέπουμε και μια διαφορετική έτσι κατάσταση και αυτό που λέγα και πριν, δηλαδή για πανικό, κακό σύμβουλο ο πανικός. Τώρα υιοθετούν και άλλα πράγματα, έτσι τι λες.
0: Το Πασόκ είναι σε τέτοια απελπισία που μου κάνει εντύπωση και παρακολουθώ ότι ακόμα σκέφτεται και λειτουργεί με κάποιες γραμμές και νόρμες τις οποίες βγάζει στο προσκήνιο ο Κασελάκης. Έφτασε στο σημείο δηλαδή να συζητάει και να σκέφτεται όπως ο Κασελάκης. Μου κάνει εντύπωση ότι βγήκε χθες ο Κασελάκης, ο οποίος ενέπλεξε μία υπόθεση ότι απελήθη δημοσιογράφος από ένα κανάλι, δεν έχει σημασία, όχι πρώτης γραμμής, με παρέμβαση Τσίπρα, όταν το κανάλι αυτό εκ των πραγμάτων είχε στρίψει, δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον Τσίπρα ούτε με την αριστερά, έπαιζε φουλ Μαρία Καριστιανού, ανεξάρτητα από αυτό. Λίγο μετά την ίδια επιχειρηματολογία την υιοθέτησε και ο κύριος Δουδονής, ο οποίος βγήκε και είπε τα ίδια πράγματα. Ότι σε όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή, είναι η απελπισία τους είναι κατάντια. Τώρα, ως προς την τακτική που έχουν επιλέξει για να πλήξουν, ας πούμε, τον Τσίπρα, γιατί εκεί είναι ο φόβος τους, αυτές είναι ο πανικός, είναι πέραν της στρατηγικής που έχει ακολουθήσει της αυτόνομης καθόδου, ας πούμε, και νίκη με οτιδήποτε, με μία ψήφο που είναι εντελώς ανόητη, και από κάθε άποψη, το ζήτημα είναι ότι έχουν ας πούμε ένα επιχείρημα που ακούμε συχνά, λέει ποιος Τσίπρας τώρα, ο Τσίπρας έχασε ας πούμε ως αντιπολίτευση ιτήθηκε, μα τώρα να το λέει κάποιο κόμμα το οποίο έχει χάσει 85 φορές ας πούμε από όλα αυτά τα πράγματα, ένα πάλε ποτέ
1: και
0: από καραμπόλα, και η τελευταία του ήττα ήταν από τον Κασελάκη, για να μην ξεχνιόμαστε, από τον Κασελάκη έχασε και λέει τώρα για το αυτό δεν είναι επιχείρημα για την κοινωνία, είναι καφενιακού επίπεδου επιχείρημα.
1: Αυτό όμως ο Τύρι, πραγματικά βλέπεις ότι προσπαθούν, λένε, ακολουθούν όλη αυτή την επιχειρηματολογία, ή και ο Μαρινάκης ή και ο ένας το άλλο. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν μπαίνουν στην ουσία σε προγράμματα, σε προτάσεις, σε κάτι τέτοιο. Πετάνε την μπάλα στην εξέδρα και θέλουν να γίνεται η συζήτηση για την μπάλα στην εξέδρα. Δεν τη φέρνουν όμως μέσα στο γήπεδο. Γιατί εκεί τι να πει όταν η μπάλα είναι μέσα στο γήπεδο ο Μαρινάκης. Τι να πει δηλαδή στην ενημέρωση των πολιτικών συντάξεων. Οι αποκλοπές, για ακρίβεια, για ρεύμα, για ΟΠΕΚΕΠΕ, τι να πει.
0: Κοίταξε,
1: οπότε προσπαθεί να πει κάτι άλλο.
0: Θα σου πω, Γιώργο, ένα παράδειγμα για να καταλάβεις, το πόσο πίσω είναι από πρόβλεψη στρατηγική στην πολιτική. Πρέπει να κάνεις προβλέψεις. Θα σου πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για το Πασόκ, ας πούμε, κάνει λάθη. Όταν, ας πούμε, το θέμα της δημιουργίας της κόμματος ή της ξαναεμφάνισης του Τσίπρα στην πολιτική δεν είναι σημερινό ούτε χθεσινό, είναι και όταν λοιπόν, για να δεις πως καταλαβαίνουν από πολιτική αυτά τα γατόνια οι νέοι και όλοι ας πούμε που διαφεντεύουν το Πασόκ σήμερα, ένα ιστορικό κόμμα, όταν έχεις λοιπόν, ας πάρουμε για παράδειγμα ο κύριος Φάμελος, έχει φτάσει κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο και πολύ πριν συμβούν όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, βλέποντας, αναγνωρίζοντας ότι η κατάσταση σήμερα αντιμετώπισης του κυρίου Μητσοτάκη είναι μόνο με τη σύμπραξη και τη συνένωση και τη δεσυλλογική δράση των προοδευτικών δυνάμεων. Κατέβασε λοιπόν πρόταση, φανερή πρόταση, ότι το ΠΑΣΟΚ ότι να ακόμα και να κατέβουμε σε
1: εκεί. Από την πρώτη μέρα που ανέλαβε
0: Προεδρία. Να πάμε σε κοινά ψηφοδέλτια για να αντιμετωπίσουμε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και το καθεστώς Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ με προτεργάτη τον κύριο Ανδρουλάκη έσπευσε να το κάψει αυτό το σενάριο. Εδώ πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται για να καταλαβαίνουμε, γιατί περικά πράγματα στη ζωή είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Εάν είχε γίνει αυτή η σύμπραξη των δυνάμεων αυτών, θα υπήρχε σήμερα κενό για να εμφανιστεί ο Τσίπρας στην πολιτική? Θα υπήρχε? Εγώ θα βάλω μόνο ένα αυτό για να τα πιάσουμε. Εάν όλοι αυτοί που μπας περιπτώσει κόπτονται σήμερα για το έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά ή άλλοι διάφοροι, ξέρω εγώ, που θέλανε να τελειώνουν με το Μητσοτάκη και φτιάχναν ένα κοινό μέτωπο, ας πούμε, το οποίο θα υπήρχε χώρος για τον κύριο Τσίπρα? Τα πρόβλεψε αυτά ο κύριος Ανδρουλάκης? Τι πρόβλεψε?
1: Να... πολιτική αυτό είναι, να προβλέπεις.
0: Μα βέβαια.
1: Ή αν ήθελε να γυρίσει, θα γυρνούσε μέσα από το μέτωπο.
0: Ναι. Μα αν ήθελε, βεβαίως. Ναι. Θα ήταν ένα τεράστιο μέτωπο το οποίο. Πώς το πάλευες λοιπόν αυτό, κύριε? Δεν θέλω να πω. Έχουν κάνει λάθη στρατηγικά. Και δεν λες για την μπάλα στην κερκίδα. Μα η μπάλα στην κερκίδα πετάει γιατί δεν καταλαβαίνουν που πάνε και που πατάνε και που πηγαίνουν. Δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν γίνεται τίποτα τυχαίο.
1: Και αυτό δεν είναι πολιτική, έτσι, και κυρίως δεν είναι πολιτική για την
0: κοινωνία. Ο Μητσοτάκης που λένε τώρα και κάθονται και μιλάνε όλα τα κόμματα, ο Μητσοτάκης κατάλαβε μία αρχή και την υπηρέτησε. Πια να διευκολύνει την πολυδιάσπαση του προοδευτικού χώρου. Τη διευκόλυνε με κάθε τρόπο. Και κάθε φορά λοιπόν ενίσχυε διαφορετικές στρατηγικές. Έκανε τη δουλειά του. Δηλαδή ποιες? Τη μία αναγόρευε σαν φυσικό αντίπαλο της όλης ιστορίας με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την άλλη την έβγαζε από το κάδρο της Ζωή Κωνσταντοπούλου και έβαζε τον Ανδρουλάκη. Καμάρωνε ο Ανδρουλάκης και μετά ξανά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και σκάτος έχει ανακαλύψει ότι ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας. Άρα, δηλαδή βοηθούσε και βοηθάει όλη αυτή.
1: Εγώ το πιστώνω αυτό.
0: Μα φυσικά δεν το λέω σαν αρνητικό. Ναι. Λέω ότι ο Μητσοτάκης με όλο του το επιτελείο έκανε ακριβώς αυτή την πολιτική. Οι άλλοι δεν κατάλαβαν τι τους έκανε. Και ακολουθούν. Και το είπα, ας πούμε, αυτά τα δύο παραδείγματα έτσι και για να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς γίνεται. Και δεν είναι μαγικά και πράγματα και φίλτρα η πολιτική, Γιώργο.
1: Τώρα ο Μητσοτάκης σήμερα. Είναι η ανακοίνωση της, στην εκδήλωση που θα παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Τσίπρα. Συν το Γκαραμαλή που θα μιλήσει στο βιβλίο του Φίλη, που θα είναι και ο Σαμαράς εκεί, διαλέγει λοιπόν αυτή την ημέρα να κάνει υπουργικό συμβουλίο με θέμα την καθημερινότητα, για να παίζουν όλα τα κανάλια στα βραδινά δελτία ειδήσεων, αντί για τον Γκαραμαλή, τον Σαμαρά, τον Τσίπρα, την Καριστιανού, που πριν από λίγο πήγε στον Άριο Πάγο, θα παίζουν τι δίνει ο Μητσοτάκης. Επιδόματα, ελαφρύνσεις και τα πολλά. Και τα υπόλοιπα. Δεν θα παίζουν δύο φόρους στα ακίνητα, που μπαίνουν ακόμη δύο φόρους για τους δήμους και τις περιφέρειες, αλλά θα παίζουν αυτό το πράγμα. Γιατί τι τους λέει η κυβέρνηση? Θα βάλω δύο φόρους στα ακίνητα για να έχει λεφτά η αυτοδιοίκηση. Γιατί δεν έχω λεφτά, σας δώσω. Ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει πολιτική στην αυτοδιοίκηση. Γιατί δεν ακούσαμε τίποτα, καμιά πρόταση για την αυτοδιοίκηση από τη Νέα Δημοκρατία. Και τι θα κάνει τώρα ο Μητσοτάκης? Κάνει υπουργικό συμβούλιο. Έτσι. Θα αρχίσει να λέει για την καθημερινότητα, θα αρχίσει να λέει για το Ταμείο Ανάκαμψης, θα αρχίσει να λέει για το ένα, θα αρχίσει να λέει για το άλλο και θα παίζουν τα κανάλια τι δίνει ο Μητσοτάκης. Αυτό δεν γίνεται, δεν επικοινωνεί αυτό. Στο πλαίσιο αυτό που λες, δεν το καταφέρνει αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, ο Μητσοτάκης είναι στριμωγμένος σε πολύ σοβαρά θέματα θεσμικά και που έχουν την οσμή και την αφή, ας πούμε, όχι μόνο την οσμή σκανδάλων. Οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει να αλλάξει λίγο την ατζέντα για να μπορέσει να παίξει σε αυτό το πεδίο το οποίο το θεωρεί προνομιακό του πεδίο. Και ταυτοχρόνως όμως κάνει και τις πολιτικές του κινήσεις για να μπορεί να υποσκάπτει και να ξύνει την όποια, ας πούμε, δυναμική ή ό,τι υπάρχει, ας πούμε, αναπτύσσεται στην αντιπολίτευση. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και αυτό το σχέδιο της, του ντοκιμαντέρ του υποτίθεται που παίζει στο Sky είναι ενταγμένο απόλυτα σε μια στρατηγική που την είχαν μελετήσει με η κυβέρνηση, το καθεστώς δηλαδή, γιατί για καθεστώς πια μιλάμε, δεν μπορώ εγώ να το ονομάσω αλλιώς, ό,τι και να μου πούνε είναι καθεστώς αυτό που ζούμε, έτσι δεν θα το σταματήσω ποτέ να το λέω, με ό,τι αυτό σημαίνει, μαζί με τον, με τον Sky. Δηλαδή,
1: είναι και το timing.
0: Είναι το timing. Χθες βγάλανε λοιπόν ότι γιατί επειδή ετοιμάζεται ο Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα του, ας πούμε, βγάλανε ότι ο Τσίπρας του είχε προτείνει ο Γιουνκέρ να φορολογήσει, ας πούμε, τους εφοπλιστές και ότι ο Τσίπρας αρνήθηκε. Δηλαδή, τι. Okay. Εντάξει, τώρα τι άλλο θα του προσάψουν, ρε παιδιά.
1: Είναι
0: τώρα
1: η απάντηση σε αυτό που έλεγε ότι το 1% του πλούτου το έχουν τόσοι και θα λυπάει και ο πατριωτικός φόρος.
0: Δηλαδή,
1: βλέπεις πως κάνουν αντιπολίτευση.
0: Βεβαίως. Και όλα αυτά δεν,
1: τσιμπάει ο κόσμος,
0: δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γίνονται.
1: Τσιμπάει ο κόσμος.
0: Δεν είναι αυτά που, ας πούμε, τίποτα τυχαίο. Το κάνουν με μεθοδικότητα και δηλαδή τι. Τώρα πάνε, ας πούμε, να ξαναχτίσουν να αναβιώσουν την υπόθεση και την περίοδο του 2015 για να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, ως φόβητρο τον Τσίπρα, ας πούμε, όπως είναι. Και εδώ βλέπεις λοιπόν τι γίνεται. Έχουν φόβητρο και για την κυβέρνηση από τη μια μεριά, φόβητρο από το καθεστώς για να μην ξεχνιόμαστε, φόβητρο και για τον Ανδρουλάκη. Και νομίζουν ότι όλο αυτό το πράγμα τους κάνει καλό και τους αναγκάζει.
1: Και ξέρεις ποιο είναι. Είναι αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο. Αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο είναι αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα.
0: Ναι, αυτό
1: δηλαδή,
0: το
1: δηλαδή για το ένα μνημόνιο, για το πρώτο μνημόνιο δεν λένε. Για το δεύτερο δεν λένε. Για το πώς κυβέρνησαν από το 1974 ως την ώρα που μπήκαμε στα μνημόνια δεν λένε. Ο ελληνικός λαός δεν οφείλει. Λέγαμε χθες για τους πληστηριασμούς. Αυτόν που του παίρνει το σπίτι, το διαμέρισμα, δεν οφείλει να του πει κάποιος ότι να αυτοί οι υπουργοί έκαναν αυτά που έκαναν και σένα σου παίρνουν το σπίτι. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα από το παρελθόν, τίποτα από το παρελθόν. Το μόνο που υπάρχει είναι το τρίτο μνημόνιο, οι τράπεζες, αυτό που λέγαμε του είπα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, δεν τους φορολόγησε και όλο αυτό. Δηλαδή όλη αυτή η σπέκουλα, ας πούμε, που πραγματικά δεν ξέρω πιάνει, αλλά βλέπω όμως ότι σιγά σιγά το πάνε σαν την βροχή που ψυχαλίζει, δυναμώνει. Θα ρίξουν και το χαλάζι κάποια στιγμή. Όλο και κάτι ετοιμάζουν. Δεν μπορεί να μην ετοιμάζουν. Έτσι δεν είναι?
0: Τα πάντα. Προφανώς αυτό θέλω να πω. Ότι, και αυτό λέω ότι μάλλον έχουν οργανώσει καλά την εκδοχή.
1: Σίγουρα και κάτι στο μέλλον ακόμα.
0: Και θα δούμε κι άλλα. Αλλά ξέρεις, υπάρχουν και απρόβλεπτοι παράγοντες. Εάν δούμε κάτι, ας πούμε, φοβερό και τρομερό, γιατί ξεκίνησα από τι. Κρατηθείτε τι γίνεται με αυτή την κόντρα,
1: ναι.
0: Του καθεστώτος και του μεγαλοεπιχειρηματία. Ναι. Δηλαδή αν δεις κάποια δημοσιεύματα περίεργα να σκάνε την τελευταία στιγμή, δεν ξέρω. Θυμηθείτε, για να θυμόμαστε λίγο, γιατί δεν θα πάω μακριά, πολύ μακριά, κάποιοι τα ζήσανε. Πώς ξεκίνησε η αναστροφή πορεία της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή με την υπόθεση του Βατοπεδίου, η οποία υπόθεση του Βατοπεδίου σερνότανε πολύ νωρίτερα και την είχανε. Πότε έγινε λοιπόν αυτή η ιστορία? Όταν πέρασε απέναντι για κάποιους λόγους ιδιοτελής ο Μακαρίτης Κοντομινάς, που είχε τότε τον έλεγχο
1: τον...
0: Έτσι, όταν λοιπόν άρχισε αυτό το πράγμα, ήτανε ποιος κάθισε μετά να δει αν είχε δίκιο ή δεν είχε η κυβέρνηση, αν πούλησε
1: τα
0: αγροτιμάχια και τα οικόπεδα, άρχισε η κατάρρευση. Αυτά λοιπόν, επειδή έχουν επαναληφθεί, δεν λέω τώρα ότι είναι ίδιο, έτσι απλά λέω ότι να θυμηθείτε και να κάνετε τις αναλογίες τι μπορεί να δούμε το επόμενο διάστημα. Τι να πούμε τώρα, έχουμε και κινδύνους εδώ πέρα, γιατί κάνουν και μηνύσεις αυτοί. Δεν μπορούμε να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω.
1: Μα εντάξει, θα κάνουμε. Ετοιμάζεται, λέει ο Δημητριάδης. Τώρα έστειλε και ένα μήνυμα. Κάποιος λέει δεν του έδωσε προτεραιότητα στον δρόμο και κατέβηκα και τον έδωσε τον άνθρωπο.
0: Τον έδιραν εκεί στη Μεσογείο, στη Μιχαλακοπούλου. Ήταν πανίσχυρος τότε. Ήταν επικεφαλής του γραφείου. Και μάλιστα το πνίξαν ο τύπος, ας πούμε, ενώ τον είδανε. Και πρόσεξε, Γιώργο, σταμάτησε το αυτοκίνητο με μηχανάκι. Τον σαπίσανε στο ξύλο οι μπράβοι του και ο ίδιος τον είδανε άνθρωποι. Άνοιξε τότε το παράθυρο και έβλεπε το περιστατικό μέσα. Τον είδανε. Άκουσες τίποτα?
1: Όχι,
0: τότε που έγινε αυτή η ιστορία. Αλλά εγώ, εν πάση περιπτώσει, το λέω.
1: Σκέφτεσαι για... αυτά να τα έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, τι είχε να γίνει.
0: Τι είχε να γίνει εδώ?
1: Όλα αυτά με ο ΠΚΠ και με υποκλόπες.
0: Σόπαρε, εντάξει τώρα. Τέτοια θέλει η ελληνική κοινωνία. Ναι. Αυτά θέλει. Πρέπει να καταλάβουν τα νέα κόμματα ότι έτσι πρέπει να πολιτευτούν. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, να πούνε στην ελληνική κοινωνία: παιδιά, θα βγαίνουμε, ζητάμε την ψήφο σας. Γιατί θα κάνουμε καλύτερα εμείς τα σκάνδαλα.
1: Έτσι.
0: Θα κλέβουμε καλύτερα. Έτσι. Δηλαδή,
1: και δεν θα μας πιάνουν.
0: Να γίνει, δηλαδή, εντάξει τώρα, ναι. Τι άλλο να τους πεις, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά είναι και η ατιμωρησία καμιά φορά που...
0: Πάντα η ατιμωρησία υπάρχει. Εδώ έχουν κάνει νόμο για την ατιμωρησία. Το κάνανε στα μνημόνια... για να γλιτώσουν οι διοικητές των τραπεζών και όλοι αυτοί που είχαν ανάμειξη στο πώς μοιράζαν τα δάνεια, και το κάνανε και εν συνεχεία για τους προέδρους των οργανισμών και λοιπά. Τώρα ισχύει η ατιμωρησία.
1: Ισχύει,
0: και βεβαίως όπου υπάρχει το ακαταδίωκτο, το περίφημο, και όπου δεν μπορούν να το εφαρμόσουν με αυτόν τον τρόπο, με βάση νομική αυτή, εφαρμόζουν το Σύνταγμα. Εφαρμόζουν το Σύνταγμα και τους παραπέμπουν σε δίκες εκπρές για να βάλουν, λέει, διορισμένο εφέτη ανακριτή να μην ασχοληθεί, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό πάνε να κάνει, γι' αυτό έχουν τσινήσει οι Ευρωπαίοι σήμερα, έτσι, για να μπορέσει να το κλείνει τάχιστα. Τι είπατε, παιδί μου? Ναι, δεν έγινε και τίποτα. Κάνατε τίποτα? Όχι. Μου θυμίζει ο Ηλίας του 13ου. Έχεις και παιδάκια που ρωτούν? Έχεις και παιδάκια? Έχεις και παιδάκια? Έχεις και τη μανούλα σου? Ναι, έχεις και... Ωραία, αυτό θα ζήσουμε.
1: Ο Καψερός, ναι. Λοιπόν, πάμε. Έρθε το Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Πολύ ενδιαφέρον το θέμα σήμερα.

0: 10 λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινο, καλή σας μέρα. Πολύ συχνό πρόβλημα που αφορά τον ανδρικό πληθυσμό σε ολόκληρο τον πλανήτη θεωρείται η πρώιμη εξπερμάτιση κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Πέτρο Δρέτα, χειρουργό, ουρολόγο, ανδρολόγο, επιμελητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε Δρέτα, καλή σας μέρα. Πότε μιλάμε για πρόωρη εξπερμάτιση στη σεξουαλική πράξη?
2: Ο ορισμός της πρόωρης εξπερμάτισης, κυρία Κουτσοπούλου, είναι ένα από τους ορισμούς που ειλικρινά έχει περάσει τα χίλια μέρια κύματα. Και αυτό γιατί έχει πάρα πολλές, πώς να το πούμε, διαφορετικές εκδοχές. Ο επίσημος είναι όταν ένας άνθρωπος εξπερματίζει ένα λεπτό από την είσοδο στον κόλπο. Μιλάμε πάντα για ετερόφιλους λευκούς άνδρες. Δυστυχώς εκεί είναι μόνο οι ορισμοί μας και, αν θέλετε, η ονοματολογία. Ή και πριν την είσοδο στον κόλπο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μια σειρά από άλλοι ορισμοί, όπως παραδείγματος χάρη ότι ένας άνδρας εξπερματίζει πριν η σύντροφός του έρθει σε οργασμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ας μείνουμε στον ιατρικό όρο, στο ένα λεπτό πριν την είσοδο.
1: Ποιο είναι το προφίλ των ανδρών απανταχού της γης, κύριε Δρέτα, που ταλανίζεται από πρώιμη εξπερμάτιση? Μπορεί, όπως κάποιοι άνδρες ισχυρίζονται, ότι αυτό που προκαλεί την πρώιμη εξπερμάτιση είναι η μεγάλη επιθυμία για τη σύντροφό τους, ας πούμε?
2: Δεν θα ήθελα να στεναχωρήσω τους ακροατές σας, αλλά αυτή η πιθανότητα είναι μια δικαιολογία. Η πρώιμη εξπερμάτιση είναι μια χρονική διαταραχή, δηλαδή το αντανακλαστικό της εξπερμάτισης, γιατί η εξπερμάτιση είναι αντανακλαστικό, γίνεται πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως. Ναι, παλιά θεωρούσαμε ότι είναι μια μαθησιακή διαταραχή, ότι έτσι έχουμε μάθει να κάνουμε σεξ. Και σε αυτό το πλαίσιο, πιθανότητα αυτό που λέτε να έχει κάποια θέση. Παρ' όλα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή ότι αν δεν υπάρχει οργανικός λόγος για την πρώιμη εξπερμάτιση, είναι μια διαταραχή αγωγημότητας του ερεθίσματος. Που κάποιος έχει πιθανότητα γεννηθεί με αυτό, να έχετε υπόψη σας.
1: Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι παράγοντες που ενοχοποιούνται, κύριε Δρέτα, εκτός από το να γεννηθεί κάποιος, ας πούμε?
2: Οργανικοί, αν μιλάμε για οργανικούς παράγοντες, είναι η μόξη του γενετικού, που συνδέεται με προστατήτηδες, συστηματικά νοσήματα όπως είναι η θηροειδοπάθηση, ο ζαχαρώδης διαβήτης, ή κάποια διαταραχή της θύσης, η οποία δεν γίνεται αντιληπτή από τον άντρα, με αποτέλεσμα στην προσπάθεια του να το διατηρήσει, να κάνει εγκυόσπασμα και να έχει εξπερμάτιση. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει τίποτα από όλα αυτά, κυρία Κουτσοπούλου. Φαντάζομαι να έχει μια γρήγορη εξπερμάτιση χωρίς στην πραγματικότητα να συμβαίνει τίποτα από όλα αυτά.
1: Και πότε θα μιλήσουμε για πρώιμη εξπερμάτιση εκτός από το χρόνο, όπως είπατε? Όταν συμβεί, πόσες φορές έναν άντρα μπορεί να είναι πρόβλημα?
2: Εγώ συνηθίζω πάντα να λέω στους ασθενείς μου ότι αυτό γίνεται πρόβλημα όταν αρχίζει και επηρεάζει τη σεξουαλική του ζωή. Όταν δηλαδή αρχίζει και επηρεάζει τη σχέση τους, το πώς ανταποκρίνονται στο σεξουαλικό του ερέθισμα, το πώς ανταποκρίνονται στο σεξουαλικό κάλεσμα, αν θέλετε, τη συντρόφου του. Προφανώς δεν μπορεί να είναι μία φορά ή δύο φορές, αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα, έτσι. Μην είμαστε και υπερβολικοί τώρα. Αλλά όταν όμως αρχίζει και γίνεται συνεχόμενο και του δημιουργεί προβληματισμό, ναι, τότε είναι μια καλή ιδέα να ζητήσει βοήθεια.
1: Υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος, είπατε, για βοήθεια από τη στιγμή που ο άνδρας συνειδητοποιήσει το πρόβλημά του, γιατί είναι και αυτό το θέμα, και εντοπιστεί το πρόβλημα και ζητήσει βοήθεια? Υπάρχει τρόπος να το σώσει μέσα εισαγωγικά?
2: Τόσο από τους παράγοντες που σας ανέφερα που μπορούν, αν ας πούμε κάποιος έχει έναν υπερθυρεοειδισμό, αντιμετωπίζεται και βελτιώνεται, ή ρυθμίζει κάποιος, ας πούμε, παραδείγματος το ζάχαρό του καλύτερα. Κάτι η αντιμετώπιση της πρώτης εξπερμάτισης τύπου 1, δηλαδή του τύπου που κάποιος έχει γεννηθεί και κάνει σεξ με αυτόν τον τρόπο συνέχεια, δεν είναι μια διαδικασία μιας εβδομάδας, δεν είναι μια διαδικασία που κάποιος παίρνει ένα χάρτη μια εβδομάδα, 15 μέρες και γίνεται καλά. Είναι ένα πράγμα στο οποίο απαιτούνται φάρμακα, απαιτούνται ασκήσεις, απαιτούνται να ξαναμάθει, αν θέλετε, να κάνει σεξ και να κατάει την εξπερμάτιση.
1: Μπορεί να χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη, κύριε Δρέτα, σαν συμπλήρωμα της...
2: Θα έλεγα ψυχοσεξουαλική υποστήριξη.
1: Άρα χρειάζεται.
2: Θα έλεγα ότι είναι απαραίτητο.
1: Μάλιστα. Άρα εκτός από τη φαρμακευτική αντιμετώπιση, ο άνδρας χρειάζεται και μια ψυχολογική υποστήριξη. Και σε τι ποσοστό θεραπεύεται μεσαγωγικά το πρόβλημα, κύριε Δρέτα?
2: Είναι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου δολάριων. Εξαρτάται από το έτοιμο, εξαρτάται από τη φάση της ζωής του άντρα. Πολλοί άντρες παγκόσμιοι χάρη έχουν στο ιατρείο και λένε: ξέρετε, έχω μια πρόωρη εξπερμάτιση. Αλλά δεν έχω σύντροφο αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να θεραπευτεί αν να κάνει σεξ. Δεν μπορούμε να το δούμε στην πράξη τι γίνεται. Δεν είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά και πολλοί άντρες χρειάζεται πραγματικά να αντιμετωπίσουν, να παίρνουν κάτι για να παρατείνουν την εξπερμάτισή τους στο μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής.
1: Κύριε Δρέτα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσετε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μας προσκαλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με συνταξιδιώτες τους Φωτεινή Βελεσιώτου, Αλκίνο Ιωαννίδη, Μίλτο Πασχαλίδη, Μάρθα Φριτζίλα. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Οι Χαΐνιδες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση more.com.
1: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot Coffee and More.
4: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Υποχωρούν περαιτέρω οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές στο Τόκιο. Τα ξημερώματα το Brent διαμορφωνόταν στα 95,5 δολάρια το βαρέλι. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα οδηγούνται αύριο οι 20 συλληφθέντες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων και ένας εν ενεργείαν αντιδήμαρχος. Τα κέρδη του κυκλώματος ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Συνεδριάζει στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία. Προβλέπει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του εργοδότη σε περιπτώσεις μισθολογικής απόκλησης άνω του 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών, η οποία δεν δικαιολογείται από αντικειμενικούς παράγοντες. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει σχετική κοινοτική οδηγία. Το όνομα, το λογότυπο και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματός του θα παρουσιάσει απόψε στις 8 στο Θησείο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Τη μουσική επένδυση για την αποψινή εκδήλωση υπογράφει ο συνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος δημιούργησε πρωτότυπο μουσικό θέμα για την περίσταση. Σύμφωνα με συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, η σημερινή εκδήλωση αποτελεί την αφετηρία μιας νέας πολιτικής προσπάθειας με στόχο τη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού και κυβερνητικού ρεύματος. Σε τροχιά κινητοποιήσεων για τις πλημμύρες στα Τενάγη των Φιλίππων βρίσκονται οι αγρότες της Καβάλας. Ενημερωτική σύσκεψη αύριο στις 7.30 στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 5η στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει αύριο Τετάρτη ο Σύλλογος Αιμοδοτών Λιμένα Θάσου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο καλογερικό του Λιμένα. Την 5η, 28 Μαΐου, τα ΚΕΠ Δημοτικής Αγοράς Αμυγδαλεώνα και Κρινίδων θα είναι κλειστά από τις 9 παρατέταρτο το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα.

0: Είμαστε δίπλα σας, στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ, η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 2592062472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα. Γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
8: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Γεια σου, Κία.
10: Γεια σου, Πάνο.
9: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
10: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
9: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε ιππικό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
10: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
11: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
14: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: 4. Να δούμε μία μείωση στα δηλισμένα προϊόντα, στη βενζίνη και στο πετρέλαιο, περίπου στα 5 λεπτά.
18: Ναι.
17: Αυτό δεν το είδαμε. Είδαμε μηδενική ούτε αύξηση ούτε μείωση σήμερα. Οι προβλέψεις λένε για αύριο ότι θα είναι περίπου στα 2 λεπτά, το οποίο είναι πάρα πολύ λίγο σε σχέση με τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Αλλά ούτε και αυτό το βλέπω γιατί θα αλλάξει, γιατί την ανωδική πορεία που έχει αυτή τη στιγμή θα έρθει να την απορροφήσει η αύξηση των διεθνών τιμών. Που σημαίνει ότι τα κέντρα του εξωτερικού που ορίζουν τις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, τόσο της βενζίνης όσο και του πετρελαίου, δεν θα δώσουν κάποιες μειωμένες τιμές. Πιστεύω ότι θα παραμείνουν στα υψηλά επίπεδα και τα οποία είναι πολύ επιβαρυντικά για την τσέπη του καταναλωτή, ο οποίος έχει αποδυναμωμένη αγοραστική δύναμη. Το βλέπουμε στις μειώσεις των πωλήσεών μας και μην βλέπουμε τον κύκλο εργασιών. Ο κύκλος εργασιών είναι αυξημένος. Το ΦΠΑ είναι περισσότερο αυτό που εισπράττει το κράτος, αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βάσει των στοιχείων που βγαίνουν και από το κράτος, είναι ότι είναι μειωμένα τα έσοδα. Και βέβαια,
19: λόγω της
17: μείωσης των πωλήσεων, γιατί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης βασίζεται πάνω στο λίτρο, άρα λοιπόν στον όγκο. Ο όγκος λοιπόν πωλήσεων είναι μειωμένος, και δεν είναι μόνο μειωμένος στον ελλαδικό χώρο, αλλά είναι μειωμένος και διεθνώς, έτσι. Mm-hmm. Και μην ξεχνάτε ότι λείπουν πάρα πολλά εκατομμύρια ημερησίως βαρέλια πωλήσεων από τις χώρες της πετρελαιοπαραγωγής, και αυτές οι χώρες που τους λείπουν τόσες πολλές πωλήσεις, έχοντας δε και τις ζημιές τις οποίες προέρχονται από τον πόλεμο, αυτά θα πρέπει να αναπληρωθούν τα έσοδα. Mm. Και γι' αυτό δεν τους συμφέρει. Εγώ είπα, δεν θα πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή. Γιατί δεν τους συμφέρει. Mm. Και το βλέπουμε. Υποχώρησε τώρα με αυτή τη συμφωνία και καλά στα 93,5 και το βλέπουμε σήμερα να γίνεται στα 96,5 και αύριο μπορεί να πιάσει πάλι το κατοστάρικο. Mm. Άρα λοιπόν στο ίδιο έργο θεατές, με μια μέση τιμή πανελλαδικά στην αμόλυβδη βενζίνη 2 ευρώ και 13 λεπτά. Πόσο να υποχωρήσει? Άρα λοιπόν το 2 ευρώ ήρθε, έκατσε, θα το βλέπουμε και θα το απολαμβάνουμε για όλο αυτό το διάστημα και δεν θα μπορούμε να το πληρώνουμε.
19: Το 2 ευρώ είναι 2 και κάτι, είναι στην Αθήνα, γιατί στα νησιά.
17: 2 και 13 είναι η μέση τιμή. 2 και 10 αν θέλετε είναι στην Αθήνα, αλλά η νησιωτική Ελλάδα και οι Κυκλάδες, αυτές οι άγονες γραμμές, πράγματι είναι πολύ παραπάνω. Δηλαδή θα σας πω ότι αμοργός μπορεί να βρίσκεται στα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Όπως επίσης και οι απομακρυσμένες περιοχές της πυρωτικής Ελλάδος που έχουν τις μεγάλες αποστάσεις. Και εκεί υπάρχει επιβάρυνση και βέβαια υπάρχει και ανακολουθία στη διαμόρφωση της καθημερινής τιμής. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι, ξέρεις, δεν υποχώρησε στην νησιωτική Ελλάδα ή στην ηπειρωτική Ελλάδα σε απομακρυσμένες περιοχές. Γιατί ο εφοδιασμός αυτών των πρατηρίων είναι για την νησιωτική Ελλάδα σε δεκαήμερο, ενώ στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι 4, 5, 6 μέρες που παίρνουν τα πρατήρια, εφοδιάζονται και βέβαια δεν μπορούν να περάσουν στους πίνακες τους την όποια μείωση ή την όποια αύξηση άμεσα. Γιατί υπάρχει βέβαια και το πλαφόν, το οποίο αυτό έχει δυσκολέψει πάρα πολύ τα πρατήρια της περιφέρειας. Η περιφέρεια δεν είναι βιώσιμη έτσι όπως είναι το πλαφόν. Βέβαια, ο κύριος Θεοδωρικάκος έχει πει ότι είναι μέχρι τέλος του Μαΐου για να μπορέσουν να είναι βιώσιμα. Από εκεί και πέρα μετά θα υπάρξει πρόβλημα αν συνεχιστεί αυτό και δεν θα μπορούν να πληρώσουν ούτε και τους φόρους τους. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί. Δυστυχώς Το λέω γιατί θα υπάρξει πολύ μεγάλη δυσκολία, ειδικότερα στις επιχειρήσεις αυτές των πρατηρίων της περιφέρειας.
19: Υπάρχουν κάποιες δυσίωνες προβλέψεις ειδικών που κάνουν λόγο για τιμή που θα φτάσει και στα 180 ευρώ το βαρέλι. Αν συμβεί αυτό, είναι φιαλτικό αυτό το σενάριο, έτσι?
17: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα συμβεί, αλλά αν συμβεί αυτό, πάμε για οικονομική καταστροφή. Δεν το συζητάμε, έτσι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, για να σας μεταφέρω τι επικρατεί. Μια μεταφορική εταιρεία δεν μπορεί να περάσει το κόστος του πετρελαίου στη μεταφορά της, να το πληρωθεί αυτό το κόστος του πετρελαίου, το οποίο είναι υψηλότερο. Και βέβαια το 20 λεπτό αυτό το οποίο έχει αφαιρεθεί από το πετρέλαιο, λίγει. Αν δηλαδή η κυβέρνηση δεν το συνεχίσει, ουέ και αλίμονο. Αυτή η εταιρεία λοιπόν δεν μπορεί να το περάσει μέσα και να ζητήσει επιπλέον κόμιστρα στην τιμή, επιπλέον χρήματα στην τιμή του κομίστρου. Γιατί? Γιατί και η βιομηχανία στην οποία εξυπηρετεί τα αγαθά τα οποία μεταφέρει δεσμεύονται από το κράτος και σου λέει δεν μπορώ να ανεβάσω τις τιμές μου, άρα λοιπόν δεν μπορώ να σου δώσω παραπάνω χρήματα. Αυτό ξέρετε που οδηγεί σε αποκλεισμό. Γιατί όλες, σε αδιέξοδο μάλλον, γιατί όλες αυτές οι επιχειρήσεις θα φτάσουν σε ένα σημείο να έχουν μηδενικά έσοδα ή να δουλεύουν και με ζημία, αν θέλετε, ακόμα και να φτάσουν σε ένα σημείο να μην μπορούν να πληρώσουν μετέπειτα τις ασφαλιστικές τους φορές των εργαζομένων τους ή τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Εδώ λοιπόν πού πάμε? Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση σε αυτό το οικονομικό κομμάτι πιλωτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να μπορέσουν να μειωθούν οι δικοί φόροι κατανάλωση και θα πρέπει δυστυχώς για τα κράτη όπως είναι η Ελλάδα, η οποία βασίζεται στους έμεσους φόρους, γιατί όταν ένας προϋπολογισμός χτίζεται πάνω στους έμεσους φόρους, δηλαδή στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και στο ΦΠΑ, έτσι, δεν έχει πολλά περιθώρια. Άρα δεν μπορεί να μειώσει. Άρα δυσκολεύει όλους τους εμπλεκόμενους στο επιχειρήν. Όμως πώς θα μπορέσει να είναι βιώσιμος και να είναι βιώσιμη η κατάσταση όσο αφορά τα προϋπολογιστέντα? Θα πρέπει να έχει άλλα έσοδα. Άλλα έσοδα έχει η Κύπρος, τα οποία τα έχει από υπηρεσίες. Άλλα έσοδα έχει η Γερμανία που τα έχει από παραγωγή. Η Βουλγαρία ακόμη. Mm-hmm. Σας πληροφορώ ότι η Βουλγαρία δεν βασίζει τον προϋπολογισμό της στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ούτε στο ΦΠΑ. Ούτε στη φορολογία εισοδημάτων. Βασίζει από τον κύκλο εργασιών και από τη βιομηχανία της. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τέτοιες δυνατότητες, που σημαίνει ότι εάν δεν ψάξουμε να βρούμε τις δυνατότητες αυτές, εξαγωγή. Κάνω μια παρένθεση. Τα εξαγώγημα αυτή τη στιγμή, τι εξαγωγές έχουμε? Μηδενικές. Άρα πού βασίζεσαι?
19: Όχι, δεν είναι μηδενικές, μην το μηδενίζουμε. Είναι, υπάρχει. Δεν είναι ακριβώς μηδενικές.
17: Επειδή δραστηριοποιούμε και στον χώρο της μεταφοράς, σας πληροφορώ ότι αυτοκίνητα τα οποία είχαμε εξαγώγημα, περιμένουμε τώρα να το καρπούζει για να κάνουμε με εξαγωγή. Αυτό περιμένουμε. Βιομηχανικά στο προηγούμενο διάστημα δεν είχαμε τίποτα. Πέρασε ένα διάστημα το οποίο όλα αυτές οι μεταφορικές εταιρείες δεινοπαθήσανε. Όλα εισαγόμενα είναι αυτά που έχουμε.
19: Ναι, εντάξει, έχουμε αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, έτσι, αλλά έτσι. Είναι σίγουρα περισσότερες οι εισαγωγές που κάνουμε, αυτό είναι αλήθεια,
17: ακριβώς,
19: από τις εξαγωγές.
17: Ακριβώς.
19: Αλλά εξαγωγές έχουμε ακόμα, σε κάποιο βαθμό τις έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι άλλο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι εδώ, με αφορμή αυτή την κρίση, που έχει χτυπήσει βεβαίως το ενεργειακό κομμάτι, γιατί από εκεί ξεκινάνε, πρέπει να, και μιας και μπαίνει το δίλημα από την κυβέρνηση ότι, και από τις κυβερνήσεις, ότι εγώ τα έσοδά μου τα βασίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό που αναφέρατε στους προϋπολογισμούς από αυτά, άρα επειδή την κρίση δεν την προβλέπουμε, δεν ξέρουμε ποια είναι το μάκρος της μέχρι που θα φτάσει, μήπως πρέπει να επανεξεταστεί ο τρόπος, το μείγμα το οικονομικό. Και δεν μιλάω μόνο, ας πούμε, με το θέμα το αν θα κάνει από τον ΦΠΑ από το 24 στο 14 ή δεν ξέρω τι για να μειώσει. Αν για να αναπληρωθούν έσοδα, μήπως πρέπει να ψάξει άλλο τρόπο φορολογίες. Για παράδειγμα, αυτό που λέμε το 10% του πλούτου, που έτσι κι αλλιώς υπάρχει.
17: Δεν το συζητάμε αυτό.
19: Λέω μήπως...
17: Βεβαίως. Και θέλω να σας πω ότι, κοιτάξτε, Στο θέμα το φορολογικό υπάρχουν πολλές ανισότητες, έτσι. Δηλαδή, και αν θέλετε, και αδικίες. Μία επιχείρηση, κάποιος δραστηριοποιείται και επιχειρεί μια μικρομεσαία επιχείρηση. Η ατομική επιχείρηση έχει 42% φορολογία. Η όμικρον έψιλον, η ΕΠΕ, μάλλον όχι όμικρον έψιλον, γιατί έχει και μερίδια εταίρων, αλλά οι αλφα έψιλον έχουν 22% οι ανώνυμες εταιρείες. Αυτό είναι μια ανισότητα. Γιατί στην ατομική επιχείρηση, και ειδικότερα επειδή οι ατομικές επιχειρήσεις είναι περισσότερο μικρομεσαίες, είναι αυτές οι οποίες τις αναγκάζεις να φοροδιαφύγουν. Γιατί τις αναγκάζεις να φοροδιαφύγουν? Γιατί σου λέει, εάν εγώ επιχειρώ, έχω βάλει κεφάλαιο, έχω επιχειρηματικό ρίσκο, δουλεύω 12-13 ώρες την ημέρα, γιατί είναι ατελείωτες οι ώρες, έτσι, για να επιβιώσεις, και βγάζω 5.000 ευρώ το μήνα. Είναι 60.000 το χρόνο, που σημαίνει όταν υπερβώ τις 50.000 έχω 42% φορολογία. Άρα λοιπόν, γιατί να επιχειρώ για 2.700 ευρώ ανά μήνα και να έχω όλο αυτό το ρίσκο τη στιγμή που μπορώ αυτά, με την υπερεργασία που έχω, να τα πάρω οπουδήποτε. Άρα λοιπόν τι κάνεις? Στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας και από εκεί που μπορείς να εισπράξεις φόρους, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις του σήμερα έχουν τη φοροδοτική ικανότητα, σας πληροφορώ ότι αυτές διώκονται. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν είναι σωστό. Άρα λοιπόν, όπως είπατε πολύ σωστά, πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι για να μπορούν να έχει έσοδα το κράτος.
18: Πάντως, εσείς έχετε ζητήσει από την κυβέρνηση σε τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχει ένα αυτοματοποιημένο σύστημα.
17: Σωστά.
18: Να μειώνεται και ο ΦΠΑ και ο ειδικός φορός κατανάλωσης, αλλά.
17: Σωστά το θυμόσαστε.
18: Δεν έχετε.
17: Το έχουμε πει για πολλωστή φορά, το έχουμε πει, αλλά δυστυχώς καμία κυβέρνηση δεν είχε βγει κουαούτα μέχρι σήμερα για να μπορέσει να το κάνει αυτό. Γιατί σου λέει, εγώ, όπως είπατε, βασίζομαι πάνω στα έσοδα αυτά, στους έμεσους φόρους, τέλος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά πού πάμε? Τα καταναλωτικά αγαθά πότε? Να σας πω κάτι. Εάν αύριο τελειώσει ο πόλεμος, έτσι, δεν πρόκειται να υποχωρήσουν οι τιμές του καυσίμου πριν από βάθος εξαμήνου. Γιατί? Κοιτάξτε με. Αυτή τη στιγμή τι ακούμε? Έλλειψη. Πού έχει η έλλειψη? Δηλαδή, θα σας πω ότι τα λιπαντικά, τα οποία είναι παράγωγα του πετρελαίου, τα λιπαντικά των αυτοκινήτων,
19: ναι.
17: Αυτή τη στιγμή αρχίζει και υπάρχει δυσκολία. Πολύ ωραία. Γιατί υπάρχει δυσκολία? Γιατί κόβουμε την παραγωγή της βιομηχανίας σε αυτό το κομμάτι. Γιατί έχουν αδειάσει οι δεξαμενές των δηληστηρίων. Γιατί έχουν αδειάσει οι δεξαμενές? Γιατί είχαν πάρει πριοτριμήνου με χαμηλή τιμή στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, και σήμερα οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, που είναι πολύ ψηλά, δυσκολεύονται να ξανααγοράσουν. Άρα τι είπε η Ευρώπη? Να βάλουμε δελτίο. Γιατί το είπε το δελτίο? Για να μειωθεί η κατανάλωση, κατά συνέπεια να μειωθεί η ζήτηση, έτσι ώστε να πιέσουν να χαμηλώσει οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου. Αν δεν έγινε αυτό, και που υπάρχει μείωση στην κατανάλωση, δεν έχει γίνει αυτό. Άρα λοιπόν η μειωμένη ζήτηση δεν έχει επιφέρει μειωμένες τιμές στο αργό πετρέλαιο, και έρχονται τώρα τα δηληστήρια και σου λέει, πρέπει να κάνω αγορές με νέα τριμήνα, συμβόλαια νέων τριμήνων. Με ποια τιμή? Με την υψηλή? Και αν αύριο λήξει ο πόλεμος και πέσει, τι θα γίνει? Γι' αυτό ήρθανε και εξαντλήσανε ό,τι αποθέματα είχανε, γι' αυτό ήρθανε και εξαντλήσανε τα στρατηγικά αποθέματα, γι' αυτό ήρθανε και εξαντλήσανε τα αποθέματα 90 ημερών για λόγους ασφάλειας. Γιατί? Μήπως υποχωρήσει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου και ξανααγοράσουν. Εδώ λοιπόν είναι ένα θέμα, ότι αν αγοράσουν σήμερα θα αγοράσουν ακριβά και δεν πρόκειται σε βάθος εξαμήνου να υποχωρήσει η τιμή. Αν δεν υποχωρήσει η τιμή αυτού του ενεργειακού κόστους στο εξάμηνο, αν υποχωρήσει στο εξάμηνο, μπορείτε να μου πείτε πότε θα υποχωρήσει τα καταναλωτικά αγαθά? Αυτά τα οποία έχουν επιβαρυνθεί από το κόστος ενέργειας μετά από ένα χρόνο τουλάχιστον. Άρα πού πάμε? Είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
19: Υπάρχει περίπτωση να μπει δελτίο στην Ευρώπη τουλάχιστον να κάνει?
17: Όχι, τώρα πια όχι.
19: Τώρα όχι.
17: Όχι, γιατί ακούστηκε από την Ευρώπη ότι να μπει δελτίο. Πού να μπει δελτίο, τη στιγμή που δεν έχουν τη διάθεση να υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια. Δηλαδή το ότι πήγε χτες στα 93,5 και τι έγινε? Σήμερα πήγε στα 96,5 και αύριο θα φτάσει πάλι στα 100. Δεν υπάρχει, αν θέλετε την εκτίμησή μου, μπορεί να υποχωρήσει ίσως πριν από τις αμερικανικές εκλογές, κάτι μπορεί να γίνει εκεί για να υποχωρήσει, γιατί και στην Αμερική, έτσι, υπάρχει θέμα στην τιμή Αυτή ήταν αλλιώς μαθημένη, έτσι, να την έχουν τσάμπα.
19: Ναι, και ως αυτούς επηρεάζει άμεσα.
17: Και αυτοί έχουν το πρόβλημα. Αλλά το θέμα είναι ότι και αν υποχωρήσει, θα από την άλλη πλευρά πολλούν με κερδοφορία. Εάν πράγματι υπήρχε έλλειψη, δεν θα άλλαζε το θεσμικό, μάλλον το πλαίσιο αυτό το οποίο έχει έναντι του ρωσικού πετρελαίου η Ευρώπη και θα έλεγε πάμε να πάρουμε και από εκεί. Αν υπήρχε έλλειψη όσο αφορά το πετρέλαιο. Άρα δεν υπάρχει έλλειψη όσο αφορά το πετρέλαιο. Απλά το κάνουν για να μπορέσουν να υποχωρήσουν οι τιμές για να ξαναεφοδιαστούν πάλι με καινούργια και με νέες ποσότητες. Βέβαια είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τα στενά του Ορμούς. Έτσι. Ναι. Καλλιεργείται αυτό και παραμένει κλειστό. Θα μπορούσε να βρεθεί λύση. Εγώ πιστεύω ότι όλα γίνονται για να παραμείνει ψηλά η τιμή, η διεθνή τιμή του αργού. Και βέβαια μην ξεχνάτε ότι ακόμα και το West Texas πουλάει πάνω από 108, 107, 106 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Έχει φτάσει μέχρι και 117. Έχουν έσοδα από αυτά, έτσι. Και βέβαια έρχεται και λέει η Ευρώπη και τη στιγμή που βρίσκω αμερικανικό αργό σε ανταγωνιστική τιμή, σε ανταγωνιστική τιμή εντός παρενθέσεως, δεν έχω πρόβλημα. Άρα δεν τίθεται θέμα επάρκειας. Όλα παίζονται πάνω στην τιμή. Γι' αυτό και προσπαθούν να εξαντλήσουν όλα τους τα αποθέματα, ώστε κάνοντας τις καινούργιες αγορές να μπορούν να είναι σε χαμηλότερη τιμή. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
19: Δηλαδή τι είναι μια τεχνητή κατάσταση που πατάνε σε ένα υπαρκτό μεν γεγονός, αλλά για να κάνουν υπερκέρδη με υπετρελαιό.
17: Για να ρεφάρουν τα χαμένα τους αυτή την περίοδο. Δηλαδή οι χώρες του ΟΠΕΚ και όλες οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες, σας είπα ότι τους λείπουν πωλήσεις πάρα πολλά εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Αυτές οι πωλήσεις που λείπουν θα πρέπει, όπως σας είπα, να αναπληρωθούν. Και βέβαια πέραν από αυτό είχαν και τις ζημίες του πολέμου, το Κατάρ κτλ. Δεν είναι τυχαίο εκεί που έφτασε και το φυσικό αέριο, εκεί που.
19: Ναι,
17: έτσι,
19: καλά.
17: Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, τι μπορείς να περιμένεις από αυτό όταν πράγματι βρίσκεται ο πλανήτης σε μία ύφεση. Η αύξηση του πετρελαίου έγινε με την έναρξη του πολέμου. Γιατί? Γιατί ο κύριος προμηθευτής της Κίνας ήταν το Ιράν. Με τις πρώτες μέρες που μπλοκάρισε και στράφησε και η Κίνα σε άλλες αγορές, εκεί ανέβηκε το πετρέλαιο πάρα πολύ και εκεί είδαμε να αυξάνεται καθημερινά η βενζίνη κατά 2 λεπτά και το πετρέλαιο 5. Γι' αυτό και έφτασε να έρθει ίσα το πετρέλαιο με τη βενζίνη. Σκεφτείτε ότι το πετρέλαιο στον ελλαδικό χώρο έχει το μισό ειδικό φόρο κατανάλωση τη βενζίνη. 41 λεπτά το πετρέλαιο, 71 η βενζίνη. Άρα λοιπόν λείπουνε, η αύξηση του ήταν πολλαπλά μεγαλύτερη από αυτή τη βενζίνη. Ήταν όχι διπλά και τρίδιπλα, θα μπορούσα να σας πω παραπάνω. Γιατί εάν υποθέσουμε ότι σήμερα με το 1,83 που έχει μέση τιμή βγουν τα 20 λεπτά του πετρελαίου, θα φτάσει στο 2,03 το πετρέλαιο. Όταν η βενζίνη έχει 2,10 ή 2,13, για βάλτε και τα 4 λεπτά που είναι ο ειδικός φόρος, τα 3 λεπτά συν το ΦΠΑ που είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, θα ήταν το πετρέλαιο, αν είχε τον ίδιο ειδικό φόρο κατανάλωσης, κατά πολύ πάνω από την αμόλυβδη βενζίνη. Δηλαδή θα ήταν τη βενζίνη 2,10, το πετρέλαιο θα ήταν 2,30. Αν είχαν τον ίδιο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τόσο αυξήθηκε.
19: Με αυτά και με αυτά έχουμε υφίσταμεθα καθημερινά, όχι μόνο τα καύσιμα, που άντε να πούμε ότι μειώνουμε λίγο την σκηνή.
17: Τα έσοδα του καλοκαιριού από τον τουρισμό,
19: είναι όλες...
17: από τον διπλασιασμό των αεροπορικών εισιτήριων, από τον επίναυλο 50%, τα πλοία τα οποία φέρνουν τα αγαθά από την Ευρώπη, τα εισαγόμενά μας προϊόντα. Έτσι, γιατί τουλάχιστον το 80% των αναγκών μας στην Ελλάδα είναι εισαγόμενα. Είναι έτσι, δεν είναι. Δεν έχουμε αυτάρκεια. Λοιπόν, φέρνουν. Ξέρετε πόσο είναι ο επίναυλος των πλοίων Ανκόνα Πάτρα? 50% παραπάνω. Κάποιες χρονιές ήταν... Το προηγούμενο διάστημα ήθελε ένα φορτηγό για να έρθει από την Αγκόνα στην Πάτρα 1.350 ευρώ και τώρα σήμερα φτάνει τις 2.000 ευρώ. Όλα αυτά επιβαρύνονται πάνω στο αγαθό το οποίο έρχεται και μπαίνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ και επιβαρύνεται η τσέπη του καταναλωτή.
18: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
19: Ναι, νομίζω.
18: Έχουμε φτάσει και μισή.
17: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
18: Πάντως τώρα το Brent, επειδή όλη αυτή την ώρα που συζητάμε το παρακολουθώ και όλα, είναι αυτή την ώρα είναι 96,12 και είναι η πιο χαμηλή τιμή από το σχεδόν 20-25 λεπτό που συζητάμε.
17: Ναι, ήταν 96,5 και κάτι και άρχισε να κατεβαίνει.
18: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Ασμάτογλου, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίματος, στο στούντιο του Κόκκινου. Σας ευχαριστώ πολύ.
17: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.
18: Σήμερα.
17: Καλημέρα.
20: Στο Κόκκινο. ...105,5 στο Κόκκινο.
21: Καβάλα News 102,8.
22: Η ώρα είναι 11:30.
23: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
24: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
25: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
26: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
25: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
27: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
28: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
27: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
29: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
30: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
29: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
30: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
29: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
30: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
29: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
31: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
32: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
33: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
32: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
33: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
32: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
33: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
32: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Καβάλα News.
32: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Βγήκε με το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην Κύπρο είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό κομμάτων και υποψηφίων να κατέρχονται στις βουλευτικές εκλογές, αυτό το πράγμα μετατρέπεται σε πραγματικό θρίαμβο με πολύ μεγάλες προοπτικές για το κίνημα της αριστεράς, αλλά και ευρύτερα για τον προοδευτικό χώρο, τον οποίο καλείται η αριστερά να καλύψει με τη δράση της και την πολιτική της.
19: Άρα, κύριε Στεφάνου, έτσι θα παίρνω αφορμή από αυτά που λέτε, δεν είναι... αυτό που προσπαθεί να μας πει, εν πάση περιπτώσει, το παγκόσμιο σύστημα ελέγχου της κοινής γνώμης, ότι η αριστερά σβήνει στον κόσμο όλο και να. Εδώ είναι ένα σαφές δείγμα ότι δεν σβήνει η αριστερά άμα έχει καθαρό λόγο και καθαρή στόχευση. Αυτό το αποδείξατε. Σχεδόν 24% πήρατε.
3: Στην πραγματικότητα 24% είναι.
19: Ακριβώς.
3: Και θα πρέπει να πω ότι απεδείχθη μία ιστορική αλήθεια και για την αριστερά. Η αριστερά ασφαλώς με φάρο και καθοδήγηση την ιδεολογία της, τις αξίες της, τις αρχές και τα ιδανικά της, τις στοχεύσεις της, μπροστά πάντοτε πρέπει να έχει την πολιτική της ατζέντα για να αντιμετωπίζει τα αδιέξοδα, τα προβλήματα, τις προκλήσεις, τις κάθε... ενεστώσας περίοδου του κάθε τώρα, να το πω έτσι, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο. Και επειδή όσο πάει ο καπιταλισμός γίνεται και πιο αντιδραστικός, ολοένα και περισσότερος κόσμος, ακόμα και αν δεν αυτοπροσδιορίζεται στην αριστερά, νιώθει να σφιχτιά και να αναζητεί εφαλτήρια, πλατφόρμες και πολιτική στέγη για να μπορέσει να αντιπαλέψει αυτής της διολίσθησης που μας βάζει ο καπιταλισμός, η αριστερά μπορεί να δώσει την εναλλακτική λύση επί του πεδίου της πολιτικής. Εμείς αυτό κάνουμε. Διαχρονικά το ΑΚΕΛ αυτόν κάνει από τον καιρό που δημιουργήθηκε, και αυτός είναι ο βασικός λόγος γιατί το ΑΚΕΛ ακόμα και μέσα από την καθοδική πορεία που είχε τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούσε να είναι μια ισχυρή πολιτική δύναμη με σαφή αριστερό περιεχόμενο και αριστερή στόχευση, και την ίδια ώρα να εκφράζει ευρύτερα προοδευτικά ρεύματα, ανθρώπους που δεν τους ικανοποιεί η καθημερινότητα, αλλά δεν τους ικανοποιεί και η πορεία του τόπου και της κοινωνίας. Πάνω σε αυτό πατήσαμε, αυτό συγκεκριμενοποιούμε. Αυτό κάνουμε ξεκάθαρο, πάντοτε με ανοιχτές τις αγκάλες σε κόσμο, για να μπορούμε να δίνουμε τη μάχη μας ενάντια στη συντήρηση, στην ακροδεξιά, στην αφαίρεση, κατάργηση δικαιωμάτων τόσο των εργαζομένων όσο και της ίδιας της δημοκρατίας. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι τούτη η δύσκολη μάχη που δώσαμε, την οποία κερδίσαμε, αποτελεί μια απόδειξη πώς η αριστερά μπορεί να κάνει πολιτική και να εκφράζει την προοπτική και έτσι θα συνεχίσουν.
19: Το, ένα θέμα που έτσι θα ήθελα να σας ρωτήσω με τη ματιά σας τώρα, την πιο ψύχρεμη. Ανέβηκε υπερβολικά το ακροδεξιό ΕΛΑΜ, έτσι, έφτασε κοντά στο 11,9. Αυτό που οφείλεται?
3: Ναι, θα πρέπει να πω ότι η ακροδεξιά δεν είναι τώρα που ανέρχεται. Η ακροδεξιά πήρε περίπου τα ίδια ποσοστά στις ευρωεκλογές του 24. Και μάλιστα η ακροδεξιά περίμενε περισσότερα, αλλά πήρε λιγότερα. Οι αρχικές δημοσκοπήσεις την έβαζαν και 17 και 18%.
4: Α, την έδιναν τόσο ψηλά.
3: Κάποιοι έλεγαν ότι μπορεί να γίνει και το δεύτερο κόμμα. Σταδιακά παρακολουθήσαμε όταν έμπαινε περισσότερος κόσμος στην πολιτική συζήτηση και στον προβληματισμό αναφορικά με το τι θα ψηφίσει. Όλο έναν και κατερχόταν. Όχι γιατί είναι λίγο το ποσοστό του 11% για την ακροδεξιά, αλλά την ίδια ώρα να ξέρουμε ότι η ακροδεξιά δεν είναι ανίκητη. Ότι με την ακροδεξιά πρέπει να είσαι καθαρά απέναντι, με ξεκάθαρους πολιτικούς στόχους, και όταν θέτεις ενώπιον της κοινωνίας τους κινδύνους από την αύξηση της ακροδεξίας, από τους κινδύνους από το τι πρεσβεύει η ακροδεξιά, τότε βρίσκεις απήχηση και δεν έχει άλλη πολιτική δύναμη, δεν έχει άλλον κίνημα, δεν έχει άλλη παράταξη να αντιπαραταξεί με συνέπεια απέναντι στην ακροδεξιά και τον φασισμό πέραν από την αριστερά. Το βλέπουμε αυτό σε όλες τις χώρες και στην Ευρώπη, μα και στην Ελλάδα. Το βλέπουμε και στην Κύπρο. Τα άλλα κόμματα, ενώ φώναζα για την ακροδεξιά, ήταν φανερό ότι φώναζα γιατί τους έπαιρνε ψήφους. Δεν φώναζα γιατί διαφωνούν σε πάρα πολλά πράγματα που πρεσβεύει η ακροδεξιά, και δεύτερον πολλές φορές προσέγγιζαν και προσεγγίζουν την ακροδεξιά ως το δικό τους αποθεματικό για να είναι γαντζωμένοι στην εξουσία. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ξέρουμε. Γι' αυτό θεωρούμε ότι το γεγονός ότι το ΑΚΕΛ ισχυροποίησε ακόμα περισσότερο την θέση του, την παρουσία του στην κυπριακή κοινωνία, είναι και ένα μήνυμα ότι αυτή είναι η δύναμη για να σταθεί απέναντι στην ακροδεξιά και τους κινδύνους που αυτή προσβεύει.
19: Να θεωρήσουμε ότι είναι μια καλή βάση και καλή αναλογία να δούμε και τα ίδια στην Ελλάδα. Τώρα σας ρωτάω, για μας ήταν ενθαρρυντικό που παρακολουθήσαμε την άνοδο του ΑΚΕΛ και το ρόλο του.
3: Να πω κάτι αναφορικά με τούτο. Η κάθε αριστερά και το κάθε κίνημα στην δικιά της χώρα πρέπει η ίδια η αριστερά και τα κόμματα της αριστεράς να πούν τι θα κάνουν. Εμείς είμαστε οι τελευταίοι που θα παρεμβαίναμε σε μια άλλη χώρα για να κουνήσουμε το δάχτυλο στην αριστερά και να της πούμε τι να κάνει. Εμείς χαιρόμαστε με τις επιτυχίες της όποιας αριστεράς στην Ευρώπη και αλλού παγκόσμια, της αριστεράς, όπως είμαι βέβαιος ότι χάρηκε η Ευρωπαϊκή Αριστερά και άλλη αριστερά στην Κύπρο, πήραμε πάρα πολλά μηνύματα, απίστευτα μηνύματα. Δεν είμαστε μόνο εμείς που δίνουμε τον τόνο μιας ισχυρής αριστεράς στην χώρα που δρά. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο το κόμμα των εργατών Βελγίου τα τελευταία χρόνια έχει μια φοβερή εκλογική αύξηση, αλλά και μια ενίσχυση της παρουσίας του κόμματος στην καθημερινή πολιτική, ταξική, κοινωνική μάχη που δίνει το κίνημα της αριστεράς, και αλλού έχουμε επιτυχίες, έστω και μεμονωμένα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την αριστερά την ώρα που την έχει ανάγκη ο κόσμος να σηκώσει ανάστημα και κεφάλι για να αντιπαραταχθεί σε αυτά που η δεξιά και η ακροδεξιά βάζει και την Ευρώπη, βάζει και τις κοινωνίες, με τις τεράστιες ανισότητες και τη φτώχεια, με την πρωτοφανή συσσόρευση του πλούτου στα χέρια ολένα και λιγότερων, με τους πολέμους που προκαλούν, με τον ρατσισμό, τον εθνικισμό που βλέπουμε καθημερινά μπροστά μας. Απέναντι σε αυτά πρέπει να είναι η αριστερά. Επαναλαμβάνω, με μια πολιτική ατζέντα που να δίνει και το στίγμα της αριστεράς και την ίδια ώρα να επιτρέπει, να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την είσοδο ανθρώπων, κινημάτων, κομμάτων που μπορεί να μην το προσδιορίζονται καν στην αριστερά, για να ενισχύσουν το μέτωπο της προόδου ενάντια στο μέτωπο της συντήρησης και της αντίδρασης. Εμείς εδώ στην Κύπρο έχουμε και το σύστημα ενότητα στην αριστερά, έστω και μέσα από την διαφορετικότητα.
4: Τώρα μας πιάσατε πάνω εκεί που πονάμε, στην ενότητα.
3: Εντάξει, ξέρω την κατάσταση στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά, διότι εμάς που μας κατηγορούν ασθέλληνες εδώ στην Κύπρο, την Ελλάδα την αγαπάμε και την Ελλάδα της αξιοπρέπειας, των αγώνων, και ενάντια στη Χούντα και ενάντια στα Ξερονήσια και ενάντια στην εξάρτηση της Ελλάδας. Εμείς αγαπάμε την Ελλάδα περισσότερο από κάθε άλλο που λέει ότι είναι εθνικό φρόν. Γι' αυτό ξέρουμε και τι γίνεται με την αριστερά. Εμείς εδώ ως ένα κόμμα μεγάλο, ισχυρό, που έκανε και κυβέρνηση, συμμετείχε και σε άλλες κυβερνήσεις, με τα καλά μας και τα κακά μας, πάντοτε προσπαθούμε να διατηρούμε σχέσεις με όλα τα κόμματα της αριστεράς στην Ελλάδα. Δεν θέλουμε να αποτελούμε εμείς την αιτία για περισσότερες συζητήσεις και διαφωνία. Εμείς με το δική μας την πράξη προσπαθούμε την αριστερά να την κρατάμε ψηλά.
19: Κύριε Στεφάνου, κύριε Γενική Γραμματέα του ΑΚΕΛ, σας ευχόμαστε καλή δύναμη στην αντιπολιτευτική σας και με πορεία προς την Προεδρία της Κύπρου κάποια στιγμή. Καλή δύναμη σε όλα.
3: Το 28 είναι οι προεδρικές εκλογές. Στην Κύπρο είναι προεδρικό το σύστημα, είναι η εκάστοτε κυβέρνηση που καθορίζει την πορεία του τόπου και του λαού, παρά το γεγονός ότι είναι σημαντικός και ο ρόλος του κοινοβουλίου. Λοιπόν, η νίκη προχθές η εκλογική, που έχει κάνει ξεκάθαρα τα πράγματα ότι ο μοναδικός ισχυρός, συγκροτημένος και συνεκτικός πόλος της προόδου στην Κύπρο είναι το ΑΚΕΛ, θα αξιοποιήσουμε αυτή την εκλογική επιτυχία ακριβώς για να προωθήσουμε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, την ενότητα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο για να κερδιθούν οι εκλογές των προεδρικών εκλογών του 28 και να μπορέσουμε να έχουμε μια άλλη πορεία για την Κύπρο μας και τον λαό μας, γιατί αυτό αξίζει στον απλό κόσμο.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στεφάνου, και πάλι συγχαρητήρια.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Στεφάνου Στεφάνου, Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ. Σωτήρη.
19: Εκεί, εντάξει, ήταν πολύ...
4: Παρά τις διαφορές μας, είμαστε ενωμένοι.
19: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ...
4: Απέναντι στη συντήρηση, απέναντι στην ακροδεξιά, ποιος μπορεί να δώσει την απάντηση, η αριστερά.
19: Ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία και μπράβο στο ΑΚΕΛ. Ιστορικό κόμμα, δεν το συζητάμε.
4: Βέβαια, εδώ στα δικά μας...
19: Καλά,
4: έχουμε κανένα 2-3 λεπτά ακόμα.
19: Εδώ στα δικά μας τώρα, εντάξει, τα είπαμε στην αρχή, τι νόημα έχει να ξανα... Δεν υπάρχει δηλαδή εδώ πέρα η ενότητα, δεν έχει επιτευχθεί ποτέ και ιστορικά δεν έχει επιτευχθεί.
4: Δυστυχώς.
19: Διασπάσεις στο χώρο της αριστεράς είχαμε, απάμπολες, όχι τώρα. Μην πάμε πίσω τώρα και πάμε και το 68 που έγινε μεγάλη διάσπαση. Και όλα αυτά.
4: Λοιπόν, τι έκανα, πάμε με τραγούδι.
19: Δεν ξέρω τι έχεις. Ήταν κάτι που...
4: Όχι, ότι ο Μητσοτάκης αυτά που προσπαθεί επικοινωνιακά,
19: αν είχε κάτι, να δώσει δηλαδή
4: το κάτι της. Η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη και είπαμε και νωρίτερα 8 η ώρα το απόγευμα στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, μια άλλη μορφή κόμματος. Έτσι με διαφορετικά, ξέρουμε τώρα τα χρώματα, μπλε και κόκκινο. Ο Κραουνάκης έχει γράψει την μουσική.
19: Ναι.
4: Το όνομα δεν το ξέρουμε, από τα σφράγη στο μυστικό, δεν το γνωρίζουμε. Ακόμη θα το μάθουμε εκεί κατά πώς φαίνεται, κατά τις ανακοινώσεις που θα γίνουν εκεί. Αλλά κάτι δεν γνωρίζουμε έως τώρα. Θα υπάρξουν οι υπογραφές, οι πρώτες. Και θα δούμε από την...
19: Πολλά μηνύματα μας ρωτάνε και ή εν πάση περιπτώσει τοποθετούνται, να το πω έτσι, για την σύγκρουση για αυτή την, το επεισόδιο τέλος πάντων, όπως θέλετε.
4: Του πες. Μαρινάκη.
19: Τα έχουμε πει τώρα, δεν θέλουμε να επανέλθουμε. Θα δούμε επί του πεδίου, θα δούμε τις επόμενες μέρες. Και βέβαια υπάρχουν και κάποιοι χερέκα εκεί που λένε ότι είδαμε τη δημοσκόπηση που αυτή που βγήκε και που δείχνει χαμηλά το ΣΥΡΙΖΑ και το θεωρούν ότι αυτό είναι και το να χαρούν γιατί είναι χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Γι' αυτό. Τώρα πώς το βλέπουν αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε ραδιόφωνο που εκφράζουμε τον προοδευτικό και τον αριστερό κόσμο. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία ο κόσμος, ας πούμε, που πιστεύει και σκέφτεται, αν θέλετε, με κάπως διαφορετικό τρόπο από αυτό που θέλει το σύστημα. Προσπαθούμε να του αναδείξουμε, όχι να του κρύψουμε, να του δώσουμε μία άλλη ματιά. Δεν χαιρόμαστε ούτε για το αν, όπως μας λέει κάποιος εδώ πέρα, ότι χαίρεστε γιατί θα ρίξει ο Μαρινάκης, ας πούμε, αν θα ρίξει την κυβέρνηση. Όχι, δεν χαιρόμαστε γι' αυτό. Η θέση μας για την κυβέρνηση και για το καθεστώς Μητσοτάκη είναι δεδομένη. Ανεξαρτήτως του θέλετε εσείς όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής. Δεν είμαστε συνεργάτες ούτε ιδεολογικοί ούτε ταξικοί με τον κάθε κύριο Μαρινάκη. Προσπαθούμε να αναδείξουμε κάποια ζητήματα που μπαίνουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία και οι άλλοι σας τα κρύβουν. Αυτό πάνε να κάνουμε. Τώρα, χαρούλες και τέτοια πράγματα, τι να πούμε.
4: Αυτό είναι και ο ρόλος μας. Να λέμε αυτά που δεν λένε οι άλλοι. Έτσι, και αυτά που κρύβουν. Ή το αμπαλάζ που βάζουν όταν θέλουν να αμπαλάρουν κάτι, όπως και σε αυτό το επεισόδιο που αναφέρεσαι, Σωτήρη. Λοιπόν, από την Νικολέτα Τσουραμάνη πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Μαρτίνα Σπύρου, αμέσως μετά Γιάννα Παπαδάκου, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.

0: με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Τετάρτη 20 Μαΐου το ψήφισμα για την μείωση των θανάτων στην εργασία, για την σύνταξη του οποίου ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, Κώστας Αρβανίτης, ήταν σκιώδης εισηγητής εκ μέρους της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς. Στο κείμενο που υπερψηφίστηκε με 395 ψήφους έναντι 12 κατά και 41 αποχές, περιλαμβάνονται σημαντικές τροπολογίες του Κώστα Αρβανίτη, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση του εργατικού δυστυχήματος στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, με 5 νεκρές εργάτριες, ως μία από τις σύγχρονες εργατικές τραγωδίες. Η απώλεια της ζωής στην εργασία είναι δολοφονία, διότι τα κράτη-μέλη συνενούν στην ανομία. Δεν ήταν άτυχες οι 5 εργάτριες στα Τρίκαλα στην εταιρεία Βιολάντα. Το κράτος δεν είχε κάνει τους απαραίτητους ελέγχους. Είχε τονίσει την προηγούμενη μέρα ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το βήμα της Ολομέλειας κατά τη σχετική συζήτηση. Στο τελικό κείμενο περιλαμβάνεται ακόμα η ενίσχυση της στρατηγικής Vision Zero, με στόχο όχι μόνο τη μείωση αλλά την εξάλληψη των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των θανάτων που σχετίζονται με την εργασία. Υιοθετήθηκαν επίσης οι προτάσεις του Κώστα Αρβανίτη για την ανάδειξη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, όπως το σύνδρομο Burnout, το χρόνιο εργασιακό άγχος, η παρενόχληση και η εντατικοποίηση της εργασίας, αλλά και για τους νέους κινδύνους που συνδέονται με την ψηφιοποίηση, τη τεχνητή νοημοσύνη και την αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας. Με πρωτοβουλία του Έλληνα Ευρωβουλευτή, ενσωματώθηκε σαφής αναφορά στην υποκαταγραφή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, ένα πρόβλημα ιδιαίτερα έντονο στην Ελλάδα, που αποκρύπτει την πραγματική έκταση του φαινομένου. Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των επιθεωρήσεων εργασίας, στην εφαρμογή της νομοθεσίας, στην προστασία ευάλωτων εργαζομένων, όπως μετανάστες, εποχικοί και διασυνοριακοί εργαζόμενοι, καθώς και στην ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζομένων μέσω συλλογικών συμβάσεων και κοινωνικού διαλόγου. Ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της εντατικοποίησης ως μιας από τις κυριότερες αιτίες για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων. Τόνισε ότι στην Ελλάδα των 201 θανάτων το 2025 έχουν ήδη προστεθεί άλλοι 65 νεκροί μέχρι στιγμής το 2026. Οι νόμοι της κυβέρνησης για το 13ωρο και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας φέρνουν τη χώρα πολύ πίσω από το 1886 και την εξέγερση του Σικάγο, που είχε ως αποτέλεσμα να θεσμοθετηθεί το δικαίωμα στην οκτάωρη εργασία ως μία από τις θεμελιώδεις κατακτήσεις του εργατικού κινήματος. Την ίδια μέρα, οι ευρωβουλευτές της ΛΕΦΤ οργάνωσαν διαμαρτυρία έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας, απαιτώντας μέτρα ώστε να μηδενιστούν οι θάνατοι στην εργασία, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη για τους εργαζομένους», «Ζωή πάνω από το κέρδος» και «Προστατεύσε τις ζωές των εργατών».
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλιοστάσιο, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαρ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαρ. Προπόληση more.com.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το Μάιο, η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο

0: ξεκινάει εδώ. Πληροφορίες στο agathafestival.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
3: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η επίσημη έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών του Δήμου Καβάλας, η οποία κατατέθηκε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του σχεδίου της τηρουστικής προβολής. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν το βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την πόλη χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό 18,2% εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε ένα φίλο συγγενή. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίες, Σέρες και Αθήνα, ενώ το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση έρχεται μία ημέρα μετά την αντίστοιχη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, όπου συνελήφθησαν 22 άτομα για την ίδια υπόθεση, με τα κέρδη του συγκεκριμένου κυκλώματος να ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Το όνομα, το λογότυπο και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος θα παρουσιάσει απόψε στις 8 στο Θησίο ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Σε τροχιά κινητοποιήσεων για τις πλημμύρες στα Δενάγη των Φιλίππων βρίσκονται οι αγρότες της Καβάλας. Ενημερωτική σύσκεψη αύριο στις 7.30 στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλαιώνα και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει αύριο Τετάρτη ο Σύλλογος Αιμοδοτών Λιμένα Θάσου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο καλογερικό του Λιμένα. Την 5η 28 Μαΐου, τα ΚΕΠ Δημοτικής Αγοράς Αμυγδαλαιώνα και Κρινίδων θα είναι κλειστά από τις 9 παρατέταρτο το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, ανέμοι μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά, βορειοανατολική έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.

0: Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Πλατεία του Θυσίου. Και με πολλές προσδοκίες βεβαίως. Και πολιτικές προβλέψεις να τον συνοδεύουν, αλλά βεβαίως και με πολλά τρολαρίσματα από την πλευρά του συστήματος και πολλές προβοκάτσιες από την άλλη. Λοιπόν, αυτή η Τρίτη που αλλάζει το πολιτικό σκηνικό, το πρωί πήγε η κυρία Χριστιανού και στον Άριο Πάγο, συνοδευόμενη από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον καθηγητή εκεί στη Θεσσαλονίκη, και καταθέτοντας τη διακήρυξή της και το όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το ξέρουμε. Για να δούμε και το όνομα. Δεν έχει διαρρεύσει τίποτα για το όνομα του κόμματος Τσίπρα. Κάτι λένε για ορίζοντες. Θα δούμε. Θα δω πηξίδες και τέτοια βλέπω. Θα δούμε. Δεν μπόρεσαν να μα διαφωτίσουν ούτε οι συνάδελφοι, οι οποίοι είναι και πολύ καλοί ρεπόρτερ. Και σωστά μας έλεγε χθες ο Σωτήρης Μπολάκης από το Μέγκα ότι είναι περίεργο που δεν έχει διαρρεύσει το όνομα. Είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει διαρροή. Υπήρχε με την Καριστιανού, ακόμα και για την Καριστιανού, υπήρχε η λέξη Ελπίδα, ας πούμε, θα συνόδευε το κόμμα της. Λοιπόν, και απόψε θα δούμε λοιπόν ποιο θα είναι το στίγμα που θα δώσει αυτό το νέο κόμμα και πώς θα μπορέσει να αντιπαρατεθεί, γιατί αυτό είναι το θέμα βέβαια, απέναντι σε μια κυβέρνηση που καταγγέλλεται καθημερινά και σε ένα κόμμα καταγγέλλεται για την παραβίαση του κράτους δικαίου. Καθημερινά καταγγέλλεται για το ότι συγκαλύπτει τα σκάνδαλα διαφθοράς, καταγγέλλεται για μια κατάφορη κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος. Θέλω να αρχίσω σήμερα όμως από ένα άλλο θέμα. Σε λίγο θα σας πάω στις Βρυξέλλες και στην ανταποκρίτρια της Εφημερίδας των Συντακτών και του Σταρ, την φίλη και συνάδελφο, τη Μαρία Τμψαρά, για να μας πει λίγο και τι γίνεται εκεί με την Κομισιόν και με τις επιστολές της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Αλλά τώρα θέλω να αρχίσω με ένα άλλο θέμα. Θέλω να αρχίσω με την αντίδραση και να σας δώσω και μια είδηση για αυτή την εκπομπή αύριο. Να αρχίσω από την αντίδραση του πρώην Προέδρου της ΑΔΕ και πρώην Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του κυρίου Χρήστου Ράμου. Για την αποφυλάκηση λόγω χρόνων βεβαίως φυλάκησής του μετά από 24 χρόνια του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, 85 χρόνων σήμερα, του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη. Ο ίδιος δεν το παραδέχθηκε ποτέ και για το θόρυβο που έχει ξεσηκωθεί για το ότι ας πούμε ουσιαστικά το συμβούλιο, το τριμελές συμβούλιο εκεί στον Πειραιά ακολούθησε τον νόμο. Αυτό ακολούθησε και αποφυλάκησε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με τις κάμερες να είναι στημένες κάτω από το σπίτι του. Εντάξει, αυτό αναμενόμενο τώρα θα μου πείτε. Εντάξει, το έχουμε κάνει όλοι αυτό οι δημοσιογράφοι, έτσι, για να μην διαμαρτυρόμαστε. Από την άλλη, έχει ξεσηκωθεί μια συζήτηση. Άκουσα χθες και τον κύριο Βασίλη Χιρδάρη, τον νομικό, ο οποίος και αυτός τοποθετήθηκε υπέρ της απόφασης και της αποφυλάκησης. Τώρα όμως θα σας μεταφέρω αυτό που καταγράφει στο Facebook ο κύριος Ράμος. Λέει, ένα δημοκρατικό κράτος οφείλει να μην είναι εκδικητικό και χερέκακο. Ένα δημοκρατικό κράτος δεν μπορεί να είναι ούτε δήμιος, ούτε να εγκληματεί επί του εγκληματίου. Μια βασική αρχή που πρέπει να διέπει το δίκαιό μας, το δίκαιο μιας πολιτείας που θέλει να λέγεται ανθρώπινη και δημοκρατική. Το ένα δεν γίνεται, λέει, χωρίς το άλλο. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή δημοκρατική χωρίς να είναι ανθρώπινη. Είναι η επιείκεια. Προσέξτε, αυτή η λέξη, η οποία είναι, αν θέλετε, χρησιμοποιείται και ακολουθείται από τους δικαστές, κυρίως εκεί πάνω στον Άριο Πάγο, μόνο σε ό,τι αφορά τους ισχυρούς και τα πρόσωπα τα πολιτικά, και δεν ακολουθείται για τον πολίτη. Γιατί οι αποφάσεις όλων λαμβάνονται, το λέει το Σύνταγμά μας, στο όνομα του ελληνικού λαού. Λοιπόν, αυτό λέει εδώ κύριος Ράμος, έτσι, σε σχέση με την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Θα πούμε και άλλα όμως, θα βγάλουμε και άλλους νομικούς για να μας μιλήσουν. Λοιπόν, τώρα η είδηση που έχει σχέση με την εκπομπή μας είναι ότι αύριο στις 12.30 το μεσημέρι θα φιλοξενήσουμε, θα είναι καλεσμένος μας ο κύριος Χρήστος Ράμος να μας μιλήσει για όλα, να μας μιλήσει όχι μόνο για τις υποκλοπές, γιατί ο κύριος Ράμος έχει κάνει παρεμβάσεις και για τις δικαστικές αποφάσεις και για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη συγκεκριμένα. Έχει κάνει κριτική και έχει μιλήσει για ένα αυταρχικό καθεστώς, και όχι εδώ μόνο, στις Βρυξέλλες, όταν πήρε μέρος σε μια εκδήλωση που έκανε ο Κώστας ο Αρβανίτης την περασμένη, πριν από 8 μέρες ακριβώς μάλιστα, στις 13 του μήνα, Τετάρτη, εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου και για τις συνταγματικές αλλαγές που προωθούνται τώρα από την κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν έχουν μπει για τα καλά στο τραπέζι όχι μόνο οι πολιτικές αλλαγές που φέρνουν οι νέοι είσοδοι στην πολιτική με το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα απόψε και της Μαρίας Καριστιανού πριν από κάποιες μέρες και σήμερα είπαμε είχε την ιδρυτική της διακήρυξη, αλλά έχει μπει στο τραπέζι για τα καλά η συζήτηση για το πώς η παραβίαση του κράτους δικαίου στραγγαλίζει τη δημοκρατία, έτσι, και αυτό δεν αφορά μόνο, ξέρετε, την ατιμορρησία, τη συγκάλυψη υποθέσεις διαφθοράς. Αυτό αφορά και την έλλειψη ελευθερίας του τύπου, η οποία έχει μπει και αυτή στο τραπέζι. Σας θυμίζω μία ανάλυση που είχε κάνει, την ανέφερα και χθες, η εφημερίδα Tageszeitung, εκεί στη Γερμανία, επιτιθέμενοι πολύ, έτσι, με πολύ σκληρές διατυπώσεις κατά του καθεστώτος και της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου έλεγε η Tageszeitung ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ ήθελε να εμφανιστεί ως εξυγχρονιστής, τελικά λέει είναι νοκροθάφης της δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας τρεις πυλώνες. Το ένα είναι ότι επιχειρεί να ελέγξει τη δικαιοσύνη, δεν τα καταφέρνει πάντα, φυσικά, ευτυχώς. Το δεύτερο είναι ότι έχει επιχειρήσει και το έχει καταφέρει σε ένα σημείο να ελέγξει τον τύπο. Έτσι. Και το τρίτο είναι ότι για όλα αυτά χρησιμοποιεί μια πλειοψηφία μεγάλη που έχει στη Βουλή, βέβαια. Για την ατιμορρησία και για την έλλειψη λογοδοσίας. Λοιπόν, σας έχουμε προαναγγείλει εδώ την συνάδελφο, τη Μαρία την Ψαρά, η οποία είναι στις Βρυξέλλες. Έτσι, Μαρία, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, μάλλον.
14: Καλημέρα, Γιάννα. Καλό μεσημέρι.
13: Εσείς έχετε καλημέρα όλη μέρα εκεί. Έχετε καλημέρα.
14: Αλήθεια είναι. Ειδικά αυτή την περίοδο νυχτώνει γύρω στις 11 το βράδυ. Οπότε, ναι, όντως.
13: Μαθαίνω και ζηλεύω ότι έχετε ζέστη πολύ, έτσι.
14: Ναι. Και ότι... Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά μην το ματιάσεις. Είναι μια εβδομάδα το χρόνο. Δηλαδή, πραγματικά.
13: Το Μάιο πάντως είναι λίγο απίθανο. Έτσι δεν είναι. Συνήθως τον Ιούνιο. Το θυμάμαι τον Ιούνιο. Λοιπόν, η Μαρία Ψαρά, είπαμε, είναι ανταποκρίτρια και της Εφημερίδας των Συντακτών. Είναι επιπλέον και του Σταρ, έτσι, της τηλεόρασης του Σταρ. Και από την άλλη πλευρά όμως, εκείνο το οποίο εγώ, το χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι ρεπόρτερ. Η Μαρία Ψαρά είναι ρεπόρτερ και πάντα ήταν ρεπόρτερ. Και έτσι αυτή τη στην ιδιότητα τώρα θα επικαλεστώ. Μαρία, τι γίνεται με την Ευρωπαία Εισαγγελέα και την Κομισιόν? Θέλω να πάω κάπως αλλιώς. Mm-hmm. Συνήθως εδώ επικεντρώνουμε στις επιθέσεις της κυρίας Κοβέση, που έχουν κλιμακωθεί τον τελευταίο καιρό κατά της ελληνικής κυβέρνησης και κυρίως το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Κάτι γίνεται εκεί, δεν τα έχουν βρει. Παρότι έχουν γίνει επισκέψεις, παρότι έχουν συναντηθεί, παρότι υπάρχουν ωραίες δηλώσεις μετά τις συναντήσεις με τον κύριο Φλωρίδη, της κυρίας Κοβέση, κάτι γίνεται και δεν τα έχουν βρει. Θα το πούμε και αυτό. Όμως η είδηση της περασμένης εβδομάδας ήταν, μάλλον οι ειδήσεις, ήταν δύο πράγματα. Το ένα ήταν η επιστολή αυτή της κυρίας Κοβέση στην Κομισιόν. Τι ήθελε να πει με αυτή την επιστολή? Ουσιαστικά έθετε θέμα αιρεσιμότητας, έθετε θέμα, ας πούμε, μη καταβολής των κονδυλίων στην Ελλάδα. Για πες με εσύ λίγο.
14: Ναι. Καταρχάς, Γιάννα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή να με λες ρεπόρτερ. Θέλω να είμαι ρεπόρτερ και αυτό προσπαθώ στη ζωή μου. Κατά δεύτερον, έχεις απόλυτο δίκιο. Ήταν δύο πράγματα που έγιναν την περασμένη εβδομάδα. Πραγματικά ήταν καταρχάς η κλειστή συνεδρίαση στην υποεπιτροπή της ΛΥΜΠΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, όπου μίλησε η Κοβέση και ήταν πιο καταγγελτική από ποτέ. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, Γιάννα, είπε ξανά αυτά που είχε δηλώσει και στους Δελφούς, εμάς, στην Ελλάδα. Mm. Όμως, αυτό που μου λένε οι πηγές, γιατί ήταν κλειστή συνεδρία, δεν βγήκε επίσημη ανακοίνωση από αυτή, και ό,τι έχω μάθει, το έχω μάθει από το ρεπορτάζ ακριβώς.
13: Και όλοι μας, ό,τι είπαμε, ναι, δεν ήμασταν μέσα.
14: Δεν ήμασταν μέσα, έτσι, θα μαθαίνουμε από ανθρώπους που ήταν μέσα, που συμμετείχαν σε αυτή την κλειστή συνεδρίαση. Τι είπε λοιπόν η Κοβέση? Ότι ήρθαμε για να μείνουμε, Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η δουλειά στην Ελλάδα του βουλευτή είναι έτσι και είναι συνδεδεμένη με τη διαφθορά, γιατί αυτό δεν είναι σωστό. Ότι ο ΠΚΠ είναι συνώνυμο της διαφθοράς, τα είπα όλα αυτά ξανά. Αλλά αυτό που είχε διαφορά στον τόνο, Γιάννα, της Κοβέση, ήταν ότι ανέφερε αυτές τις αλλαγές που έγιναν, την τροποποίηση που πρότεινε
13: την τροπολογία που ψηφίστηκε.
14: Συγγνώμη, ναι, την τροπολογία που ψηφίστηκε.
13: Με μία υποχώρηση τελικά, με βέβαια, Μαρία. Έγινε μία υποχώρηση, για να τα λέμε όλα εδώ. Ναι.
14: Σαφέστατα, όμως είπε ότι έγινε εκ του πονηρού η κατάθεση τελευταία στιγμή της τροπολογίας από την πλευρά του Υπουργείου, ότι ήταν επιλογή να δυσκολευτεί το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτό λοιπόν δεν το έχει ξαναπεί η Κοβέση. Ότι δηλαδή υπάρχει πρόθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να μη συνεργαστεί και να δυσκολέψει τη δουλειά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
13: Να εμπολιστούν οι έρευνες, οι δικαστικές. Είναι πολύ σοβαρό, έχεις δίκιο.
14: Αυτό επί της ουσίας είπε, ναι. Δηλαδή, και αυτό είναι ένα πιο έντονο ύφος στην πραγματικότητα από αυτό που είδαμε στους Δελφούς. Γιατί στους Δελφούς είχε έρθει καλή την πίστη, είχε κάνει τις δηλώσεις της, είχε απαντήσει στις καταγγελίες σε βάρος της, τις κατηγορίες που εξαπολύουν διάφορα μέλη της κυβέρνησης. Τα είχε πει, σου λέει, εγώ κάνω τη δουλειά μου κτλ. Όμως στην πορεία, αντί να συνεργαστεί με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είδε ότι προσπάθησε το Υπουργείο να την εξαπατήσει. Έτσι το εξέλαβε η Κοβέση αυτό το, ναι,
13: αυτό,
14: το γεγονός με την τροπολογία.
13: Αυτό είπα στην εισαγωγή εδώ, ότι κάτι δεν πάει καλά στις σχέσεις των δύο πλευρών. Γιατί ναι, ενώ συναντιούνται, καταρχήν η Κοβέση, να θυμίσουμε ότι δεν έχει επισκεφθεί άλλη χώρα τρεις φορές. Εδώ έχει έρθει τρεις φορές.
14: Ακριβώς.
13: Η πρώτη χώρα που έχει έρθει είναι η Ελλάδα. Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, παρότι έχει έρθει. Καλά, την προηγούμενη φορά ήταν φανερό ότι διαφωνεί τελείως με τις επιλογές του Αριοπάγου, δεν πήγε καν να τους δει. Αυτό δεν μπορεί να μου πει κανείς. Ό,τι και να μου πει, δεν υπάρχει σχέση καλή με τον Αριοπάγο, είναι δεδομένο. Επέλεξε να μην πάει καν να τους δει. Λοιπόν, όμως το Υπουργείο Δικαιοσύνης πήγε, αλήθεια.
14: Όπως έχει πάει κάθε φορά που έχει έρθει, δηλαδή έτσι, έχει επιδιώξει συνάντηση, ναι, και θέλει τη συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ναι, γιατί για αυτήν είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία με το συγκεκριμένο Υπουργείο, γιατί εκεί βασίζονται όλες οι έρευνές της και όλες οι κινήσεις της σε σχέση με το προανακριτικό επίπεδο. Για να εσύ το ξέρεις καλύτερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει καλή συνεργασία.
13: Δεν
14: υπάρχει όμως πια εμπιστοσύνη. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο από την πλευρά της Λάουρας Κοβέση. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της ελληνικής πλευράς, τουλάχιστον του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το δεύτερο πράγμα που έγινε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα ήταν αυτή η επιστολή που έστειλε την Παρασκευή η Κοβέση στην Κομισιόν.
13: Μαρία, να πούμε το timing. Σε αυτή την επιστολή, την επομένη,
14: η Κοβέση ουσιαστικά έλεγε ότι η Ελλάδα δημιουργεί προβλήματα στη συνεργασία μας, δεν συνεργαζόμαστε, δεν με βοηθάει κτλ. Και έθεσε ένα ζήτημα του άρθρου που σχετίζεται με την καλή συνεργασία και άρα μπορεί να οδηγήσει στην αιρεσιμότητα. Τι είναι η αιρεσιμότητα, Γιάννα? Είναι ότι δεν δίνουμε λεφτά στην Ελλάδα επειδή δεν τηρεί τους όρους του κράτους δικαίου.
13: Ναι. Αυτό το άρθρο, για να πούμε και στον κόσμο, γιατί όλο το του λέμε για την αιρεσιμότητα, ναι, και το εξηγήσα, εγώ το εξήγησα όσο μπόρεσα χτες. Τι άρθρο είναι αυτό, αφορά τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
14: Ναι, αφορά τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι για την καλή συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη-μέλη. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται σωστά και καλά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είχε ξανά επικαλεστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην σχέση της με την Πολωνία. Τότε που η Πολωνία είχε μια ακροδεξιά κυβέρνηση και υπήρχε θέμα κράτους δικαίου.
13: Εντάξει, τώρα ο παραλληλισμός, καταλαβαίνεις ότι δεν μας ευνοεί καθόλου. Δηλαδή το να μπαίνει θέμα αιρεσιμότητας μετά από την Πολωνία και σε εμάς είναι, εντάξει, ό,τι χειρότερο. Αυτό τώρα, πρόσεξε, για να μην λέμε, μπήκε ένα τέτοιο θέμα με μια επιστολή της Κοβέ στην Κομισιόν. Και μάλιστα το θέμα μπήκε την επομένη του προηγουμένου γεγονότος που εσύ ανέφερες πολύ χαρακτηριστικά, που ήταν η συνεδρία της ΛΥΜΠΕ, έτσι, της υποεπιτροπής μάλλον της ΛΥΜΠΕ. Λοιπόν, τώρα, μπαίνει την Παρασκευή αυτό. Τώρα, τι δυνατότητες, ποιος μπορεί να υποχρεώσει, δηλαδή είναι συμβουλευτικό αυτό της κυρίας Κοβέση, είναι δεσμευτικό για την Κομισιόν και το μήνυμα είναι στην Κομισιόν νομίζω κυρίως, παρά στην ελληνική κυβέρνηση τώρα. Δεν ξέρω αν
14: στην πραγματικότητα η επιστολή ακριβώς αυτή της Κοβέση δεσμεύει την Κομισιόν να εξετάσει όλες αυτές τις κινήσεις που έχει κάνει η Ελλάδα και γι' αυτό όταν ρώτησα να σου πω Γιάννα, την Κομισιόν αν έχει λάβει την επιστολή, είπε ναι, την έχουμε λάβει, το επιβεβαιώνουμε και στην πραγματικότητα θα δούμε τώρα αν αυτή η τροπολογία και οι κινήσεις που έγιναν τέλος πάντων είναι σύμφωνα με το νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Κτλ. Η Κομισιόν γενικά κρατάει ίσες αποστάσεις ή προσπαθεί τέλος πάντων να είναι αντικειμενική υποτίθεται ως θεματοφύλακας των συνθήκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως βλέπουμε ότι η ηγεσία της Προέδρου της Κομισιόν της τωρινής, δηλαδή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ευνοεί συγκεκριμένες κυβερνήσεις, να το πω έτσι, καλύπτοντας πάρα πολλές δυστοπίες υπό το πρίσμα της κομματικής αλληλεγγύης. Γιατί ας πούμε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το δικό της κόμμα, κάνει διάφορες παρατηρήσεις, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να τα λένε όλα, έτσι. Και άλλες κυβερνήσεις, στην Ισπανία είναι σοσιαλιστές κτλ. Η Κομισιόν λοιπόν κάπως παίρνει θέση και προστατεύει διάφορες κυβερνήσεις. Αυτή η επιστολή της Κοβέση δεν μπορεί να αγνοηθεί. Δηλαδή η Κομισιόν πρέπει να δηλαδή.
13: Ναι, κάνει μέχρι και διακοπές με τον κ. Μητσοτάκη. Κάτσε τώρα.
14: Ακριβώς, δηλαδή, το ξεχνάμε.
13: Δηλαδή υπάρχει οι προσωπικές σχέσεις, χαρακτηρίζουν και τις πολιτικές σχέσεις. Πρέπει να το δούμε αυτό. Το έχουμε δει μάλλον ιστορικά. Δεν είναι. Λοιπόν, η κυρία Φοντερ Λάιεν, επομένως, λες ότι καλύπτει τις φιλικές κάποιες κυβερνήσεις ευρωπαϊκές. Τώρα η κυρία Κοβέση τη κρούει τον κόνδυνο του κινδύνου και ουσιαστικά τη βάζει πρώτον ευθυνών της, ας το πω έτσι. Έτσι γιατί έχει ευθύνη η Κομισιόν.
14: Δεν μπορεί να το αγνοήσει. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Δεν μπορεί να το αγνοήσει. Και πρέπει να δράσει. Πώς θα δράσει,
13: τι μπορεί να κάνει, αυτό είναι το κρίσιμο.
14: Θα εξετάσει καταρχάς την τροπολογία, τη διαδικασία που έγινε και τα λοιπά, πώς έγινε και θα καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Αυτό το συμπέρασμα είναι, θα πρέπει να το δούμε, να αποτυπώνεται και στην έκθεση για το κράτος δικαίου που κάθε Ιούλιο εκδίδεται για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Στην οποία ξέρω ότι έχεις εσύ προσωπικά, επειδή ήσουν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Τακτών, ξέρω ότι έχεις εμφανιστεί, γιατί δεν είναι, έχεις κάνει ακρόαση. Κατά την, ας πούμε, έτσι, κατά τη, να πούμε στον κόσμο.
14: Ως εκπρόσωπος της, του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι,
13: ναι. Και μιλώντας για την κατάσταση της ελευθερίας του τύπου στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι.
14: Ακριβώς.
13: Ναι. Επομένως, όλα αυτά
14: ρωτάει η Κομισιόν, ρωτάει η Κομισιόν διάφορους, όχι μόνο θεσμικούς παράγοντες όπως η ΕΣΥΕΑ, και μη κυβερνητικές οργανώσεις και δημοσιογράφους και μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται στη χώρα. Τώρα, μάλλον μεταξύ όσων ρωτάει στην πραγματικότητα είναι και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι θεσμοί της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεργάζονται με την Ελλάδα και έχουν ανοιχτές υποθέσεις.
13: Εξού και οπότε, η επιστολή μας, λες, δεν στάθηκε ακριβώς, έτσι out of the blue.
14: Ακριβώς. Επιστολή. Δεν είναι τυχαία. Η επιστολή δεν είναι τυχαία και στην πραγματικότητα είναι και μια απάντηση στην επίσκεψη του αρμόδιου επιτρόπου στην Αθήνα, ο οποίος είναι χάρη την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την πρόοδο που έχει κάνει στο κράτος δικαίου. Ουσιαστικά, μαθαίνω Γιάννα και νομίζω ότι και το δικό σου ρεπορτάζ το ίδιο λέει, ότι ο επίτροπος Μακράθ συμμετείχε σε αυτή την κλειστή συνεδρίαση της υποεπιτροπής της ΛΥΜΠΕ.
13: Και άκουσα άλλα από αυτά που έλεγε ο ίδιος.
14: Άκουσε άλλα και έφαγε και λίγο ξύλο σε σχέση με την κατάσταση που άκουσε στην Ελλάδα και το τι στάση κρατάει η Κομισιόν.
13: Κατάλαβα.
14: Οπότε, πραγματικότητα, η επιστολή αυτή στοχεύει και στις δηλώσεις Μακρά.
13: Να κάνουμε μια διακοπή και αμέσως μετά θα έρθω, γιατί θέλω να μου πεις και για την επίσκεψη έρχεται η ΚΟΝΤ, ποια είναι, η Επιτροπή Προϋπολογισμού. Ουσιαστικά όμως είναι μια επιτροπή ελέγχου του προϋπολογισμού. Έρχονται στην Ελλάδα αυτή την εβδομάδα.
14: Για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.
13: Για τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, μια σημαντική επίσκεψη. Θα τα πούμε αμέσως μετά.
15: Στο κόκκινο. 18 Ενάτου. Ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα. Η παράσταση που κέρδισε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
16: Κείμενο Μαρία Λούκα Κοραής Δαμάτης. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης.
15: Ερμηνεύει Δώρα Χρυσικού. 18 Ενάτου. Ένας απλός άνθρωπος που γίνεται υποκείμενο της ιστορίας. Στις 17 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη.
17: Προπόληση more.com.
18: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις? Στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονού.
11: Καβάλα News 102,8.
19: Η ώρα είναι 12:30.
2: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
20: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
21: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
22: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
23: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
22: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
23: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
22: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
23: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
22: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
24: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
25: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
24: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
25: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
24: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
25: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
24: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
26: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
27: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
28: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
27: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
28: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
27: Auto Center Service.
28: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινά. μηχανοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
27: Otto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κτέο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
28: Otto Center Service.
0: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
0: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Εκκρεμεί η διαπίστευση της ΑΕΒΕ ως μηχανισμός.
13: Ναι. Άρα το πρώτο που θα μπει
14: διαχείριση
13: στο
14: των ευρωπαϊκών
13: αυτό.
14: Κονδύλων.
13: Ναι.
14: Απλώς αυτό είναι κάτι σε εξέλιξη, οπότε θεωρώ ότι θα πούνε ότι θα αποφασίσει η Κομισιόν πρώτα γι' αυτό. Ναι. Το θέμα είναι να λάβουν αυτοί οι ευρωβουλευτές διαβεβαιώσεις ότι αυτό το σκάνδαλο δεν θα ξανασυμβεί στο μέλλον.
13: Θα δει θα δουν και την κυρία Τιχεροπούλου, από ό,τι ξέρω, παρότι το Λαϊκό Κόμμα έδωσε μάχη, ας πούμε, να μην υπάρξει ακρόαση της κυρίας Τιχεροπούλου. Είναι η γυναίκα που αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ. Και όχι μόνο, είναι η γυναίκα που ακόμα και σήμερα, Μαρία, από ό,τι μαθαίνω, ότι είναι σύμβουλος της κυρίας Κοβέση για τις έρευνες που κάνει για τις επιδοτήσεις ακόμα και σήμερα. Δεν έχει τελειώσει αυτό.
14: Είσαι καλή ρεπόρτερ, Γιάννα, οπότε σου έχω εμπιστοσύνη.
13: Λοιπόν, εγώ αυτό μαθαίνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα δουν και την κυρία Τιχεροπούλου, θα δουν και άλλους υπουργούς, υποθέτω. Και δεν ξέρω αν θα δουν και κάποιους από την ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, ίσως. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Θα δούμε τώρα.
14: Στην ανακοίνωσή τους επίσημα δεν αναφέρουν κάποια τέτοια συνάντηση, όμως δεν αποκλείεται κατά την επίσκεψή τους να δουν και τους αρμοδίους της ΑΔΕ.
13: Ναι. Τώρα, να γυρίσω στο πρώτο θέμα, γιατί το διακόψαμε. Χθες είχαμε κάποια δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου εδώ, του κυρίου Μαρινάκη, για αυτή την κλειστή συνεδρίαση για τα δικαιώματα κλπ. Εσύ μας είπες πριν ότι ο κύριος Γκράθ, δηλαδή ο επίτροπος, τα βρήκε όλα καλά ερχόμενος στην Ελλάδα, ότι έφαγε πολύ ξύλο σε αυτή την κλειστή, επαναλαμβάνω, επιτροπή.
14: Έτσι μαθαίνω από το ρεπορτάζ.
13: Ναι, έτσι μαθαίνω κι εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης μας είπε ότι όχι, η Λίμπε τα βρήκε όλα μια χαρά. Τι γίνεται τώρα, δεν είναι καλό το ρεπορτάζ μας.
14: Φοβάμαι ότι ο κύριος Μαρινάκης. Ο κ. Μαρινάκης ουσιαστικά εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι ήταν μια κλειστή συνεδρίαση και κανένας δεν θα βγει να τον διαψεύσει. Νομίζω ότι θα Κυριακή κοντή γιορτή, λέει ο λαός, έτσι δεν είναι?
13: Σωστό.
14: Θα φανεί αυτό, θα φανεί και στις επόμενες δηλώσεις της Κομισιόν, αλλά και στις επόμενες επισκέψεις που ενδεχομένως θα δούμε στην Ελλάδα από ευρωπαϊκούς παράγοντες, Γιάννα.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μας ξεκαθάρισες
14: κάτι πολύ.
13: Μας έδωσε και ειδήσεις. Να είσαι καλά, εδώ θα είμαστε, να τα λέμε πάντα. Τα μικρόφωνα του κόκκινου ανοιχτά σε σένα. Να είσαι καλά, να περνάς καλά εκεί έξω.

0: Λοιπόν, το τραγούδι της ελευθερίας, κύριε Μελίδη, είναι ο Δημήτρης ο Μελίδης, ο
1: αναπληρωτής,
0: εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, λόγω της ημέρας τώρα το βάλα, δεν ξέρω, το άκουσα το πρωί-πρωί και λέω αυτό είναι σήμερα, αυτό είναι. Εντάξει, μία μέρα σημαντική σήμερα, κύριε Μελίδη, είναι αυτή η Τρίτη. Λόγω βέβαια της ανακοίνωσης της νέας προσπάθειας πολιτικής του κυρίου Τσίπρα το βράδυ, που θα δούμε και το στίγμα, γιατί πολλά έχουν υποθεί, για να δούμε τώρα και επί της ουσίας τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία.
1: Έτσι είναι όπως το λέτε.
0: Έτσι, ναι, και βεβαίως και το πρωί προηγήθηκε και η διακήρυξη που έγινε από την κυρία Καριστιανού. Έχουμε αλλαγές. Πώς βλέπετε έτσι το ανακάτεμα αυτό του πολιτικού σκηνικού? Τι είναι, έρχονται εκλογές τώρα?
1: Θα σας πω. Καταρχάς, πάω από το τέλος προς την αρχή, ναι, και να καλημερίσω κι εγώ με τη σειρά μου όσοι μας ακούν. Εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει μια ευμετάβλητη κατάσταση στο πολιτικό σύστημα. Νομίζουμε ότι τα επερχόμενα κόμματα, αυτά που ανακοινώθηκε ήδη την κυρία Καριστιανού, η ανακοίνωση και αυτό που θα ιδρύσει απόψε το βράδυ, θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας, είναι στο πλαίσιο έτσι μιας διαδικασίας πολλών μεταβολών του πολιτικού συστήματος, με ένα κεντρικό ερώτημα. Τι θα γίνει και πώς θα υπάρξει μια πολιτική αλλαγή στη χώρα? Οι εκλογές δεν ξέρω αν πλησιάζουν. Έχω την αίσθηση ότι, επειδή το ακούσατε και εσείς το προηγούμενο διάστημα από το Μαξίμου, υπήρξαν κάποιες φήμες ότι μπορεί να έρθουν προς το φθινόπωρο.
0: Εντάξει,
1: και
0: μετά μαζεύτηκε. Μία μπλόφα λίγο.
1: Ακριβώς. Ήταν ίσως μία μπλόφα για να βγουν τα νέα σχήματα πιο μπροστά.
0: Για να τους προκάλεσε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτά το κάνουν καλά.
1: Επικοινωνιακά, είναι πολύ καλή. Τα έχουμε πει 7 χρόνια πρωταθλητές στην προπαγάνδα και στην επικοινωνία.
0: Έχω πει, Δημήτρη, θα μιλάω ελληνικό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, έχω πει, Δημήτρη, ότι είναι πολύ καλή για το κακό αυτή.
1: Δηλαδή, είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Που λες, αν μου επιτρέπεις και εμένα τον ελληνικό. Είναι απίστευτο και είναι γεγονός ότι στα αυτά τα 7 χρόνια, αν κάτι έχουν κάνει καλά, είναι να έχουν μπορέσει να φτιάξουν ένα μηχανισμό επικοινωνίας, ο οποίος δεν θα πω ότι είναι ανίκητος, αλλά θα πω ότι επειδή έχει γίνει με εμφανέστατη οργάνωση και μεθόδευση, για να ιτηθεί χρειάζεται ευθυκρισία, αλλά χρειάζεται και διορατικότητα από πλευράς αντιπολίτευσης. Είναι μια κουβέντα τώρα που ξεκινάμε και δεν μπορεί προφανώς να γίνει στο σύντομο διάστημα της εκπομπής, αλλά θα πω κάποια, θέλω να δώσω ένα στίγμα ως κεντρική άποψη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτό το διάστημα. Είναι φανερό ότι αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, γιατί για να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία καλή είναι η ελπίδα, καλή είναι η προσδοκία, αλλά καλύτερος είναι ο ρεαλισμός, γιατί με ρεαλισμό φέρνεις νίκες. Η ελπίδα και η προσδοκία από μόνη της δεν αρκούν.
0: Το αποτέλεσμα μετράει.
1: Ακριβώς. Και αυτό
0: στις εκλογές.
1: Επειδή
0: πάντα
1: μιλάω σε ένα ραδιόφωνο που έχει μεγάλη ιστορία, αλλά μιλάω και σε ένα ραδιόφωνο στο οποίο οι περισσότεροι ακροατές βρίσκονται στο χώρο μας, τον ευρύτερο. Θα θυμίσω ότι και το 2023 υπήρξε προσδοκία και το 2019 υπήρξε προσδοκία. Όμως οι ήττες του χώρου μας και τις δύο φορές πρέπει να μας κάνουν σοφότερους. Τι λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εδώ και περίπου 1,5 χρόνο με τον Σοκράτη Φάμελο Πρόεδρο? Λέει ότι είναι εμφανές ότι από τις δημοσκοπήσεις όλες που υπάρχουν σήμερα, και δεν μιλάω μόνο για τα κόμματα που βρίσκονται στη Βουλή και μετρούνται μάλλον στις δημοσκοπήσεις, υπάρχει μέτρηση γνώμης και για τα υποίδρυση σχήματα.
0: Είναι εμφανές και αυτό τώρα μεταξύ μας. Σε αυτό έχει ένα δίκιο το σύστημα απέναντι που διαμαρτύρεται.
1: Είναι πρωτοφανές και αυτό.
0: Ναι, αλλά το να μετράς, ας πούμε, πριν να ανακοινωθεί και πριν να δει ο κόσμος με ένα δείγμα γραφής.
1: Αυτή η ερώτηση, το ίσως θα ψήφισες ή μπορεί να ψήφισες, ξέρετε, κρύβει πολλά προβλήματα. Γιατί δεν ξέρει κανείς αν το ίδιο ερώτημα γινόταν στα υπάρχοντα σχήματα. Με το ίσως μπορεί να βλέπεις και εκεί άλλα πώς. Θέλω να πω, είναι λίγο μίλαμε πορτοκάλια η σύγκριση. Αλλά υπάρχει ένα κοινό συμπέρασμα. Και ακόμα και από αυτό, από το μίλαμε πορτοκάλια που συγκρίνουν και τώρα οι δημοσκόποι. Το συμπέρασμα είναι ότι καμία δύναμη, καμία πρόταση, κανένα κόμμα, κανένα σχηματισμό, ούτε και αυτοί που έρχονται τώρα να ανακοινωθούν, δεν φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία από μόνος του. Είναι προφανές. Ξαναλέω, αντιλαμβάνομαι πλήρως την ανάγκη για ελπίδα. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την ανάγκη για αλλαγή. Όμως για να κερδιθεί η Νέα Δημοκρατία δεν αρκεί μόνο η ελπίδα, χρειάζεται και ρεαλισμός. Λέει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και τόσο καιρό ότι πρέπει να κάτσουμε στον προοδευτικό χώρο, να κάνουμε ένα μεγάλο τραπέζι διαλόγου, στο οποίο θα υπάρξει μια κοινή συνισταμένη, ένα κοινό πρόγραμμα, μια κοινή αντίληψη πάνω στα βασικά, και θα πρέπει να πάμε έτσι όλοι μαζί, ούτως ώστε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει γίνει δεκτή αυτή η πρόταση. Αντιλαμβάνομαι ότι
0: από κάποιους,
1: θέλουν χωριστούς δρόμους αρκετοί. Ναι. Αλλά δυστυχώς, επειδή δεν είναι η δεύτερη θέση, ξέρετε ποιος θα την πάρει, είναι παντελώς αδιάφορος στους πολίτες. Οι πολίτες θέλουν αλλαγή. Ακόμα και με μία ψήφο να χάσει ο δεύτερος την κυβέρνηση, θα έχεις την πρώτη θέση, μάλλον θα έχεις μια δυνατότητα της Νέας Δημοκρατίας να ξανακάνει κυβέρνηση.
0: Βέβαια, πρόσεξε Δημήτρη, αυτή η πλειοψηφία που έχει διαμορφωθεί στη Βουλή είναι, ας πούμε, εμπόδιο, είναι ισχυρό εμπόδιο, είναι και θεσμικό εμπόδιο για οποιαδήποτε προσπάθεια να διερευνηθούν υποθέσεις, έτσι να προωθηθούν κάποιες διατάξεις και για την καθημερινότητα, την κοινοβουλευτική της Βουλής.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη, νομίζω.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, όλα αυτά που λες είναι σωστά και δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να αντιτάξει κάτι κλπ. Όμως, το κρίσιμο ποιο είναι, το πώς θα γίνει αυτό, έτσι, γιατί η πολιτική, είπαμε, και με ΙΤΑ και με ομικρονιώτα δεν είναι για να διαπιστώνουν, να κάνουν διαπιστώσεις.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είναι για να προτείνουν λύσεις, έτσι, γι' αυτό τους επιλέγει και τους εκλέγει ο κόσμος.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχω ακούσει τον κύριο Φάμελο, να τα πούμε όλα εδώ πέρα.
1: Βεβαίως.
0: Που μιλάει για ενωτικό ψηφοδέλτιο. Θέλω να μου πεις τι σημαίνει αυτό ως εκπρόσωπος του κόμματος, ξεκάθαρα και χωρίς.
1: Είναι πολύ σαφές. Ναι. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο, όλος ο προοδευτικός χώρος. Δυστυχώς, θα το πω αυτό, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει αρνηθεί, θα λέγαμε και με επίσημο τρόπο, την πρόταση αυτή, λέει ότι θα κερδίσει με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία και ότι μπορεί να το πετύχει. Με βάση όμως τη δημοσκοπική του εικόνα, φαίνεται ότι είναι πιο πολύ κοντά στα δικά μας ποσοστά και όχι στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι μη ρεαλιστικό αυτό που μας λέει το ΠΑΣΟΚ. Όμως είναι δεικτικό για ένα πράγμα. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, έχει ένα σφάλμα λογικής. Και μπαίνει και λίγο σε αυτή τη λογική, θυμάστε που λέγαμε παλιά την Τίνα, δηλαδή ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, έλα σε εμάς, αλλιώς τελείωσε, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά, ξέρετε, είναι ξένα προς το χώρο της αριστεράς και γενικότερα προς τον προοδευτικό χώρο. Πώς θα γίνει λοιπόν το ενωτικό ψηφοδέλτιο?
0: Αυτά δεν επιβεβαιώνονται και από την πράξη.
1: Έτσι είναι.
0: Στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το διάστημα αυτό που πήρε.
1: Και είχε και το χρόνο. Μπράβο, πολύ καλά το λέμε αυτό.
0: Εκμεταλλεύτηκε, ας πούμε, το.
1: Δεν ψηφίστηκε ποτέ, βέβαια. Δεν ψηφίστηκε ποτέ αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά διαρκώς λέει πως αξιωματική αντιπολίτευση είναι, σαν να θέλουν και οι ίδιοι να το πιστέψουν αυτό. Προς Θεού, εμάς δεν είναι απέναντί μας το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι αντίπαλός μας το ΠΑΣΟΚ. Όμως πρέπει και οι σύντροφοι φίλοι τέλος πάντων στο ΠΑΣΟΚ να καταλάβουν ότι αν θέλουμε μια πολιτική αλλαγή στη χώρα, δεν είναι δυνατόν κανείς να βάζει προαπαιτούμενα μονοδρόμου. Ο μονόδρομος, ξέρετε, το 2023 πάλι ήταν. Το μικρότερο τότε ΠΑΣΟΚ οδήγησε, που το ΣΥΡΙΖΑ και με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα είχε προτείνει πάλι μια συμμαχία προοδευτικών δυνάμεων και δεν έγινε αποδεκτό. Το αποτέλεσμα ήταν.
0: Ναι,
1: να
0: και
1: έχουμε
0: από κάποιους, μάλιστα,
1: τέσσερα χρόνια Μητσοτάκη ακόμα.
0: Ναι, αυτή η μεγάλη διαφορά του 23 αποδόθηκε εκεί. Ότι, ας πούμε, συνεχώς έλεγε ο Τσίπρας να συνεργαστούμε και είχε πει, θυμάμαι, τον Λαζόπουλο που είχε πει κάτι χαρακτηριστικό. Άμα δεν θέλει να σε συνοδεύσει ο άλλος, να πάτε μαζί στην Τεμάρε, παιδί μου. Τι τον καλεί συνέχεια. Δηλαδή, από κάποιους
1: είχε γίνει
0: κριτική.
1: Να θυμίσω αυτό, βέβαια εδώ, ότι κοιτάξτε, ακούω πάρα πολύ, τελευταίο διάστημα και με αφορμή και τα νέα κόμματα που ιδρύονται, ακούω πάρα πολλές αναλογίες. Με ποδόσφαιρο, με το ένα. Εγώ όμως θέλω να θυμίσω ότι η πολιτική είναι τελείως άλλο πράγμα από όλα αυτά. Υπάρχουν συγγένειες, μπορεί σε αναλογίες σε διάφορα ζητήματα, αλλά στο ποδόσφαιρο, ξέρετε, στο ελληνικό πρωτάθλημα, αν βγεις δεύτερος, πηγαίνεις στο Champions League μετά, πηγαίνεις στην Ευρώπη σε μια καλή διοργάνωση. Εδώ, αν βγεις δεύτερος, δεν έχεις τίποτα. Έχεις Μητσοτάκη και όχι μόνο Μητσοτάκη, να το λέμε αυτό, Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το πρόβλημά μας, να το ξαναπούμε και το λέμε συχνά ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο καιρό, δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης μόνο, είναι η Νέα Δημοκρατία. Το να αλλάξει ο κύριος Μητσοτάκης, να έρθει ένας άλλος δεύτερος Μητσοτάκης, δεν αλλάζει τίποτα στην χώρα μας.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, θα πας στη συγκέντρωση εσύ απόψε?
1: Εγώ είμαι εκπρόσωπος, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και στηρίζω το κόμμα μου. Και όχι μόνο αυτό, θεωρώ, να σας πω, να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν υπάρχει περίπτωση να την αποφύγω αυτή την κουβέντα. Τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική. Όποιος θέλει να πάει σε κάποιο άλλο κόμμα, είναι δικαίωμά του να παραιτηθεί και να πάει. Αλλά αυτή τη στιγμή, καλό είναι, επειδή υπάρχει ένας κόσμος, ξέρετε, που μας ακούει και κρίνει τη σοβαρότητά μας, την πολιτική μας πορεία, αλλά και την πολιτική μας ηθική. Εάν η πολιτική μας ηθική και πορεία δεν πείθει τον κόσμο, αυτό δεν δημιουργεί μόνο ένα ζήτημα ως πρόσωπα σε εμάς, αναξιοπιστίας θα το πω έτσι, αλλά και ένα ζήτημα αναξιοπιστίας του χώρου. Έχετε δει ότι ούτως ή άλλως όλη αυτή η συζήτηση, νομίζω, σε όλο τον χώρο της αριστεράς μας έχει κάνει κακό το τελευταίο διάστημα, ξαναλέω, σε σχέση με την αξιοπιστία μας.
0: Γιατί η αριστερά μιλάει πολύ για τα του οίκου της και ξέρεις, ο κόσμος έχει άλλα προβλήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και άλλα
1: αυτό.
0: Ζητούμενα και απαιτούμενα της καθημερινότητάς του. Και όλες αυτές οι υποθέσεις που συζητάμε δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ. Ας πούμε, εμείς έχουμε πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θα γίνει με τα, ποιος θα πάει με ποιον, ο άλλος που έφυγε, παρετήθηκε. Ακούω, ας πούμε, ανακοινώσεις, εγώ λέει παρετήθηκε, ποιος ασχολείται. Δεν φοβάμαι.
1: Έτσι είναι η κοινωνία. Αυτό είναι ακριβώς που λέτε. Το τι συμβαίνει εσωτερικά σε εμάς δεν την απασχολεί. Και ακόμα και αν δίνουμε τίτλους, να το πω και έτσι, στα, να θυμίσω ότι και επί κυρίου Κασελάκη γίνονταν ένας χαμός στα μέσα ενημέρωσης, πολλά post, υπήρχε μια τεράστια δημοσιότητα. Yeah. Δεν πήγε όμως και τόσο καλά αυτό. Αλλά να πω και κάτι επί τη ευκαιρία, έτσι, γιατί θέλω να μιλήσω και λίγο για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια πολύ μεγάλη και μακρά ιστορία στον χώρο της ελληνικής δημοκρατίας, της ελληνικής κοινωνίας και ρίζες στην ελληνική ιστορία. Προέρχεται από το συνασπισμό, προέρχεται από το ΚΚΕ εσωτερικό, αν πάμε πιο πίσω. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει δώσει πολύ μεγάλες μάχες στο παρελθόν και με μικρότερα και με μεγάλα ποσοστά. Έγινε κυβέρνηση, κυβέρνησε τη χώρα. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι για να κυβερνήσει μια χώρα είναι και μια συλλογική δουλειά. Για να έρθει ένα αποτέλεσμα κυβερνητικό χρειάζεται και μια πολύ συγκεκριμένη συλλογική δουλειά. Εγώ να το πω και τότε, την περίοδο που ο Κιζέρης ήταν κυβέρνηση, επειδή δικηγόρος είμαι, δούλευα και στο Υπουργείο τότε, στο Δικαιοσύνης, και προσπαθούσαμε τότε να λύσουμε τα ζητήματα με το μνημόνιο, με τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Θέλω να πω, κάναμε όλοι ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Όλοι μας τότε, ως στελέχη μιας πολυπρόσωπης κυβέρνησης.
0: Ναι, κατασκοφαντείτε, Δημήτρη.
1: Βεβαίως.
0: Αυτή την περίοδο βλέπουμε ότι έχει αναλωθεί, έχει επιδοθεί όλο το σύστημα.
1: Σε κατασυκοφάντηση.
0: Σε κατασυκοφάντηση, μιλάνε για το 15, τώρα το θυμηθήκαν το 15, 10 χρόνια μετά. Συνεντεύξεις βλέπω κλπ. Αυτό άραγε σηματοδοτεί το γεγονός ή σημαίνει ότι ο βασικός αντίπαλος, άκουσα χθες και τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι για τον Τσίπρα ότι είναι λαμπερός, ότι είναι γκρινιάρης ο Ανδρουλάκης, ας πούμε, άκουσα διάφορα. Αυτό σηματοδοτεί άραγε το γεγονός ότι το σύστημα, η κυβέρνηση και το μεγάλο Μαξίμου, γιατί υπάρχει εκεί στρατός, ξέρεις εσύ.
1: Έτσι είναι.
0: Στρατός ανθρώπων. Αντιμετωπίζω σαν κύριο αντίπαλό του Τζίπρα, να σου το πω έτσι, στο λέω ευθέως.
1: Ναι, ναι, και εγώ ευθέως θα απαντήσω. Ναι, κοιτάξτε, ναι. Η Νέα Δημοκρατία έχει, όπως είπαμε και πριν, έναν πολύ δυνατό επικοινωνιακό μηχανισμό. Κατά καιρούς έχω την αίσθηση, επειδή είδαμε και στο παρελθόν ότι έβαλαν στη θέση του αντιπάλου του στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Το θυμάστε πριν κάνα χρόνο περίπου, ήταν δεύτερη δημοσκοπήση. Θυμάμαι επίσης ότι τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν είχε πρωτεκλεγεί πρόεδρος του Πασόκ, πάλι είχε υπάρξει και μια έντονη επικοινωνιακή στοχοποίηση
0: του. Και τώρα.
1: Άρα, εγώ έχω την αίσθηση, αν με ρωτάτε, ότι η Νέα Δημοκρατία, επειδή νομίζω ότι γι' αυτό μίλησα για διορατικότητα πριν, κάνουν πολύ κάποιες επιφανειακές αναλύσεις. Εγώ νομίζω ότι αν το δούμε σε βάθος 7 ετίας, γιατί 7 χρόνια κυβερνούν, η Νέα Δημοκρατία τι κάνει. Φουσκώνει ή τέλος πάντων δημιουργεί, βάζει απέναντί της κάποιες κατά καιρούς είτε δυνάμεις που έχουν τη δυνατότητα είτε που δεν την έχουν. Δημιουργεί δηλαδή απέναντι εχθρούς, ούτως ώστε να συσπηρώνει το κοινό της. Αυτό είναι σίγουρα ένα επικοινωνιακό τρίκ. Από την άλλη, έχω επίσης την εντύπωση ότι μέχρι τις εκλογές, που εγώ ρισκάρω και μία πρόβλεψη, δεν πιστεύω ότι θα γίνουν νωρίτερα από την άνοιξη της επόμενης χρονιάς.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω και εγώ.
1: Θα επιδοθούν σε έναν αγώνα που θα κάνουν το εξής.
0: Τώρα έχει μπει και ο Φεβρουάριο.
1: Ναι, το άκουσα.
0: Έχει μπει και ο Φεβρουάριο. Χθες ο Μπολάκης μας έλεγε για Μάρτιο. Ναι. Δεν πιστεύω όμως, ρεπόρτερ πολιτικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα έχει μπει και ο Φεβρουάριο. Άκουσα για Φεβρουάριο χθες.
1: Αυτό ακριβώς λοιπόν κάνει, δηλαδή, και επειδή έχει το χρόνο, θεωρώ ότι θα επιχειρήσει ένα έτσι πολυμέτωπο αγώνα απέναντι σε. Και να μιλήσουμε αντικειμενικά και ειλικρινά και την κυρία Καριστιανού κατά καιρούς, η οποία προφανώς κρίνεται ως πολιτικό πρόσωπο
0: αυτή,
1: πια. Στοχοποιείται και αυτή, ναι, με αλφαγιώτα. Θέλω να πω, είναι στην λογική τους να δημιουργήσουν ένα σύστημα αντιπάλων και ανά πάσα στιγμή να το φέρνουν στους ψηφοφόρους τους μπροστά, ούτως ώστε να δημιουργούν μια συσπήρωση. Να πούμε όμως για την πραγματική εικόνα. Η πραγματική εικόνα είναι ότι ο κόσμος, οι πολίτες, δεν μπορούν άλλο. Εμείς, σαν προοδευτικός χώρος, και αυτό το μήνυμα εκπέμπει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, και με τη σοβαρότητα και με την κυβερνητική μας εμπειρία και με τα στελέχη τα παλιά που έχουμε, που έχουν εμπειρία, όπως είπα πριν, κυβερνητική, αλλά και με νέα στελέχη τα οποία βγάζουμε μπροστά, θέλουμε να αποτελέσουμε παράγοντα της λύσης, ούτως ώστε να κάνουμε τι. Να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, περισσότερους πολίτες, ασχέτως, ξαναλέω, της δημοσιότητας, των όλων φήμων που υπάρχουν. Αυτά νομίζω ότι είναι δευτερεύοντα. Το κύριο είναι ότι ως κόμμα και ως παράταξη πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπάρξει άμεσα ένα προοδευτικό σχέδιο. Θυμίζω, έχουμε προτείνει τώρα, σχέδιο, ξέρεις, την Προοδευτική Ελλάδα, για την αλλαγή.
0: Στην Ελλάδα, βέβαια, όπως ξέρεις, αυτής της προσπάθειας πάντα μπαίνει μπροστά ένα πρόσωπο.
1: Έτσι είναι, σωστό είναι
0: έτσι,
1: αυτό.
0: Είναι και τα πρόσωπα σημαντικά, Δημήτρη. Έτσι είναι. Δεν θα έπρεπε ίσως να είναι έτσι, αλλά είναι έτσι. Και στις δημοκρατίες γενικά είναι έτσι. Και στην Ευρώπη παντού. Αυτή τη προσπάθεια λοιπόν θα μπορέσει να. Θεωρείς ότι θα μπορούσε να ηγηθεί ο.
1: Προσέξτε λοιπόν τι γίνεται εδώ. Γι' αυτό εμείς τι λέμε. Λέμε ότι έχουμε αργήσει. Όχι εμείς σαν κόμμα, αλλά γενικώς όλος ο χώρος. Για να πάμε στο πρόσωπο που προφανώς δεν θα μπορούσε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο πρώην Πρόεδρος μας είναι, έχει κυβερνήσει τη χώρα με το κόμμα μας, δεν θα μπορούσε να μην υπάρχει
0: συζήτηση. Μιλάει πολύ για κυβερνός αριστερά, είδα και την εκπρόσωπο
1: και ο ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως.
0: Του Ινστιτούτου, ας πούμε.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνός αριστερά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ήταν, και ξαναλέω, μια πολύ πετυχημένη κυβέρνηση, η οποία άφησε και την χώρα όρθια και εκτός μνημονίων και με τα ταμεία γεμάτα. Τι λέμε λοιπόν εμείς, ότι για να φτάσουμε στο να μιλήσουμε προφανώς για το πρόσωπο, πρέπει να υπάρξει πρώτα η συζήτηση της συμμαχίας. Γιατί εάν δεν υπάρξει ένα σχήμα το οποίο, ξαναλέω, να δίνει και δημοσκοπικά αλλά και στην κοινωνία την εντύπωση ενός πλειοψηφικού ρεύματος, που το ξαναλέω δεν υπάρχει αυτό, μακάρι να υπήρχε, όλοι θέλουμε να υπάρξει, αλλά φαίνεται, για να είμαστε ρεαλιστές, ότι αυτή τη στιγμή κανένας μόνος δεν μπορεί. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει δυνατότερη, μάλλον η αμεσότερη δυνατή συγκρότηση του μετόπου αύριο, χθες, το συντομότερο δυνατό, ούτως ώστε να επιληθούν και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και να πάμε σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Είναι πολύ σαφής, ξέρετε, αυτή η πρόταση που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τιμά, νομίζω, και το κόμμα μας και τον πρόεδρο του Σοκράτη Φάμελο, λοιπόν, η συγκεκριμένη σταθερότητα που δείχνει.
0: Να τελειώσουμε με αυτό. Δημήτρη, κανένας μόνος δεν μπορεί.
1: Έτσι. Να ωραίο, μου αρέσει. Έτσι. Συμφωνούμε.
0: Βάλουμε έναν τίτλο πάντα, γιατί εγώ ξέρω, είμαι και εφημερίδα.
1: Και ο τίτλος είναι και ωραίος και εύληπτος και αυτό είναι και η ουσία της συζήτησής μας.
0: Κανένας μόνος λοιπόν δεν μπορεί. Λοιπόν, να δούμε και απόψε στις 8 το βράδυ στην πλατεία εκεί στο Θησίο, με φόντο την Ακρόπολη, τι θα ανακοινωθεί από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιστρέφει. Αυτή είναι η ουσία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα πάρα πολύ. Πάντα στο κόκκινο, μεγάλη μας χαρά.
0: Αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μας τα είπε όλα. Απάντησε σε όλες μας τις ερωτήσεις και αυτό το εκτιμάω πολύ. Να είστε καλά. Αύριο, 12 η ώρα το μεσημέρι, 12.30 θα έχουμε τον κύριο Χρήστο Ράμο. Στην αρχή θα έχουμε την κυρία Έλενα Κουντουρά από τις Βρυξέλλες να μας πει και άλλα θέματα. Έτσι, δεν είναι μόνο το θέμα της διαφθοράς και τα δικαιώματα. Να μας πει τι γίνεται εκεί έξω στην Ευρώπη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, να προσέχετε.

0: το κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Το Μάιο η Αθήνα γίνεται ξανά η πρωτεύουσα της αστυνομικής λογοτεχνίας. Το 7ο φεστιβάλ Άγκαθα φέρνει στην

0: ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών του Δήμου, που έγινε για λογαριασμό του Δήμου Καβάλας. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν το βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την πόλη χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό 18,2% εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε έναν φίλο ή συγγενή. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Κιλκίες, Σέρες και Αθήνα, ενώ το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση έρχεται μία ημέρα μετά την αντίστοιχη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη, όπου συνελήφθησαν 22 άτομα για την ίδια υπόθεση, ενώ τα κέρδη του συγκεκριμένου κυκλώματος ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγη των Φιλίππων και αποζημιώσεις για τη χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Αύριο στις 7.30 στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα, σύσκεψη και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 5η στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει αύριο Τετάρτη ο Σύλλογος Αιμοδοτών Λιμένα Θάσου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο καλοκαιρικό του Λιμένα. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για γυναίκες πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλεώνα. Τη δράση υλοποίησαν το Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης, η τοπική κοινότητα Αμυγδαλεώνα και η Ένωση Στρατιωτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Ο καιρός.
1: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, αλλά μη μεταβλητή 3 με 4 από φόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.

0: πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι
1: και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
0: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
0: Τηλέφωνο 25920 62 472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε Ιππικό Όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Σε θέλω για μια ζωή.
10: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
9: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
10: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
11: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
12: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το ePavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
17: Έχει και ρευστό λεφτά στα χέρια. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Κόμμα γύρω-γύρω όλοι και στη μέση ο Μεσσίας Αλέξης. Ποιο είναι αυτό το κόμμα? Καθημερινή. Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Λέει σύμφωνα με τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το 2025 είχαμε 510 εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Τους μετρήσαν έναν. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Δημοτικός εμφιάς στα ακίνητα. Α, ήταν αυτό που το είχε χθες πρωτοσέλιδο τα νέα. Λοιπόν, είναι δύο νέοι φόροι στα ακίνητα που θα σας έρχονται με το λογαριασμό του ρεύματος. Είναι ο δημοτικός εμφιά, αυτό πηγαίνει στους δήμους. Και θα υπάρχει και ένα τέλος περιφερειακής ανάπτυξης, ώστε επιτέλους να έχουμε στην Ελλάδα περιφερειακή ανάπτυξη. Θα καταργηθούν άλλοι δύο φόροι που είναι μέσα στο λογαριασμό του ρεύματος, αλλά η σούμα, λέει, των δύο καινούριων φόρων, λέει καθημερινή, εγώ δεν ξέρω, θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Αλλά δεν πειράζει, γιατί είναι τόσο χαμηλά οι λογαριασμοί του ρεύματος, οπότε δεν θα το καταλάβετε. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, λογικά προσλήψεις και πράγματι αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Λέει ο Πιερεκάκης αντανάκλαση της αμηχανίας του Πασόκ. Δεν το πιασα. Α, λέει ο πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα. Α, και ο Πιερεκάκης είπε αυτό, λέει, είναι αντανάκλαση της αμηχανίας του Πασόκ. Πάντως εγώ το διάβασα, ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος είπε τα καλύτερα για τον Γιάννη τον Στουρνάρα. Τώρα γιατί ψηφίσαν παρόν δεν ξέρω, μάλλον λάθος. Τα νέα. Άγνωστες συλλέξεις, έλεγχος και διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Δεν αφορά την κυβέρνηση, αφορά φορείς του ελληνικού δημοσίου. Έκανε μια έκθεση στο ελεκτικό συμβούλιο και είπε μόνο το 19% των φορέων του ελληνικού δημοσίου έχουν διαδικασίες ελέγχου και διαφάνειες. Το άλλο 89%, μέσα στο οποίο προφανώς βρίσκεται και το Μέγαρο Μαξίμου, δεν έχει κανέναν έλεγχο και καμία διαφάνεια. Δεύτερο θέμα στα νέα. Ο Αλέξης Τσίπρας, αμάρε παιδιά, μεταξύ Θησίου και αποσιωπητικά Βαρκελόνης. Βαρκελόνης είναι και έχουμε και πέτειο τώρα πόσα χρόνια από το 36. Δημοκρατία. Το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Λέει ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης έτσι, χρέωσε στον ανεψιό Δημητριάδη την υποκλοπή συνομιλιών του μέσω του Πρίταντορ, αλλά του χρεώνει και επιθέσεις από περιφερειακούς παίχτες της ομάδας Αλήθειας. Παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είπαμε έτσι. Πήγε ο Μαρινάκης και παρκάρει το μηχανάκι έξω από τη θύρα 7. Πήγε ο Δημητριάδης να το φάει, τον πέτυχε μέσα στο γήπεδο και γι' αυτό μάλωσε και το μηχανάκι. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Ξέφραγο αμπέλι. Χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν, λέει, σε όλη τη χώρα δήθεν ως μέλη συμμοριών. Και αναρωτιέται ο Μανώλης Κοντάκης τι θα γίνει σε περίπτωση ελληνοτουρκικής σύραξης. Αυτοί δηλαδή είναι Τούρκοι οπλισμένοι, οι οποίοι όμως δεν είναι μέλη συμμοριών, ενώ παριστάνουν ότι είναι μέλη συμμοριών, αλλά τι θα γίνει αν γίνει πόλεμος. Ξέρω εγώ. Εστία. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Για τον Γιωτόπουλο. Λοιπόν, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε 25 χρόνια και είναι και από πολλά, είναι πολλά, μια ευρωπαϊκή χώρα. Και ο Γιωτόπουλος είναι 82-83 χρονών και έκλεισε 24. Μπήκε ουσιαστικά στον 25ο χρόνο. Αυτά. Εθνικός κήρυκας. Συρρήκνωση χιονοπτώσεων στα ελληνικά βουνά προκαλεί ανησυχία και αλλάζει την οικονομία. Και έχει δηλώσει από έναν στην Αράχοβα που λέει ότι όταν ήταν μικρός χιόνιζε τόσο πολύ στην Αράχοβα που δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους. Ενώ τώρα, λέει, δεν χιονίζει και δεν ξέρουν τι να κάνουν το χιονοδρομικό κέντρο. Καταλάβατε. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Θοδωρή Λιβάνιο, τον καλύτερο υπουργό των εσωτερικών μας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά το Μάκη, τον Βορύ, τον Μαυρουδί, τον Αθώο, τον καλύτερο υφυπουργό παρά τον Κολάμπια, μετά φυσικά το Σταύρο Παπασταύρο. Βγήκαν λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη, Πορτοσάλτα, Ανεψιέ, Δημητριάδη, Σταμάτη, Ζαχαρέ και κατηγοράνε το Λιβάνιο γιατί θα αλλάξει τον εκλογικό νόμο και να γίνεται αλλιώς η αλλαγή της εκλογής των δημάρχων και των περιφερειαρχών από τον πρώτο γύρο, λέει, με 42% συν μία ψήφο. Όμως, αν δεν συγκεντρωθεί, λέει, το 42%, θα έχουμε και δεύτερη επιλογή. Οπότε ο πρώτος, αν δεν μαζεύει το 42%, θα βγαίνει δημάρχος με δεύτερη επιλογή. Καταλάβατε? Χθες λοιπόν που είχε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, οι μαδούροι βάλαν τον άνθρωπό τους, το Δούκα, να κάνει φασαρία και να λέει πως το σύστημα αλλάζει για να βγει δήμαρχος Αθηναίων στις επόμενες εκλογές ο Κωστάκης, ο διεθνολόγος, ο γιος της Ντόρας. Ψέματα! Κάνουνε οι Μητσοτάκηδες τέτοια πράγματα? Δηλαδή επειδή έχασε ο Κωστάκης το Δήμο Αθηναίων στο δεύτερο γύρο, να κάνουν οι Μητσοτάκηδες εκλογικό νόμο για να καταργήσουν το δεύτερο γύρο? Ψέμα! Αυτά τα πράγματα δεν τα πιστεύουν ούτε τα μικρά παιδιά. Και το ρωτήσαν το Λιβάνιο. Γιατί αλλάζεις τον εκλογικό νόμο? Μήπως για αυτό με τον Κωστάκη? Και τους λέει αυτός, καμία σχέση. Κάνουν οι Μητσοτάκηδες τέτοια πράγματα? Και είπε ο Λιβάνιος ότι ο εκλογικός νόμος αλλάζει ώστε να θεμελιωθεί ξανά, μάλλον από την ΚΕΚ Τέρνα, ο θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και για να θεμελιωθεί ο θεσμός, τεχνικά μιλώντας έτσι, δεν πρέπει να ξαναβγεί δήμαρχος ο Δούκας στην Αθήνα, που δεν είναι Δούκας, όπως είναι ο Κωστάκης, που είναι Δούκας Καρπενησίου και άλλων ίσων. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός των Μαδούρων και αυτή που δικομαμεί ο Δούκας Μαδούρος. Έτσι, τοξικός βούρκος, ντροπή, δηλητήριο. Τι να πω, πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι Άννα Διαμαντοπούλου. Πες και εσύ πάρει Κουκουλόπουλε. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές, πάμε τώρα με το 191 στα μπαλκόνια για τις ψευδές ειδήσεις, ποινικός κώδικας, να χειροκροτήσουμε τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου, την καλύτερη υπουργό οικογένειας Μητσοτάκη μετά από μία σιρεγγέλα. Αυτή που είναι φεγγαρόφωτη, γιατί είναι φεγγαρόλουστη, δηλαδή λούστη τα μαλλιά της οθόνης φεγγαριού, και αποκάλυψε πρώτη πως αναρχικοί έφεραν από τη Δαμασκό στην Αθήνα με το κτέλ το όπλο στάσιο του Μπαρασάρ Αλάσαντ και το έκρυψαν στο υπόγειο της ΑΣΟΕ, τη Δόμνα μας, που κάνει και καλύτερα βίντεο στα social από τη Σοφία Τζαχαράκη, που αν και Τζαχαράκη στα βίντεο βγαίνει λίγο ξινή. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Όπως όλοι ξέρουν, η Δόμνα Μιχαηλίδου, μετά από εντολή του Κολάμπια, κατάφερε και έλυσε το στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα. Αυτό φαίνεται άλλωστε και στα πόθεν έσχες των βολευτών της Νέας Δημοκρατίας, που όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κάθε χρόνο αυξάνουν τον αριθμό των ακινήτων που έχουν στην ιδιοκτησία τους. Είδατε, ας πούμε, που λένε κάποιοι ότι έχουμε στεγαστικό πρόβλημα. Ανοησίες. Δεν πρώτα απ' όλα δεν παρουσιάζουν στοιχεία. Αφού λοιπόν η Δόμνα Μιχαηλίδου έλυσε αυτό το θέμα με το στεγαστικό, κάτι το οποίο περιέγραψε το Κολάμπια στο μήνυμα της περασμένης Κυριακής, τώρα πάλι με εντολή Κολάμπια έβαλε μπροστά η Δόμνα Μιχαηλίδου να λύσει το άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε ως χώρα, δηλαδή το δημογραφικό. Και είναι λογικό, έτσι, τα προβλήματα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ένα-ένα. Δηλαδή μέσα από τα προγράμματα Σπίτι Μου, τα οποία πήγαν εξαιρετικά, βρήκαμε σπίτια στα νέα τα ζευγάρια. Έτσι, και τώρα αφού τους βάλαμε τα νέα τα ζευγάρια μέσα στο σπίτι, η Δόμνα θα τους βάλει να λύσουν και το δημογραφικό στο σπίτι τους. Και μιλούσε χθες σε ένα συνέδριο εκεί στον Νίκο Χατζηνικολάου η Δόμνα Μιχαηλίδου και του λέει: Νίκο, το δημογραφικό, λέει, είναι ένας μαραθώνιος που πρέπει όμως να τον τρέξουμε με ρυθμό sprint. Κάγκελο έμεινε ο Νίκος Χατζηνικολάου. Μαραθώνιος που πρέπει να τον τρέξουμε με ρυθμό sprint. Μιλάμε, σταμάτησαν τα μαθήματα σε όλες τις σχολές επιστημών φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Τα τεφά που λέγαμε παλιά, έτσι. Σκίσαν τα πτυχία τους οι καθηγητές του Στίβου. Σταμάτησαν τις προπονήσεις οι μαραθωνοδρόμοι μας. Δηλαδή, να τρέξουμε μαραθώνιο και εμείς να το πάμε σαν κατοστάρι, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά η Μιχαηλίδου πάει για Πρίτανης σε κανένα ιδιωτικό τεφά. Κύριε Δρακόπουλε, στο ίδι μας Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και κανένα Σάντσες, σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου, λίγο να μας πει έτσι, μετά το στεγαστικό που το έλυσε, το δημογραφικό που θα το λύσει τρέχοντας μαραθώνιο με ρυθμό sprint, ποιο άλλο μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδος θα λύσει? Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπια έχει δίπλα του τη Δόμνα τη Μιχαηλίδου, που λύνει ίσα με τρία προβλήματα της ελληνικής οικογένειας την εβδομάδα, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και τα νέα τα ζευγάρια που τους δώσαμε σπίτι να πάνε εκεί να κάνουν αυτά τα πράγματα εκεί, να κάνουν παιδιά. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτέλη Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Στο μικρόφωνο Θεόφιλος Σκλετίδης, τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Γερομανόλης. Μουσικές έχει διαλέξει ο Μάνος Τζανακάκης. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε. Είναι μια προσφορά δωρεάν, δηλαδή, του Υπουργείου Οικογένειας Μητσοτάκη, στο 6970-60-99-00.

Πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαυριστών, καθώς ο Σιλμουτανού Εθνάρχης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάλ, η τίγρης της συνταγματικής μεταρρυθμίσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Με τον Κολάμπια η Ελλάδα μας είναι πρωταθλήτρια στις εξαγωγές κερδών. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Και εσείς που θέλετε να πάτε στο θυσίο, να το φωνάξουμε όλοι μαζί. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί επί Τσίπρα το μόνο που εξάγαμε ήταν μια εικόνα της Ελλάδος για την οποία όλοι θα έπρεπε να ντρεπόμαστε. Και όχι μόνο στο Γιάννης ο Στουρνάρας. Μια εικόνα που τη βλέπουμε και στο ντοκιμαντέρ εκεί στο Sky και πάλι ντρεπόμαστε όσα χρόνια και να περάσουν από τότε. Ενώ δείτε τώρα με το Κολάμπια. Εξάγουμε κέρδη. Το ξέχασε ο Κολάμπια στο κυριακάτικο μήνυμά του, αλλά εδώ είμαστε κι εμείς, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Οι ξένοι επενδυτές που φέραν τα λεφτά τους και τα επενδύσαν στην Ελλάδα μας, το 2025 έβγαλαν από τα μερίσματα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ και τα πήραν οι ανθρώποι και τα πήγαν στο εξωτερικό. Αυτές είναι εξαγωγές. Και μετά οι χαζομάρες που θα εξάγουμε, λέει, τα βερίκοκα και τα ροδάκινα, αν είναι δυνατόν. Αυτά τα πράγματα, φίλοι και φίλες μου, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες, πάρη Κουκουλόπουλε, δεν έχουν γίνει ποτέ ξανά στην ιστορία αυτού του τόπου. Αλλά και γενικότερα στην ιστορία των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών προϊόντων που έχουν μια ιστορία εδώ και 130 χρόνια. Έτσι γράφουμε ιστορία, κύριε Τσίπρα. Όχι τώρα με Μπαρτσελώνα και ξέρω εγώ Ράγιο Βαγιακάνο. Θα δείτε, φίλοι και φίλες μου, πάρει Κουκουλόπουλε, τίποτα δεν έγινε τυχαία. Για να πετύχουμε το 2025 αυτό το ρεκόρ εξαγωγής κερδών από την Ελλάδα μας, το 2019 μειώσαμε τη φορολογία στα μερίσματα από το 10% στο 5%. Έτσι στράφηκαν στην Ελλάδα μας οι επενδυτές. Σου λέει να πάμε εκεί στην Ελλάδα. Δεν θα μας εκμεταλλευτούνε. Δεν θα μας πιάσουν τον κόλο. Δεν θα μας πιούν το αίμα με τον μπουρί της σόμπας. Επενδύσαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα μας, βγάλαν το κάτι της τους, ένα τίμιο κέρδος, 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ από μερίσματα, τα πήραν οι άνθρωποι και φύγανε. Και έρχονται οι Μαδούροι, τι θέμα έχουν κάνει, λέει, να μην μετατραπεί, λέει, η ΕΕΠ σε παραμάγαζο του Μητσοτάκη. Αυτό από την Κουμουνδούρου μας στείλαν, να σας το πω. Συγγνώμη, αυτοί εκεί στην Κουμουνδούρου πού ζουν οι άνθρωποι? Ιντερνετ δεν τους πέρασε ο Πιερεκάκης. Η ΕΕΠ δεν είναι παραμάγαζο του Κολάμπια. Η ΕΕΠ είναι το μαγαζί του Κολάμπια. Δηλαδή, αν πάει κάποιος, ας πούμε, στην ΕΕΠ και πει θέλω να δω το αφεντικό, γιατί έχω να του πουλήσω ένα σύστημα μεταχειρισμένο από το Ισραήλ, Ιντελέξα και τα λοιπά, Πρίταντορ, σε πάρα πολύ καλή τιμή, ποιον θα πούνε να δει? Το αφεντικό δεν ζητήσατε? Ναι, τον Κολάμπια να δείτε. Αν αυτά που γράφουν στα χλαμάρες από την Κουμουνδούρου ότι ο Κολάμπια θέλει να κάνει την ΕΕΠ παραμάγαζό του είναι βρωμερές αθλειότητες του αριστερού βόθρου που τις διακινούν επονίδιστοι ανθέληνες. Η ΕΕΠ είναι το μαγαζί του Κολάμπια. Δηλαδή δεν μπορεί το δικό σου το μαγαζί να θες να το κάνεις παραμάγαζο. Δηλαδή τεχνικά δεν βγαίνει αυτό το πράγμα. Και λένε οι Μαδούροι, λέει, κάτι λέμε τους αποσπασμένους. Να σας πω, το 2019 που παραλάβαμε εκεί την ΕΕΠ στην Κατεχάκη, τι να δούμε, από τους 200 πράκτορες, οι 100 τους είχαν πάρει γιατί ξέραν να τραγουδάνε τη διεθνή και στις ταινίες με τον Τζέιμς Μποντ ήταν με τους Ρώσους. Λοιπόν, τους διώξαμε αυτούς. Οπότε για τις ανάγκες της υπηρεσίας κάναμε μετατάξεις, αποσπάσεις από άλλες υπηρεσίες. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, που τους έχουμε μετατάξει, ας πούμε, δεν κατάλαβα, δηλαδή, να ζουν σε εργασιακή ανασφάλεια? Όχι, θα τους μονιμοποιήσουμε στην ΕΕ. Έτσι, και μετά λένε και οι Μαδούροι ότι είναι υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων και δεν ψηφίσαν και το 13ωρο που οι εργαζόμενοι το ζήτησαν. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Sistik Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Sistik Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Στην Κουτσουκιάδη σε ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3270-05.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Ο Σαμαράς βγήκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και κέρδισε την Ντόρα Μπακογιάννη. Υπήρχε κόσμο στην αριστερά που θεώρησε θετική αυτή την εξέλιξη, γιατί η Ντόρα, ας πούμε, εκπροσωπούσε, ξέρω εγώ, είχε την αντιπροσωπεία της Θάτσερ στην Ελλάδα, ενώ ο Σαμαράς, ας πούμε, θα έβγαινε πιο κοινωνικός, πιο φιλικός προς τον κόσμο. Υπήρχαν προσδοκίες στην αριστερά του Σαμαρά, ακόμα και όταν ήταν για ένα μικρό χρονικό διάστημα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκεί μετά το 9 μέχρι και τον Οκτώβριο του 11, ότι θα έσχιζε τα μνημόνια, ότι είναι χαλκέντερος, ότι θα μας βγάλει, ξέρω εγώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω εγώ, και θα μας έκανε μια δεύτερη Σερβία. Μετά βέβαια έγινε πρωθυπουργός ο Σαμαράς το 12, και ήταν εκείνα τα χρόνια που η Ελλάδα βυθίστηκε στη φτώχεια και στην απελπισία, έτσι. Η Ελλάδα επί Σαμαρά ήταν η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό πληθυσμού, σε φτώχεια ποσοστό παιδικού πληθυσμού. Η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έριξε το μαύρο στην ΕΡΤ. Απέκλεισε τους αναφυσφάλιστους από την άμεση και δωρεάν πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μέχρι και την αποκάλυψη του βίντεο Μπαλτάκου Κασιδιάρη, ο Σαμαράς υπό την καθοδήγηση Μπαλτάκου εργαλειοποιούσε την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Δεν ξέρω, αυτοί που χαρήκανε λίγο με βλέποντας το Σαμαρά, ενώ λένε ότι είναι αριστεροί, δεν ξέρω, τα θυμούνται όλα αυτά. Μετά, στην αριστερά έχουμε και κάποιες αναλύσεις, οι οποίες δεν πατάνε καθόλου καλά. Για παράδειγμα, τώρα που γίνονται αυτά με τα νέα κόμματα κτλ., κάποιοι ποντάρουν στο ότι μπορεί να φέρει κάτι θετικό, ας πούμε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δεν ξέρω πώς το λένε, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πως δεν είναι τελικά, οι αναλύσεις λένε πως δεν είναι αυτό που φαίνεται να είναι, έτσι. Αλλά μάλλον έχουμε μια ελληνική εκδοχή του Ιταλικού κινήματος των Πέντε Αστεριών στην αρχική του μορφή, με Πέπε Γκρίλο δηλαδή. Αλλά αν σε αυτό το κόμμα που είναι καινούριο και μπορείς να πας να γραφτείς, γραφτούν και οι κατάλληλοι άνθρωποι, τότε μπορεί να πάρει μια δεύτερη μορφή, όπως πήραν όντως τα Πέντε Αστέρια, και έτσι, ας πούμε, οι κατάλληλοι άνθρωποι να κοροϊδεύσουν κάπως τους ψηφοφόρους της Καριστιανού και να τους πάρουν από εδώ και να τους πάνε κάπου αλλού. Θα πει κάποιος, είναι μπερδεμένη η εποχή. Και είναι και πολύ μπερδεμένο αυτό το οποίο συνέβη το 23, σε εκλογές, αυτά τα μπάγια του Κολάμπια. Οπότε είναι κάπως λογικό, όχι μόνο να μην πατάμε καλά, αλλά ίσως είναι και λογικό να παραπατάμε. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι το καινούριο. Δηλαδή, ιστορικά μιλώντας, έτσι, η από εδώ πλευρά έχει μια μακρά παράδοση στο να μην πατάει γερά. Ας πούμε, όσοι δεν γεννήθηκαν τα τελευταία χρόνια και είχαν έτσι μια πορεία και σε αυτό το χώρο της ανανοτικής αριστεράς, ίσως να θυμούνται ότι μετά την εκλογή Σιμίτη το 96, πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπήρχε μια προσδοκία στην από εδώ πλευρά ότι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος θα τα έβρισκε με τον Άκη τον Τζοχατζόπουλο. Το θυμάστε αυτό? Έτσι. Ήταν μια προσδοκία για 4-5 χρόνια, ώστε να φτιάξουν, είχε φτιαχτεί τότε το Λίνκε στη Γερμανία, όπου συμμετείχαν και πρώην στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος και στελέχη από την αριστερή πτέρυγα, Όσκαρ Λαφοντέν κτλ. Των Σοσιαλιστών. Οπότε υπήρχε μια προσδοκία για χρόνια που πατούσε εντελώς καλά, έτσι, εδώ στην Ελλάδα, ότι ο Κωνσταντόπουλος θα τα έβρισκε με τον Τζοχατζόπουλο και θα φτιάχναν το Λίνκε. Σκεφτείτε, αν είχε συμβεί αυτό, τότε μετά τις εκλογές του 2000 δεν θα φτιαχτούν ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αν είχε συμβεί αυτό, αν είχε κλείσει τον deal με τον Τζοχατζόπουλο. Λοιπόν, δεν θα φτιαχτούν ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό τώρα είναι από άλλη ιστορία. Ή στις τωρινές μέρες, ας πούμε, που έχουμε πολλές διασπάσεις και πολλές διασπάσεις είναι σε εξέλιξη, έτσι. Είναι κάπως περίεργο, ρε παιδί μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, να προσπερνάς ότι, ξέρω εγώ, φεύγει από τον πολιτικό σου φορέα, ας πούμε, ο Αριστίδης ο Μπαλτάς, ένας από τους κορυφαίους, ας πούμε, σύγχρονους διανοητές της ελληνικής αριστεράς, και λες, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, δεν πάθαμε και τίποτα, γράψαμε ένα νέο μέλος. Έτσι, γράψαμε ένα νέο μέλος. Αυτό για τους, πάλι για αυτούς που δεν γεννηθήκαν τα τελευταία χρόνια, ίσως να θυμίζει εκείνα τα ανέκδοτα εκεί του 92 με τη Μαρία Δαμανάκη που ήταν τότε πρόεδρος στο συνασπισμό και είχε κάποιον Θανάση, Φόδωρο, δεν θυμάμαι, που μιλούσε μαζί της, που ήταν το μοναδικό μέλος, το μοναδικό στέλεχος και ο μοναδικός ψηφοφόρος του συνασπισμού. Οπότε να το πούμε ακόμα μία φορά, αυτό ένα κεντρικό άρθρο της εφημερίδας των συντακτών είχε έναν πάρα πολύ πετυχημένο τίτλο πριν από κάνα μήνα που έλεγε «Δεν ήρθε μόνος του, τον φέρανε» ή «Τον φέρανε, δεν ήρθε από μόνος» ή κάπως έτσι. Γι' αυτό τον Τζίπρα, έτσι λοιπόν. Το έχουμε πει κάνοντας τεχνικού τύπου ανάλυση αλλά και κινηματογραφικού. Πράγματι, ο Τσίπρας αποδείχθηκε ότι ήταν και παραμένει Τζεντάι. Δηλαδή αυτό ότι με το δικό του σε εισαγωγικό κόμμα, το κόμμα Τσίπρα ας πούμε, ξέρω εγώ μπορεί να πάρει κανένα 15%. Διαφωνεί ο Δρυμιώτης, δεν πειράζει. Ένα ποσοστό που κανένας με το δικό του κόμμα δεν μπορεί να πετύχει. Ας πούμε ο Βενιζέλος, μεγάλο πολιτικό μέγεθος, το έχουμε παίξει στο στοίχημα, τον ετοιμάζουν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες της χώρας για μεταβατικό πρωθυπουργό αν χρειαστεί, έτσι. Ο Βενιζέλος τώρα αν έφτιαχνε σε κάποια φάση το δικό του κόμμα θα είχε κατά 99,9% την ίδια τύχη που είχε η Ντόρα Μπακογιάννη όταν έφτιαξε το δικό της κόμμα και το κατέβασε το Μάιο του 12 στις εκλογές. Θα έμενε εκτός βουλής, έτσι. Τώρα αυτό με το δικό μου κόμμα, έτσι, στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδος, αλλά και στην παλιότερη, πολλοί έφτιαξαν τα δικά τους κόμματα. Κάποιοι μπήκαν στη Βουλή, κάποιοι βγήκαν από τη Βουλή, κάποιοι δεν μπήκαν ποτέ στη Βουλή, κάποιοι παρέμειναν, κάποιοι διαλύθηκαν, κάποιοι πήγαιναν τρένο στις δημοσκοπήσεις. Θυμάστε το κίνημα ενεργών πολιτών του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ήταν κάπου στο 12% στις δημοσκοπήσεις. Τελικά δεν κατέβηκε ποτέ σε εκλογές. Αλλά το θέμα μας δεν είναι ποτέ αυτό, έτσι. Επίσης έχουμε και μια περίπτωση κάποιων οι οποίοι φτιάξαν δύο δικά τους κόμματα. Ας πούμε για παράδειγμα ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει φτιάξει δύο δικά του κόμματα, έτσι. Λοιπόν, και κατέληξε τελικά από πολιτικός αρχηγός να είναι πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Παρόλα αυτά, αυτή η κατάσταση ότι αυτός ο Τσίπρας είναι τζεντάι κτλ. Δημιουργεί πολλά αρνητικά συμπλέγματα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν θετικά συμπλέγματα, αλλά αρνητικά συμπλέγματα. Δηλαδή, πολλοί και πολλές από όλο το πολιτικό φάσμα έτσι, βγάζουν κάποια πολιτικά κόμπλεξ. Εδώ να πούμε ότι γενικά τα πολιτικά κόμπλεξ δεν βοηθάνε καθόλου στο να πατάς γερά. Τα πολιτικά κόμπλεξ αντίθετα βοηθάνε στο να συμβάλλουν στο να παραπατάς. Ο Τσίπρας τέλος πάντων φαίνεται να πατάει μεν γερά, αλλά υπάρχει πάντα ένα δε, έτσι, και για όσους έχουν δει πόλεμο τον άστρο, έτσι, λοιπόν, καλή η Τζεντάι, αλλά χωρίς την προοδευτική συμμαχία δεν μπορεί να γίνει τίποτα, όχι το σοβαρό, τίποτα που να αλλάξει, σοβαρά πράγματα γίνονται, τίποτα που να αλλάξει τα πράγματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα ένα πολύ βασικό μάθημα, έτσι. Θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το τι είναι είδηση. Λοιπόν, το δουλεύουμε πολύ αυτό το μάθημα, κυρίως για να μην ξεχάσουμε πράγματα που ξέρουμε, έτσι. Αυτό δηλαδή ότι οι ειδήσεις σχεδόν πάντα είναι κακές. Όσο πιο κακές είναι, τόσο πιο μεγάλες είναι. Και όλο αυτό συνδέεται και με τη συχνότητα που συμβαίνουν τα γεγονότα από τα οποία προκύπτουν οι ειδήσεις. Κάτι δηλαδή που συμβαίνει για πρώτη φορά, είναι μια είδηση που τη βάζουμε στο πάνω ράφι. Κάτι που συμβαίνει σπάνια, αλλά όχι για πρώτη φορά, είναι στο αμέσως παρακάτω ράφι. Κάτι που συμβαίνει όχι και τόσο σπάνια, είναι στο πιο κάτω ράφι, και στο τελευταίο ράφι μπαίνουν οι ειδήσεις που συμβαίνουν συνέχεια. Λοιπόν, τώρα, επειδή στα πανεπιστήμια από εβδομάδα ξεκινάει και εξεταστική, εγώ να σας πω, σας το κοπεί, εγώ πήγα σε ιδιωτική σχολή. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε στην Ελλάδα δημόσια σχολή δημοσιογραφίας. Όχι ότι θα περνούσα, ήμουν πάρα πολύ μέτριος μαθητής. Και μετά, όταν φτιάχτηκε η σχολή στο Άπι Θήτα, είχε πάρα πολύ ψηλές βάσεις. Αλλά τέλος πάντων, αλλά εκεί στην ιδιωτική σχολή που πήγα, ο βασικός άξονας, ας πούμε, του προγράμματος σπουδών ήταν μια αντιγραφή ενός μέρους, προφανώς, του προγράμματος σπουδών που ακολουθούσαν στην κρατική σχολή δημοσιογραφίας στη Βουλγαρία, στη Σόφια. Που ήταν μια από τις κορυφαίες σχολές δημοσιογραφίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης και για την τηλεόραση και για το ραδιόφωνο στο Ανατολικό Μπλοκ. Δηλαδή, εκεί τα κόμματα, ας πούμε, τα κομμουνιστικά, στέλναν κόσμο, παιδιά, ας πούμε. Εγώ ιδιωτική εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Ένας καθηγητής μου είχε πάει εκεί. Λοιπόν. Οπότε, ένα από τα βασικά μαθήματα που κάναμε με βάση το πρόγραμμα σπουδών της κρατικής σχολής δημοσιογραφίας στην Βουλγαρία, είχε να κάνει με την αξιολόγηση της είδησης. Το τι είναι είδηση. Όλα είναι είδησης, έτσι. Αλλά πώς τις αξιολογούμε. Η εξέταση που κάναμε ήταν κάπως απλή. Δηλαδή, μας δίναν, ας πούμε, ένα κείμενο. Ας πούμε, μία επιστολή. Μία επιστολή, ξέρω εγώ, παρέτησης ενός υπουργού που παρετούνται οι υπουργοί στον πρωθυπουργό. Έτσι. Ένα παράδειγμα φέρνω. Και έπρεπε, ας πούμε, εμείς που σπουδάζαμε μαθητές, να εντοπίσουμε την είδηση, να δούμε για ποιο ράφι ήταν αυτή η είδηση. Δηλαδή, τι θα λέγαμε στον αρχισυντάκτη μας, να το κάνει πρώτο θέμα, πρωτοσέλιδο, να το κάνει δεύτερο, τρίτο, να το βάλει πίσω, στη σελίδα 63. Λοιπόν, πρώτη-τελευταία σελίδα σε εφημερίδες, όταν εφημερίδες είχαν 64 σελίδες. Αφού λοιπόν κάναμε αξιολόγηση, μετά έπρεπε να φτιάξουμε το δημοσιογραφικό κείμενο. Γιατί εμείς τι πήραμε στα χέρια μας, μια επιστολή. Οπότε έπρεπε να βάλουμε τίτλο, να βάλουμε καπέλο πάνω από τον τίτλο, υπότιτλο κάτω από τον τίτλο και να γράψουμε την είδηση «Παρετήθηκε ο τάδε αυτό» στις πρώτες 100 λέξεις. Έτσι. Είτε ήτανε για μονόστιλο 330 λέξεις, είτε για 660, είτε για 990 λέξεις, να πιάναμε δηλαδή όλη τη σελίδα, έτσι. Έπρεπε όλη η είδηση, όλα τα στοιχεία τα βασικά, να είναι στις πρώτες 100 λέξεις για να τις διαβάσει ο κόσμος. Λοιπόν, μετά, αν έπρεπε να γράψουμε παραπάνω λέξεις, ξέρω εγώ, 990 λέξεις, έτσι, θα το γεμίζαμε το κείμενο με άλλα στοιχεία, ας πούμε. Αλλά επαναλαμβάνω, στις πρώτες 100 λέξεις έπρεπε να είναι τα πάντα. Γιατί το δημοσιογραφικό κείμενο, και αυτό μας το τονίζαν πάρα πολύ στη σχολή, δεν είναι έκθεση ιδεών. Έτσι, αυτό με εισαγωγή, κυρίως θέμα και επίλογο. Έτσι, στις 100 πρώτες λέξεις τα πάντα. Έτσι, ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, αν πήγαινε για μονόστιλο, δίστιλο, τρίστιλο κτλ. Τώρα, επίσης έπρεπε να επιλέξουμε και φωτογραφία. Λοιπόν, και να επιλέξουμε φωτογραφία για το θέμα. Τώρα, ας πούμε, παρέτηση υπουργού, ας πούμε, θα έπρεπε να βάλουμε μια φωτογραφία προφανώς στον υπουργό, ξέρω εγώ, μαζί με τον πρωθυπουργό σε μια στιγμή όχι καλή. Ή αν θέλαμε λίγο να το κοροϊδέψουμε, να το βάζαμε σε μια στιγμή καλή, έτσι που να γελάνε. Ή ξέρω εγώ, αν ο υπουργός παρετιόταν και κατήγγειλε τον πρωθυπουργό ότι έπαιρνε μίζες, ξέρω εγώ, από τις Ζήμες, να βάζαμε μια φωτογραφία τις Ζήμες.
Τώρα, έτσι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εξεταστική περίοδο, ας δούμε, ας πούμε, ένα κείμενο το οποίο είναι μια επιστολή στην πραγματικότητα. Είναι η επιστολή που έστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μια επιστολή την οποία υπογράφει η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέση. Είναι μια επιστολή ουσιαστικά διαμαρτυρίας για την βραδινή τροπολογία Φλωρίδη του Έλλην Υπουργού Δικαιοσύνης. Μια τροπολογία η οποία υποτίθεται ή δεν υποτίθεται στοχεύει στην επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές στην Ελλάδα. Η Κοβέση σε αυτή την επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι αυτές οι πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα. Η Κοβέση υποστηρίζει και ενημερώνει την Κομισιόν ότι πρόκειται για μια βεβαιασμένη τροποποίηση του ελληνικού κώδικα ποινικής δικονομίας που θεσπίζει μια ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές και επαναλαμβάνει ότι αυτό θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτή είναι μέσα σε άκρες έτσι η επιστολή. Στην επιστολή επίσης υπάρχει ένα δεύτερο σκέλος όπου η Κοβέση ενημερώνει την Κομισιόν, την Επιτροπή, πως στην Ελλάδα το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο που έχει αρμοδιότητα να ορίζει και να ανανεώνει τις θητείες των Ευρωπαίων Εισαγγελέων Ελλήνων όμως, έτσι, συγκεκριμένα η κυρία Παπανδρέου, η κυρία Θάνου και ο κύριος Μουζάκης, λέει η Κοβέση στην Κομισιόν ότι ενώ θα έπρεπε να γίνει ανανέωση για 5 χρόνια των θητείων, έτσι, ανανεώθηκαν οι θητείες για 2 χρόνια και αυτό έγινε, έτσι, και δημιουργεί αφιβολίες σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε να γίνει ανανέωση κανονική της θητείας για 5 χρόνια. Και το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο στην Ελλάδα, μάλλον αυτόνομα, αποφάσισε για 2 χρόνια. Αυτή λοιπόν ήταν μέσα στις άκρες η επιστολή. Πρώτα απ' όλα είναι είδηση. Έτσι λοιπόν. Δηλαδή έχουμε στο παρελθόν τέτοιου είδους επιστολές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κομισιόν για την Ελλάδα? Όχι. Έχουμε για άλλη χώρα. Για την Ουγγαρία. Okay. Έτσι. Αλλά για την Ελλάδα είναι πρώτη φορά που υπάρχει τέτοια επιστολή. Άρα είναι μια είδηση που συμβαίνει για πρώτη φορά, αλλά πάει στο πάνω ράφι. Έτσι. Δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, στα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που για κάποιον περίεργο λόγο είναι φιλοκυβερνητικά, έτσι, η είδηση αυτή πήγε είτε τελευταίο ράφι, είτε ακόμα και στα σκουπίδια. Δίπλα στο ράφι υπάρχει το κάδος με τα σκουπίδια, κάποιοι την πετάξαν εκεί. Τώρα, αν είσαι σπουδαστής δημοσιογραφίας, έτσι, και σε αυτό το διαγώνισμα, σε αυτό το τεστ, σε αυτή την εξέταση, πεις ότι η επιστολή Κοβέση δεν είναι σημαντική είδηση, άρα να τη βάλουμε στο τελευταίο ράφι, ή δεν είναι είδηση, οπότε πρέπει να την πετάξουμε, σε αυτό το μάθημα θα κοπείς. Και δεν θα κοπείς με 4, θα κοπείς με -4, έτσι. Ακόμα και αν ο σπουδαστής δημοσιογραφίας έχει νομικές γνώσεις. Έτσι, υπάρχουν πολλοί που ασχολούνται επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία και έχουν τελειώσει νομική. Οπότε λέει ο άλλος, εγώ έχω νομικές γνώσεις, ξέρω εγώ πως έχει ο Βορύδης, και κρίνω πως στις δικογραφίες δεν περιλαμβάνεται απολύτως τίποτα για τα κυβερνητικά εμπλεκόμενα στελέχη και τους βουλευτές της πλειοψηφίας. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που έχεις προσωπική κρίση ότι δεν έχουν κάτι σημαντικό οι δικογραφίες, αν το παίζεις δημοσιογράφος και πεις ότι αυτό δεν είναι είδηση, τότε παριστάνεις το δημοσιογράφο. Έτσι, λοιπόν. Παναλαμβάνω, δεν έχει υπάρξει ξανά τέτοια επιστολή για την Ελλάδα. Μια επιστολή η οποία περιγράφει, δεν αναφέρει συγκάλυψη. Έτσι. Αν ο δημοσιογράφος
δεν καταλαβαίνει αυτή την ιστορία. Ότι δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επιστολή που καταγγέλει ελληνικό υπουργό για συγκάλυψη κτλ. Τότε είτε ο δημοσιογράφος είναι ανεπαρκής για αυτή τη δουλειά, αλλά δεν πειράζει, μπορεί αργότερα να γίνει επαρκής, ή δείχνει ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει πολύ σοβαρά προβλήματα σε αυτό που λέμε ελευθερία του τύπου. Αυτά δηλαδή που λένε οι κομμουνιστές. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5

0: δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
2: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
1: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
2: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
1: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
2: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
2: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
2: Τηλέφωνο 25920 62 472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματο του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά
11: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
12: από το ePavla Radio,
11: από το live24.gr.
12: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Σύμφωνα με τις αρχές, στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 9 άτομα, ο οδηγός, μία συνοδός και 7 παιδιά, τα περισσότερα από σχολείο για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 2 έφηβοι, ο οδηγός του οχήματος και ένας ενήλικος συνοδός. Ο θερμικός στόλος αναβάζει 10 με 15 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα της θερμοκρασίας σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία και Ισπανία. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών, ενώ στη Γαλλία καταγράφονται και θάνατοι που συνδέονται με τον καύσωνα. Το κύμα ζέστης αναμένεται να ενταθεί έως

0: τέλος της εβδομάδας. Και ο καιρός θα καθημάς, γενικά έθριος αύριο, Τετάρτη με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα επιρωτικά Κρήτη και νότια Δωδεκάνησα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και αναμένεται να ανέβει κι άλλο μέχρι 31 βαθμούς στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Κατερίνα Μπράγεν για την αρχή, λίγες ώρες έμειναν μέχρι τις 8, οπότε και ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει στο Θησίο όλα αυτά που περιμένουμε να δούμε και να ακούσουμε. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Το κόμμα του ανακοινώνει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, όπου περιμένουμε να μάθουμε το όνομά του και την ιδρυτική του διακήρυξη. Αμέσως μετά την εκδήλωση θα δοθεί στη δημοσιότητα η διαδικτυακή πλατφόρμα που ο Αλέξης Τσίπρας θα καλέσει τους πολίτες να δηλώσουν τη συμμετοχή και τη στήριξή τους στο νέο ταξίδι, υπογράφοντας την ιδρυτική διακήρυξη. Στο Θησίο σήμερα θα παρουσιαστεί και ένα βίντεο με τη μουσική που έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Έχουμε ακούσει έτσι διαδικτυακά ένα μουσικό θέμα που έχει κυκλοφορήσει. Η μουσική γράφτηκε ειδικά για την εκδήλωση αυτή. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία να πούμε ότι το νέο μοντέλο που εισάγει ο Αλέξης Τσίπρας, το νέο μοντέλο κόμματος, σύμφωνα με πληροφορίες πάντα από την Αμαλίας, είναι υβριδικό με ομόκεντρους κύκλους.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, Κατερίνα.
1: Ναι, το είπαμε και χθες, αλλά δεν το εξηγήσαμε. Λοιπόν, υπάρχει ένας πρώτος πυρήνας που έχει στηθεί από μια βασική ομάδα συνεργατών, τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, τον Γρηγόρη Θοδωράκη, τον Στέλιο Αποστόλου, την Ελένη Σταυρακάκη, τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, την Τζέννη Διαμαντοπούλου και τον Δημήτρη Χαλαζονίτη. Όλα αυτά υπό το συντονισμό του Γιώργου Βασιλιάδη, και γύρω από αυτόν τον πρώτο πυρήνα έχουν οργανωθεί ομάδες με κύκλους ομόκεντρους σε όλη τη χώρα, με θεματική και τοπική αναφορά. Σύμφωνα με τους συνεργάτες τώρα του Αλέξη Τσίπρα, ο τρόπος αυτός επιλέχθηκε για λόγους δημοκρατικότητας και διευρυμένης έτσι συμμετοχής, πιο εύκολης και πιο άμεσης συμμετοχής των πολιτών. Εξηγώντας τώρα λίγο πιο πολύ τους λόγους, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου, του Αλέξη Τσίπρα, η Θεόνη Κουφονικολάκου, υποστήριξε ότι στοχεύει στο να ενθαρρύνει τους πολίτες στη συμμετοχή μέσα από θεματικές ομάδες που σχετίζονται με τα προβλήματα της περιοχής τους. Η ίδια σε σημερινή συνέντευξή της στην Αυτεμπορική απάντησε ως προς τη συμμετοχή των εν ενεργεία βουλευτών στη σημερινή εκδήλωση.
0: Κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, γι' αυτό μιλάμε.
1: Ναι, απευθύνεται στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που όλο το προηγούμενο διάστημα κάποιοι από αυτούς είχαν δηλώσει ότι θα ήθελαν να συμμετάσχουν. Είπε η ίδια ότι θα ήταν σουρεαλιστικό να δούμε βουλευτή κάποιου κόμματος σε εκδήλωση ίδρυσης άλλου κόμματος.
0: Άρα δεν θα πάνε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός αν έχουμε έκπληξη, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα ένας βουλευτής έχει δηλώσει ότι θα πάει. Θα το δούμε.
0: Τώρα.
1: Εκεί θα είμαστε. Έχει μια σημασία να προσθέσουμε αυτό που είπε η Θεόνη Κούφο-Νικολάκου στην Αυτεμπορική, ότι η στόχευση του κόμματος είναι η αυτοδυναμία στις εκλογές, ενώ ξέκοψε κάθε συζήτηση για συνεργασίες με άλλα κόμματα, ούτε μετεκλογικά.
0: Τώρα, στην Κουμουντούρου φαντάζομαι ότι είναι μια κατάσταση όχι απλώς αναμονής, αλλά κάτι λίγο παραπάνω.
1: Όχι, είναι συνεχόμενων συσκέψεων και διεργασιών. Αυτό γίνεται έντονα και θα ακολουθωθεί όλο το επόμενο διάστημα μέχρι και την Κεντρική Επιτροπή. Και είναι λογικό. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί νέα δεδομένα, οπότε γίνονται διαρκείς συσκέψεις και με τον πρόεδρο του κόμματος και τη στελέχη του κόμματος για να συζητηθούν τα νέα δεδομένα. Αυτά θα καταλήξουν τελικά στις συνεδρίες της πολιτικής γραμματείας αυτή η συζήτηση.
0: Πότε θα γίνει η πολιτική γραμματεία, έχει προσδιοριστεί?
1: Τώρα ακριβώς δεν έχει προσδιοριστεί.
0: Πάντως πριν από την Κεντρική Επιτροπή, να υποθέσουμε.
1: Ναι, πριν τις 6. Τώρα θα είναι 4, θα είναι 3. Εκεί μέσα πάντως.
0: 6 Ιουνίου είναι η Κεντρική, έτσι.
1: 6 Ιουνίου είναι η Κεντρική Επιτροπή. Να πούμε ότι το βασικό διακύβευμα είναι η συνέχιση της ενωτικής στρατηγικής και η αυτόνομη κάθοδος ή μη του κόμματος.
0: Ή μη, έζη να μην είναι αυτόνομη κάθοδος.
1: η συζήτηση έχει εξαπλωθεί σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει κάτι που δεν συζητείται αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο Σωκράτης Φάμελος έχει ξεκαθαρίσει ότι καμία διάλυση, έτσι. Αυτό είναι το έχουμε ως σαφή εικόνα. Καμία περίπτωση διάλυσης, αυτοδιάλυσης, ούτε αναστολής λειτουργίας. Και αυτό το έχουν πει και πολλά στελέχη. Έτσι. Και ο Νίκος ο Παπάς και άλλα στελέχη του κόμματος.
0: Και η Ρένα Δούρου.
1: Και η Ρένα Δούρου. Ο Νίκος ο Παπάς, ας πούμε, αφού μιλάμε για τον συγκεκριμένο, έχει κάνει και έχει, ας πούμε, προσπαθήσει να επιταχύνει τις εξελίξεις, τονίζοντας ότι πρέπει ο Σωκράτης Φάμελος να αναλάβει πρωτοβουλίες για τις συνεργασίες. Ενώ ως προς τους βουλευτές έχει πει ότι αν κάποιος θέλει να πάει σε ένα άλλο κόμμα παραιτείται και παραδίδει την έδρα του.
0: Ναι, και αυτό νομίζω είναι το πιο έτσι, έντονο μήνυμα.
1: Έντονο το οποίο επανέλαβε και η Ρένα Δούρου σήμερα το πρωί στο Open, που υποστήριξε ότι... να πούμε δυο λέωγια, με την παρουσίαση του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα τελειώνει το άλοθη και οι δικαιολογίες για απίστευτες συμπεριφορές, ήταν έτσι λίγο πιο σκληρή στο λόγο της εκ μέρους ορισμένων αιρετών του Κοινοβουλίου. Τελειώνει και το άλοθη της μη συνεδρίασης των οργάνων.
0: Μάλιστα.
1: Είπε επίσης ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τις ημερομηνίες σε σχέση με τις συνεδριάσεις. Ενώ ανέφερε ότι οποιοδήποτε περιφέρει την βουλευτική του έδρα σε δημοπρασία πει κακή υπηρεσία στη δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο τέτοια ώρα θα αναλύουμε τα όσα θα συμβούν στις 8 απόψε στο Θησίο, έτσι, και θα μεταδίδεται ζωντανά, φαντάζομαι, από τα social του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, σήμερα το βράδυ.
0: Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Αύριο πάλι εδώ για την επόμενη μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ακούμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον Δημήτρη Μελίδη.
2: Νέα Δημοκρατία του 19, τι έκανε, πρώτο πράγμα που έκανε στον πρώτο νόμο για το επιτελικό κράτος που μας φέραν τότε και μας λέγανε για την Ελλάδα 2-0 και όλα αυτά τα παραμύθια. Πήρε την ΕΕΠ και την πήγε από το Υπουργείο στο Μέγαρο Μαξίμου, στην επιθυμία του Πρωθυπουργού. Και μετά έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Πολιτικό σχόλιο είναι αυτό. Νομίζω όμως ότι ο καθένας μπορεί να καταλάβει, κύριε Παθανάση μου, ότι όταν η πρώτη σου κίνηση είναι να παίρνει την ΕΕΠ και να τη φέρνει σε Πρωθυπουργικό Γραφείο, δείχνει
3: πάλι...
2: μια τάση, προσέξτε, μια τάση μια επιβεβαίωση κάποιου τύπου κυριαρχία. Και αυτό εδώ το πράγμα, ξαναλέω, επειδή σα τα είπε ο κ. Κλαμάνη, νομίζω, κύριε Κλαμάνη, με διορθώνετε αν κάνω λάθος, έχετε παρακολουθήσει από κοντά πολλά στοιχεία αυτού του θέματος στο δικαστήριο. Έτσι. Αυτό θέλω να πω. Η αλήθεια είναι μία. Επειδή κύριε Παπαθανάση είπατε τρομακτικά. Τρομακτικά δεν είναι αυτά που λέει ο Κακλαμάνης. Τρομακτικό είναι όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει και κλείνω με αυτό. Μην νομίζουν όσοι μας ακούν ότι είναι απλά τους άκουγαν τα τηλέφωνα. Γιατί αυτή η προπαγάνδα πρέπει κάποια στιγμή να σπάσει. Δεν άκουγαν τα τηλέφωνα απλά. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Κακλαμάνης. Είναι το Predator όταν μπαίνει στη συσκευή σου. Παρακολουθεί όλη τη ζωή. Πού είναι αυτό το υλικό επίσης, ποιος το έχει. Πού είναι αυτό το υλικό σήμερα, γιατί δεν μιλάει κανείς, δεν αναρωτιόμαστε πού βρίσκεται, τεραμπάιτ δεδομένων θα είναι.
4: Είναι το υλικό των τεσσάρων ιδιωτών που παρακολουθούσαν από χόμπι.
3: Δεν έχει αποδειχθεί ότι το Πεδίο συνδέεται με οποιονδήποτε κρατικό λειτουργό και δεν έχει αποδειχθεί από κανένα στοιχείο. Δεύτερον, το 2019, επειδή είπε ο κύριος Μελίδης, είχε καταργήσει όλα, είχε κάνει τα κακουργήματα για τη δυνατότητα των επισυνδέσεων. Το ΣΥΡΙΖΑ, πλημελήματα. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία το 22 με το νόμο 5002 και τα ξανά έκανε κακουργήματα. Και όχι μόνο αυτό. Για τις επισυνδέσεις από την ΕΕΠ έχει βάλει πάρα πολλές δυνατότητες προκειμένου να προστατεύονται τα πολιτικά πρόσωπα και όλα τα πρόσωπα τα οποία.
5: Ο κύριος Χατζηδάκης που το παρακολουθούσε η ΕΕΠ.
3: Τόσο από δύο εισαγγελείς.
5: Πώς προστατεύεται.
3: Τόσο από δύο εισαγγελείς, όσο και από τον.
5: Αντιπρόεδρος της κυβέρνησής σας παρακολουθεί το από την ΕΕΠ επί 6 μήνες.
3: Άρα λοιπόν
5: το ξέρετε, κύριε Παπαθανάση, τον ρωτήσατε αν είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.
3: Έχει
5: αν πιστεύετε ότι είναι επικίνδυνος ο κ. Χατζηδάκης
3: και σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, κάτι το οποίο δεν κάνετε
5: εσείς. Ποια δικαστήρια, μα δεν έχει πάει στα δικαστήρια.
3: Είναι στην υπόθεση αυτή που θα αποδειχθεί τελικά αν και εφόσον υπήρχε εμπλοκή.
5: Όχι, η ΕΕΠ τον παρακολουθούσε το Χατζηδάκη.
0: Λοιπόν, στη Βουλή θα πάμε τώρα και τον Τάσο. Α, να σας πω ότι την ομιλία Τσίπρα θα τη μεταδώσει ζωντανά και το κόκκινο στις 8 η ώρα. Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και τον Τάσο του Γιαννόπουλο, διότι έχουμε μια πρωτοβουλία βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις δαπάνες και τις συμβάσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε Μαλακάσα και Συντική Σερών. Και έρχεται, Τάσο, καλό μεσημέρι, αυτή
6: καλό
0: η παρέμβαση. μετά και την έρευνα που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και γι' αυτό το θέμα.
6: Σωστά. Συνηθίζουμε να εστιάζουμε στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά έχουν μπει στο μικροσκόπιο ότι και άλλα ζητήματα και άλλες συμβάσεις και άλλα έργα. Ένα από αυτά είναι δύο κέντρα φιλοξενίας μεταναστών που κατασκευάστηκαν την περίοδο της πανδημίας και έχουμε, σύμφωνα με την Καθημερινή που έκανε ένα σχετικό δημοσίευμα πρόσφατα, συμβάσεις απευθείας σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς δημόσιο διαγωνισμό και τελικό κόστος περίπου 15 φορές μεγαλύτερο για τα συγκεκριμένα έργα, το οποίο ξεπέρασε τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό το θέμα, το οποίο βρίσκεται και στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, φέρνει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ με σημερινή του ερώτηση, για την οποία πήρε πρωτοβουλία ο Γιώργος Ψυχογιός, ο οποίος είναι και αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, και ουσιαστικά ζητάει από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να απαντήσει σε αυτό το δημοσίευμα και να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις συμβάσεις που αφορούν την κατασκευή αυτών των δύο δομών φιλοξενίας και το συνολικό τους κόστος. Και βέβαια θέτει και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό, θέτει και σοβαρά ζητήματα καταλληλότητας και ασφάλειας των συγκεκριμένων δομών. Η μία είναι στη Μαλακάσα και η άλλη είναι στη Σιντική Σερών. Ναι. Και περιμένουμε τώρα για τα δύο αυτά ζητήματα απαντήσεις από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ενώ επειδή λέμε για έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έχει επίσης σημασία ότι σήμερα κατατέθηκε και μια ερώτηση από τη Νέα Αριστερά για τον διαγωνισμό 120 εκατομμυρίων ευρώ του Υπουργείου Παιδείας για τους διαδραστικούς πίνακες, που και εκεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά ενδεχόμενη διάπραξη κακουργηματικής απιστίας σε βάρος του κοινοτικού υπερπολογισμού και ήδη
0: Υπουργείας και Ραμαίος, αν δεν κάνω λάθος.
6: Σωστά, ναι, ακριβώς. Ναι. Και έχουν κληθεί ήδη και μάρτυρες, δηλαδή έχει σχηματιστεί ήδη δικογραφία. Ναι. Άρα δύο ερωτήσεις για δύο ακόμη σκάνδαλα, γιατί στο τέλος θα χάσουμε και το μέτρημα. Και επειδή, Κατερίνα, είπατε πριν, άκουσα το ηχητικό για την ΕΕΠ, εδώ στα πηγαδάκια συζητείτε ένα άλλο ζήτημα σχετικό ακριβώς με αυτό.
0: Δηλαδή?
6: Το παραμάγαζο που φαίνεται ότι στείνει ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στην ΕΕΠ με μονιμοποιήσεις αποσπασμένων υπαλλήλων, ώστε να ελέγχει την ΕΕΠ και την επόμενη μέρα.
0: Και την επόμενη μέρα, που αν δεν είναι πρωθυπουργός, που όπως όλα δείχνουν δεν θα είναι, να εξασφαλίσει τη συνέχεια της ΕΕΠ, και την ασυλία της ΕΕΠ, την οποία ανέλαβε. Ήταν η πρώτη κίνηση που έκανε και όχι τυχαία, όπως αποδείχθηκε, μόλις ορκίστηκε.
6: Σωστά, το 19.
0: Ναι.
6: Και εδώ συγκεκριμένα τώρα έχουμε μια διάταξη, μια περίεργη διάταξη σε άσχετο νομοσχέδιο, στα μουλοχτά θα λέγαμε, την περασμένη Πέμπτη. Είναι ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και εκεί κατάφερε η κυβέρνηση να χωρέσει μια διάταξη που επιτρέπει τη μονιμοποίηση ήδη αποσπασμένου πολιτικού προσωπικού της ΕΕΠ κατά παρέκκληση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης. Μια πολύ περίεργη διάταξη που φαίνεται ότι με την οποία προσπαθεί να στηθεί μια δομή χαφιέδων, για να θυμηθούμε παλαιότερες μαύρες εποχές της ελληνικής δεξιάς,
0: οι οποίοι όρια έχουν επανέλθει και μάλιστα με πολύ πιο άγριο τρόπο κιόλας.
6: Ναι, εδώ πρόκειται για υπαλλήλους που η ίδια κυβέρνηση έχει αποσπάσει την ΕΕΠ την τελευταία ετία και τώρα πάει να τους μονιμοποιήσει. Η Πόπη Τσαπανίδη, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε εκείνη την ίδια μέρα που συζητήθηκε το νομοσχέδιο, το άσχετο νομοσχέδιο για φωτογραφικές διατάξεις, ενώ χθες το απόγευμα εξέδωσε κεντρική ανακοίνωση και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός φροντίζει να εγκαταστήσει προσωπικό του μηχανισμό μέσα στην ΕΕΠ για να την ελέγχει και μετά την απομάκρυνση από την εξουσία, εννοώντας αυτή τη διάταξη ο ΣΥΡΙΖΑ, και λέει επίσης η Κουμουνδούρο ότι αυτή η αθλειότητα δεν πρέπει να φτάσει στη Βουλή και αν ο κύριος Μητσοτάκης νομίζει ότι μπορεί να βάλει στο τσεπάκι του τον κρατικό μηχανισμό, είναι βαθιά γελασμένος. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες μέρες όταν αυτό το νομοσχέδιο θα
0: έρθει στη
6: Βουλή και εκεί θα γίνει ξεσηκωμός από την αντιπολίτευση. Για αυτό που φαίνεται ότι ετοιμάζεται.
0: Πάντως είναι άκρως ενδεικτικό όλο αυτό που στείνεται και ορθώς η αντιπολίτευση το στυλιτεύει και ο ΣΥΡΙΖΑ το έφερε στη Βουλή. Δεν ξέρω τα άλλα κόμματα τι κάνουν απέναντι σε αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
6: Το έχει το πείσει κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σίγουρα και τα υπόλοιπα κόμματα που σφυροκοπούν την κυβέρνηση αυτές τις μέρες για τις υποκλοπές θα κρατήσουν μια αντίστοιχη στάση. Πιθανολογώ. Θα τα δούμε και στην πράξη.
0: Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθες τέτοια ώρα ο Τάσος μας ενημέρωνε για το ότι πέρασε από τη Νέα Δημοκρατία η ανανέωση για τρίτη φορά, δηλαδή επί 18 χρόνια θα είναι μετά την ανανέωση της θητείας, σχεδόν ισόβιος διοικητής, ο Γιάννης Τουρνάρας ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Τράπεζας της Ελλάδος. Ποιος? Ο Γιάννης Τουρνάρας. Ο οποίος δεν δίνει συνεντεύξεις, δεν κάνει παρουσίες, έκανε μία και μοναδική το τελευταίο διάστημα, πριν από λίγους μήνες, και έδωσε τη συνέντευξή του που αλλού στην ομάδα Αλήθειας. Έδωσε τα διαπιστευτήρια, πήρε την ανανέωση και ακούστε τι μας θυμίζει για τον Γιάννη Τουρνάρα ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
7: Ο κύριος Τουρνάρας ως διοικητής του ελληνικού παραρτήματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή της Τράπεζας της Ελλάδος, δεν υπήρξε, κατά τη γνώμη μου, ποτέ ανεξάρτητος, ακόμα και με αυτήν την περιορισμένη έννοια με την οποία νοείται η ανεξαρτησία στο πλαίσιο του ορντοφιλελεύθερου λόγου, που είναι ο λόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θεωρώ, χωρίς παρεξήγηση, ότι από την πρώτη στιγμή του διορισμού του τοποθετήθηκε στη θέση του ως τοποτηρητής συγκεκριμένων πολιτικών συμφερόντων. Και θεωρώ ότι δεν είναι, διαψεύστε με αν κάνω λάθος, συνηθές εν ενεργεία υπουργός οικονομικών να φεύγει από τη θέση του για να αναλάβει τη διοίκηση κεντρικής τράπεζας. Όπως γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν υπάρχει περιορισμός στο καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδας για τον επαναδιορισμό διοικητή. Σε άλλες χώρες του ευρωσυστήματος υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί. Για μία ή για δύο θητείες. Και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπάρχει περιορισμός. Οκταετής θητεία που δεν ανανεώνεται του διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το θέμα όμως εδώ δεν είναι νομικό. Δεν είναι θέμα καταστατικού. Επιμένω. Είναι θεσμικό και είναι και πολιτικό. Όταν θα λήξει η θητεία του κυρίου Στουρνάρα η τρίτη, την οποία εσείς θα υπερψηφίσετε σήμερα, της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στουρνάρας θα είναι επί 18 συναπτά έτη διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Εύχομαι και 24 και 48 και 96 και 192. Όμως, ακούστε, οι τρεις θητείες, 18 χρόνια στο τιμόνι της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι καθεστωτική λογική. Είναι ιδιοκτησιακή λογική. Είναι λογική που δεν αρμόζει σε δημοκρατία. Και είναι και μία λογική μειωμένης λογοδοσίας και εγκαθίδρυσης προνομιακών σχέσεων. Δεν αναφέρομαι προσωπικά στον κύριο Στουρνάρα. Μιλώ θεσμικά. Είναι ανεπίτρεπτο. Θεωρώ ότι ο κύριος Στουρνάρας δεν έπρεπε να έχει δεχτεί την πρόταση της κυβέρνησης. Έπρεπε να έχει αρνηθεί τον επαναδιορισμό του.
0: Είπαμε, τον έδωσε και διαπιστευτήρια για τον διορισμό του ο κύριος Στουρνάρας, έτσι, δίνοντας συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας. Λοιπόν, είναι 2:24, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Ο μήνας έχει 26 και αύριο επαναλαμβάνεται η διακοπή σε εδώ και εβδομάδες δίκη για τα Τέμπη. Ουδής ασχολείται, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε, ενώ από τα μέσα ενημέρωσης. Μια δίκη η οποία δεν ξέρω αν θα βγάλει πολλά πράγματα. Κυρία Στέλλα Βαλάνη, καλώς σας μεσημέρι, εσείς θα μας πείτε. Δεν περιμένουμε την αυριανή ημέρα πολλά, έτσι. Η κυρία Στέλλα Βαλάνη είναι εκπροσωπή τον κύριο Τίλη Κερίδη, που έχασε το παιδί του, που κάηκε το παιδί του στα Τέμπη. Και έχουμε πολλά να πούμε με την κυρία Βαλάνη. Καλά σκεφτόμαστε ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε πολλά την αυριανή ημέρα, κυρία Βαλάνη?
8: Καλό μεσημέρι, κυρία Κρυποπούλου. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Καλά σκέφτεστε ότι δεν πρέπει να περιμένουμε και πολλά, διότι σίγουρα δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά, εγώ θεωρώ, ούτε καν από την αίθουσα, η οποία από ό,τι ακούμε δεν την έχουμε δει ακόμα, έχει υποστεί κάποιες αλλαγές, χρειάζονται κι άλλες. 3 χρόνια μάλλον δεν έφτασε ο χρόνος αρκετός για να φτιάξουμε μια δίκη, μια αίθουσα ανάλογη της σημασίας αυτής της δίκης. Σε κάθε περίπτωση αύριο θα συνεχιστούν οι αντιρρήσεις από πλευράς των δικηγόρων των κατηγορουμένων κατά της παράστασης των δικηγορικών συλλόγων και του ελληνικού δημοσίου. Αλλά εγώ θέλω να πω κάποια πράγματα συνολικά για την υπόθεση, αν μου επιτρέπετε. Τα οποία νομίζω θα πρέπει να ακουστούν και να μάθει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει και κατά πόσο αποδεικνύεται καθημερινά και συνεχώς με καινούργιες πράξεις τους και από την Hellenic Train και από τα ΝΟΣΕ και από τη ΡΑΣ και από όλους αυτούς τους αρμόδιους, αναρμόδιους, υπεύθυνους, ανεύθυνους, οι οποίοι έκαψαν αυτά τα παιδιά, κατά πόσο αποδεικνύεται η γνώση τους για αυτό που συνέβη, κυρία Κρυβοπούλου. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι όλοι το γνώριζαν και έπαιζαν στα ζάρια τις ζωές αυτών των παιδιών, τα οποία κατέκαψαν. Θέλω λοιπόν να πω ότι νομίζω όλοι είδαμε, ότι έχουν μπει σε αναστολή λειτουργίας κάποια δρομολόγια όσον αφορά την Αλεξανδρούπολη, τον Εύρο κτλ. Επίσης ακούσαμε ότι αυτό έγινε από την Hellenic Train. Η Hellenic Train πήρε αυτή την απόφαση, υποτίθεται για να μεταφέρει το τροχαίο υλικό στις εγκαταστάσεις της, και έβαλε λεωφορεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν αυτά τα δρομολόγια τα οποία γίνονταν με τη γραμμή αυτή, με το σειρμό αυτό. Επίσης ακούσαμε και είδαμε ότι τα δρομολόγια Αθήνα, το δρομολόγιο Αθήνα Θεσσαλονίκη, το συγκεκριμένο δρομολόγιο, αυτό το εγκληματικό δρομολόγιο για το οποίο βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή τη δίκη και οι γονείς βρίσκονται στη θέση να μην μπορούν να έχουν τα παιδιά τους δίπλα, αναστέλλεται από τον Ιούνιο επαόριστον. Γιατί, λέει, θέλουν να αποκαταστήσουν τις ζημιές που είχε προκαλέσει ο Ντάνιελ πριν 3 χρόνια. Έρχεται εύλογα η ερώτηση σε εμάς που έχουμε διαβάσει τη δικογραφία, αλλά και σε όποιον έχει μία απλή κοινή λογική, κυρία Κρυβοπούλη. Έρχεται, νομίζω, εύλογα το ερώτημα το εξής. Για ποιο λόγο, αφού μπορούσε η Hellenic Train και έπρεπε και υποχρεούνταν, θα πω εγώ που έχω διαβάσει και τη σύμβασή της, για ποιο λόγο δεν ανεστάλησαν τα δρομολόγια και τότε και να εξυπηρετούνται με διαφορετικό τρόπο, εφόσον ούτε τότε είχαν υλοποιηθεί οι υποδομές και δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας και υπήρχαν θέματα ύψιστης ασφάλειας, ανασφάλειας, που δεν διασφαλιζόταν η ασφάλεια που έλεγε ο Καραμανλής τότε και μας κουνούσε το δάχτυλο. Για ποιο λόγο δεν διακόπησαν και τότε τα δρομολόγια?
0: Πράγμα που γνώριζαν διακοπή, σε ό,τι αφορά την επικινδυνότητα. Τι γνώριζαν από τότε? Ναι.
8: Δεν υπήρχαν, κυρία Κρυβοπούλου, και δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ούτε πιστοποιητικά ασφαλείας, ούτε εκθέσεις επικινδυνότητας, ούτε καν στο πόρισμα του ΕΟΔΑΘΑΜ που παραιτήθηκε ο πρόεδρος, ούτε καν εκεί δεν αναφέρονταν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί. Οι παραβιάσεις, διαβάζοντας τη δικογραφία και μελετώντας και εισχωρώντας όλο και περισσότερο, φτάνουν ακόμη πιο ψηλά και ακόμη πιο ψηλά. Πρόσφατα είχαμε μία ενημέρωση από τη ΡΑΣ, μετά από εξώδικη πρόσκλησή μας βέβαια, ότι δεν είχαν παραβιαστεί οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και ως προς τις ταχύτητες και ως προς τις υποδομές. Ακόμα και η Siemens εμφανίζεται πια και αποδεικνύεται.
0: Θα τα πούμε, γιατί σας έχετε προσφύγει κιόλας. Κυρία Βαλάνη, σας παρακαλώ λίγα δευτερόλεπτα για το break των και μισή και θα συνεχίσουμε μετά.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστη.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστη.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
13: Καβάλα News 102,8.
14: Η ώρα είναι 2:30.
15: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
16: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
17: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
18: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
17: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
19: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
20: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
19: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
20: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
19: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
20: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
19: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
21: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
22: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
23: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
22: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
19: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
24: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Ο Ντάνιελ είχε προηγηθεί των τεμπών, να θυμίσουμε στον κόσμο, έτσι. Ναι.
8: Ακριβώς. Και υπήρχε φυσικά και υπήρχε σύνδεση για αποκατάσταση των ζημιών. Ναι. Αλλά υπήρχε και η 717. Mm-hmm. Από το 2006 υπήρχε και η 717, κυρία Ακριβοπούλου, και ποτέ δεν σταμάτησαν τα δρομολόγια για να αποκατασταθούν οι ζημιές και για να υλοποιηθεί η σύμβαση με βάση την 717 και για να μπουν τα συστήματα τα οποία τουλάχιστον θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έδιναν ναι. κάποια ασφάλεια όσον αφορά τη λειτουργία, ειδικότερα αυτού του δρομολογίου που κατέκαψε τα παιδιά. Ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή τότε δεν έγινε αυτό και γίνεται τώρα αυτό? Θα σας πω εγώ για ποιο λόγο. Γιατί αυτή τη στιγμή η Hellenic Train, οι άνθρωποι, οι εκπρόσωποι της Hellenic Train, οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία, δηλαδή είναι κατηγορούμενοι ότι δολοφόνησαν αυτά τα παιδιά στη δίκη των τεμπών, έχει έρθει το ελληνικό κράτος και τους αναθέτει ξανά με νέα σύμβαση τη διαχείριση των ίδιων δρομολογίων και των ίδιων σειρμών, επιδοτώντας τους με κάποια πολλά 50 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν που δολοφόνησαν τα παιδιά αυτά και είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία, σε αυτούς τους ανθρώπους το ελληνικό κράτος εμείς ερχόμαστε και πάλι και τους αναθέτουμε και τους δίνουμε χρήματα για να διαχειρίζονται πάλι τα ίδια δρομολόγια και τους ίδιους σειρμούς. Αυτά τα θέματα ασφαλείας ήταν γνωστά σε όλους από την αρχή. Και αυτός είναι και ο λόγος που η οικογένεια Τιλικερίδη, όπως και άλλες οικογένειες, έκανε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και εναντίον φυσικά του Καραμανλή, ο οποίος κινδυνεύει και το κινδυνεύει μέσα εισαγωγικά να κατηγορηθεί μόνο για μία απλή παράβαση καθήκοντος, ενώ η γνώση τους και ο δόλος, ο ενδεχόμενος όλων αυτών των ανθρώπων, κυρία Κρυβοπούλου, αποδεικνύεται ξεκάθαρα πλέον από όλες τις ενέργειες που κάνει και η ρυθμιστική αρχή που επιβάλλει τώρα πρόστιμα και ο ΕΡΑ και τα Υπουργεία και ο ΣΕ που πλέον σταμάτησε να διαφημίζει την ταχύτητα των τρένων και έχει βγάλει γενική απόφαση για τις ταχύτητες 80 χιλιόμετρα την ώρα, καθολικά μάλιστα, όταν τα τρένα τρέχανε με 160 και 140. Και όλοι αυτοί, ξαναλέω, οι υπεύθυνοι ανεύθυνοι που απλά καθόταν στις καρέκλες τους και κοιτούσαν ποια παρτίδα επιβατών θα σκοτωθεί και θα καεί, χωρίς να σκέφτονται ότι αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να είναι τα δικά τους παιδιά.
0: Κάποιοι από αυτούς είναι στο εδόλιο, βρίσκονται στο εδόλιο, κυρία Βαλένη.
8: Κανένας πολιτικός ακόμα δεν είναι πολιτικός, στο εδόλιο.
0: Το ξέρουμε.
8: Κανένας πολιτικός ακόμα δεν είναι στο εδόλιο.
0: Λέω από τα άλλα στελέχη, τα οποία ενδεχομένως να είχαν
8: όταν
0: δώσει.
8: Όταν λέτε ότι είναι στο εδόλιο, τι εννοείτε? Αν ενώ είναι κατηγορούμενοι με βάση το κατηγορητήριο. Είναι κατηγορούμενοι, αλλά δεν έρχονται στη δίκη.
0: Αλλά δεν έρχονται στη δίκη.
8: Δεν έρχονται στη δίκη. Φυσικά έχουν δικονομικά το δικαίωμα να μην έρθουν και να εκπροσωπούνται από τους δικηγόρους τους. Αλλά δεν τολμάνε να παρασταθούν στη δίκη. Υπάρχουν όμως και κατηγορούμενοι, και πρέπει να το πω αυτό, υπάρχουν κατηγορούμενοι οι οποίοι για πρώτη φορά, τουλάχιστον εγώ το βλέπω όπως και άλλοι συνάδελφοι στα τόσα χρόνια που ασκούμε δικηγορία, για πρώτη φορά υπάρχουν κατηγορούμενοι που είναι από την ίδια πλευρά μαζί με τους παθόντες κατά των ίδιων πολιτικών προσώπων. Και μιλάω για τις εξαγγελίες οι οποίες πραγματικά δεν γνωρίζω αν υλοποιήθηκαν, σίγουρα όμως θα υλοποιηθούν, από την πλευρά του κυρίου Νικολάου, του επιθεωρητή, μέσω του δικηγόρου του κυρίου Θέμη Σοφού, ότι θα ασκηθούν μηνύσεις κατά του Καραμανλή, Κυριανάκη κτλ. Που πρέπει φυσικά, εννοείται ότι πρέπει να ασκηθούν, γι' αυτό και εμείς ζητάμε αναβάθμιση είναι... κατηγορητηρίου σε κακουργήματα.
0: Αυτό είναι μια παράμετρος η οποία ενδέχεται να ανατρέψει πολλά πράγματα ή τουλάχιστον να τα διαφοροποιήσει. Δηλαδή, αν οι κατηγορούμενοι, κάποιοι από τους οποίους θεωρούν αυτούς ότι είναι τα εξυλαστήρια θύματα προκειμένου να γλιτώσουν τα πολιτικά πρόσωπα, αρχίσουν να μιλάνε και να στρέφονται, όπως ήδη είπαμε τώρα, εναντίον των πολιτικών προσώπων και δι' εναντίον του Καραμανλή, μήπως το δούμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της δίκης, με αυτούς τους όρους, με αυτά τα εμπόδια, υπό αυτές τις συνθήκες που γίνεται αυτή η δίκη, κυρία Βαλάνη, μήπως το δούμε να αρχίσουν να ανοίγουν στόματα, που λέμε. Δηλαδή από τον αγοραστό μέχρι και άλλος, έτσι. Ναι.
8: Επειδή έχουμε και προηγούμενη εμπειρία από τη δίκη των Βίντεο, όπως ξέρετε πολύ καλά, που μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν, άνοιξαν στόματα, άνοιξαν σπίτια, κατασχέθηκαν αρχεία, κατασχέθηκαν λάπτοπ και βγήκαν πάρα πολλά πράγματα άπλυτα στη φόρα. Επειδή έχουμε και μία άλλη εμπειρία με την οικογένεια Τιλικερίδη, γιατί εμείς έχουμε ασκήσει και τις αστικές μας αξιώσεις κατά της Μπάγερ, της Ζήμενς, της Ελένη και του ΟΣΕ, και βλέπουμε ότι και εκεί 3.000 σελίδες έφτασε και εκεί η δικογραφία και έχουν ανοίξει πάρα πολλά στόματα ο ένας κατά του άλλου. Εδώ έφτασε η Μπάγερ να κατηγορεί τις Ζήμενς για σάπιο μετασχηματιστές και σάπιο ηλεκτράμαξες που πουλήθηκαν στον ΟΣΕ το 2005, οι οποίες κάποιες υπέστησαν ρογμές κατά τη σύγκρουση και κάποιες δεν υπέστησαν, ανεξαρτήτως του αν ευθύνονται, δεν ευθύνονται, ποιος ισχυρίζεται τι, από πού ξεκίνησε η φωτιά ή αν ήταν μία η φωτιά ή δύο ή τρεις, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι ισχυρισμοί μέσα στη δικογραφία. Ανεξαρτήτως λοιπόν της υπετιότητας και του ποσοστού του καθενός, υπάρχουν ισχυρισμοί που αποδεικνύονται ο ένας κατά του άλλου και αυτός φυσικά είναι και ο πραγματικός στόχος. Ο στόχος μιας δίκης ενός δικαστηρίου είναι η διακρίβωση της αλήθειας. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε.
0: Όταν δεν είναι ελεγχόμενη η δικαιοσύνη όμως, κυρία Βαλάνη.
8: Είναι ελεγχόμενη η δικαιοσύνη, ναι, προφανώς. Ξέρετε όμως κάτι, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και ελεγχόμενη να είναι η δικαιοσύνη, δεν πιστεύω ότι υπάρχει το τέλειο έγκλημα. Έχουν κάνει, προσπάθησαν να φτιάξουν το τέλειο έγκλημα, αλλά έχουν κάνει τραγικά λάθη, ακόμα και στη συγκάλυψη που προσπάθησαν να κάνουν. Και όπως βλέπετε, σιγά σιγά ξετυλίγεται το κουβάρι και θα ξετυλιχθεί ακόμη περισσότερο. Εμείς Την άλλη εβδομάδα καταθέτουμε αγωγή και κατά τη ΔΡΑΣ και όχι μόνο κατά του Υπουργείου, όπως ήδη έχει εκδοθεί μια απόφαση, όπως ξέρετε πολύ καλά, και έχει καταδικαστεί το Υπουργείο σε αποζημίωση. Υπάρχουν ευθύνες και τη ΔΡΑΣ, τις οποίες η ίδια η ΡΑΣ παραδέχεται με τις καινούργιες αποφάσεις τις οποίες έχει επιβάλει άλλες στρατηγικές. Η πρώην πρόεδρος της ΡΑΣ, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, η κυρία Τσαπαρίκου, είναι ήδη κατηγορούμενη.
1: Ναι, ναι,
8: υπάρχουν οι ευθύνες του από πάνω, του ΕΡΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, δηλαδή Σιδηροδρόμων, ο οποίος έδωσε επιστοπιτικό ασφαλείας χωρίς εκθέσεις επικινδυνότητας και αξιολόγησης. Υπάρχουν δηλαδή ευθύνες, αλλά όσο ψηλά και να είναι αυτές οι ευθύνες και πάνω από τα πολιτικά πρόσωπα και πάνω από τους αξιωματούχους, αυτές εμείς έχουμε υποσχεθεί ότι θα ανεβρεθούν, θα διαπιστωθούν και θα καταδικαστούν όλοι οι υπεύθυνοι ένας-ένας.
1: Μιλάμε πάντα για τη δίκη που αφορά στη σύγκρουση. Για τον μπάζωμα και τα λοιπά δεν υπάρχει ακόμη πεδίο, αντικείμενο ή κάτι παρεμφερές. Έτσι δεν είναι? Έχουμε σε εξέλιξη.
8: Δεν μιλάμε μόνο για τη δίκη που αφορά στη σύγκρουση. Μιλάμε για τις ευθύνες και τις διοικητικές του Υπουργείου και της ΡΑΣ.
1: Ναι.
8: Μιλάμε για
1: τη σύγκρουση όμως.
8: Για τη σύγκρουση, ναι, για τη σύγκρουση. Όσον αφορά, ναι, όσον αφορά την εκτέλεση της Σύμβασης 7-17, υπάρχει συγκεκριμένη δίκη, η οποία διεξάγεται. Αν εννοείται ότι και τα ηχητικά και τα βίντεο όλα αυτά συνδέονται με τη σύγκρουση, ναι. Όσον αφορά τον μπάζωμα, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει κάτι. Όχι. Ούτε κάποια παραπομπή έχει γίνει ακόμα εκεί. Βέβαια είναι σε προανακριτικό στάδιο και διεξάγεται έρευνα και εκεί. Θα δούμε τι πορίσματα θα βγουν και εκεί και αναλόγως το πράξουμε.
1: Και να δούμε και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και στη δίκη που ξεκινά πάλι αύριο, μετά από πόσων εβδομάδων διακοπή έχουμε
8: ξεκινά
1: χάσει. Ξεκινά
8: αύριο μετά από ένα μήνα. Από ένα μήνα. Ναι. Μας έχουν ανακοινώσει, δεν ξέρω αν θα τηρηθεί αυτό, θα πρέπει να πάμε να δούμε αν οι συνθήκες πλέον είναι κατάλληλες ή αν θα χρειαστούν και άλλες αλλαγές να κάνουμε, γιατί κάτι τέτοιο πάλι ακούσαμε σήμερα. Μας έχουν ανακοινώσει λοιπόν από την έδρα ότι θα εκδικάζουμε όλο τον Ιούνιο και μέχρι αρχές Ιουλίου κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Ελπίζουμε αυτό να τηρηθεί, γιατί πρέπει να προχωρήσει, πρέπει να αποκαλυφθούν πράγματα. Οι γονείς είναι εκεί με αξιοπρέπεια και θα είναι εκεί σε κάθε στάση της δίκης, προκειμένου και οι άνθρωποι να ακούσουν και να καταλάβουν για ποιο λόγο.
1: Εάν τα καταφέρουν, θα περιμένουμε να το δούμε αύριο αυτό. Έτσι. Και
8: ακριβώς,
1: να μην υπάρχει για συνθήκη εξευτελισμού, ταπείνωσης και προσβολής και ύβρεως που είδαμε τις πρώτες μέρες, την πρώτη μέρα της δίκης, όπου η συμπεριφορά προς τους. Γι' αυτό το λέω,
8: είναι
1: κυρία
8: τακτική, όμως, αυτή, κυρία.
1: Είναι τακτική, ακριβώς.
8: Ναι, αλλά είναι όμως πολύ δυνατοί αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν σαν τα παιδιά τους, δεν έχουν κάτι άλλο να χάσουν.
1: Είναι δυνατοί
8: οπότε
1: άνθρωποι.
8: Ακόμα και αυτή η τακτική δεν θα τους.
1: Και είναι τόσο προκλητική αυτή η τακτική που τους γυρίζει μπούμεραγκ, δηλαδή θυμώνει τόσο πολύ ο κόσμος. Λοιπόν, σας αφήνω γιατί ξέρω ότι έχετε να πάρετε το παιδί σας από το σχολείο.
8: Ευχαριστώ πάρα
1: και δεν
8: πολύ.
1: Θέλω να κάνω κατάχρηση.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Εξάλλου θα τα πούμε σύντομα πάλι, διότι έρχονται εξελίξεις, κυρία Βαλάνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Στέλλα Βαλάνη είναι νομική εκπρόσωπος της οικογένειας Τιλκερίδη, που το παιδί τους κάει και στα Τέμπη. Πάμε στη Γιάννα Δίπα Παπαδάκου. Την ακούτε πια στο νέο πρόγραμμα κάθε μέρα. Διότι θέλω να σταθούμε λίγο, Γιάννα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Έτσι, γιατί το βλέπω να πέφτει λίγο από την επικαιρότητα. Το θέμα της κόντρας, δεν θα πω κόντρας, της αντίδρασης της εισαγγελίας, γιατί η κόντρα προϋποθέτει δύο ισότιμα μέλη. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι πάρα πολύ ενοχλημένη, εσύ θα μας πεις περισσότερα, από την τροπολογία Φλωρίδη για τις δίκες Express, έτσι.
2: Ναι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι πολύ ενοχλημένη από αυτό. Αυτό φάνηκε και από την επιστολή που έστειλε στην Κομισιόν, στην οποία έβαλε θέμα αιρεσιμότητας και να εξηγήσουμε, δηλαδή έβαλε θέμα ότι εξαρτάται η τήρηση του κράτους δικαίου από την καταβολή των κονδυλίων, έτσι. Υπάρχει μία σύνδεση σε αυτό, πολλοί κόσμος δεν το ξέρει και το ορίζει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και, δηλαδή όταν δεν τηρείται το κράτος δικαίου, υπάρχει κίνδυνος για τα κονδύλια που καταβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, η κυρία Κοβές θεωρεί ότι αυτή η τροπολογία αντίκειται στο κράτος δικαίου και όπως είπε στην κλειστή συνεδρίαση της υποεπιτροπής της ΛΥΜΠΕ, της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, αυτό που καταγράψαμε στην Αυγή την Κυριακή, όπως είπε εκεί λοιπόν, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα λέγοντας ότι το κόψι, ότι ουσιαστικά αυτή η τροπολογία είναι βασικό εμπόδιο στις έρευνες, στις δικαστικές, της εισαγγελίας. Γιατί αφαιρεί αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία έχει και ανακριτικά καθήκοντα, παρότι είναι εισαγγελία. Στην Ελλάδα οι εισαγγελίες δεν μπορούν να κάνουν ανάκριση, την κάνουν οι ανακριτές. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όμως έχει και ανακριτικά καθήκοντα.
1: Έχει και παραπάνω καθήκοντα, βεβαίως.
2: Έχει παραπάνω καθήκοντα στο πλαίσιο των δικαστικών ερευνών. Τώρα, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χτες, επιχείρησε να πει ότι όλα καλά τα βρίσκει η Λίμπε και να, γιατί το λέτε αυτό, βασιζόμενο στην μυστικότητα αυτής της συνεδρίασης, αλλά όλα τα ρεπορτάζ, μας τα έλεγε και νωρίτερα η Μαρία Ψαρά, η ανταποκρίτρια της Εφημερίδας των Συντακτών, που την έβγαλα στα εκπομπή. Όλα τα ρεπορτάζ λένε ότι ο επίτροπος που παρέστη εκεί της Κομισιόν έφαγε πολύ ξύλο, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, έτσι, μου επιτραπεί αυτή η έκφραση.
1: Εντάξει,
2: δηλαδή ότι τα άκουσε για τα καλά, για το πώς για τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, Κατερίνα.
1: Και έχει σημασία να ακούσουμε και την πρόσφατη παρέμβαση του Κώστα του Αρβανίτη για το ίδιο θέμα.
2: Βεβαίως.
1: Μισό λεπτάκι, Γιάννα, να την ακούσουμε και σχολιάζουμε.
3: Η Ελλάδα έχει σοβαρό θέμα δημοκρατίας. Το βασικό σύνθημα θα ήταν ότι πρέπει να ξεκινήσει ένας νέος ανένδοτος ουσιαστικά. Η χώρα πρέπει να πάει χθες σε εκλογές και η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα και τα πολιτικά κόμματα και ηγεσίες θα βρουν τις ισορροπίες και αυτό που πρέπει. Αλλά αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν είχε κανένα λόγο και καμία δικαιοδοσία ο κ. Μαγκράθ να δίνει πιστοποιητικά στα κράτη-μέλη. Ένας επίτροπος που επιλέγει συνειδητά την οδό της παραπλάνησης και περιφρονεί τόσο απροκάλυπτα την πραγματικότητα και τα τεκμηριωμένα πορίσματα των ίδιων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένας επίτροπος με πλήρη αποδρομή που καλλιεργεί και σπηλώνει το θεσμό που οφείλει αξιοπρεπώς να υπηρετεί. Πριν από 10 μέρες περίπου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την έκθεση με μεγάλη πλειοψηφία και όφιλε ο κύριος Μαγκράθ, η Επιτροπή Κομισιόν, να συμπεριλάβει σε οποιαδήποτε σχόλια την άποψη του νομοθετικού οργάνου που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά είναι καινούργια κόλπα της κυρίας Φοντελάιεν. Κυρία Φοντελάιεν έχει κάνει ήδη δύο πραξικοπήματα. Το πρώτο είναι το πραξικόπημα για το SAFE, για τα εξοπλιστικά, χωρίς την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πήγε και υπέγραψε. Και το δεύτερο είναι η συμφωνία Μερκοσούρ. Όχι μόνο πήγε και υπέγραψε, δεν πήρε υπόψη της την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ήθελε τη συμφωνία να πάει στις ελεκτικές αρχές για να συμφωνήσει. Πραξικόπημα στο πράξιο. Έτσι δρούν και οι επίτροποι πια. Εδώ θα μου πεις, είδαμε την πρόεδρο να κάνει διακοπές στο σπίτι πρωθυπουργού που ελέγχεται η χώρα του και εστί με τα κράτους δικαίου. Ναι, είναι η δεξιά. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Έλα, Γιάννα. Είναι μια συνολική.
2: Ναι, Κατερίνα, να πούμε και το καινούριο.
1: Ναι.
2: Σήμερα έφτασε στην Αθήνα η αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει μια ανακοίνωση πριν από λίγο του Κώστα του Αρβανίτη ότι οι εργασίες αυτής της Επιτροπής ξεκινάνε με κομμένους μάρτυρες. Έτσι, υπάρχει μια καταγγελία. Δηλαδή αποκλείσανε άκουσον τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Γρηγόρη Βάρα, σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα ο κύριος Βάρας. Ασχολίαστο είναι αυτό.
1: Αποκλείσανε τον κύριο Δημήτρη. Από τη στιγμή που απεπέμφθη από τον κύριο Βορύδη ο κύριος Βάρας.
2: Όχι μόνο, από τη στιγμή που υπάρχει το σημείωμα του κύριου Βάρα, ο οποίος καταγγέλει σημεία και τέρατα. Και καταγγέλει όλο το σκάνδαλο, έτσι, και τη διαστρωμάτωση που υπήρχε εκεί. Λοιπόν, αποκλείσανε τον κύριο Δημήτρη Μόσχο, σύμφωνα με την ανακοίνωση του κύριου Αρβανίτη, ο οποίος είναι ο κτηνοτρόφος που και αυτός έχει καταγγείλει και έχει αναλύσει πώς γινόταν το σκάνδαλο, και τον Δημήτρη τον Μπίκα. Να πούμε ότι ευτυχώς με επιμονή του Λεφτ καλείται σε αυτή την επιτροπή να καταθέσει η κυρία Τυχεροπούλου, η γυναίκα η οποία αποκάλυψε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η παρουσία πραγματικά της Παρασκευής Τυχεροπούλου επετέφθη μετά από επιμονή του Λεφτ. Και βεβαίως αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι αρνείται, λέει, ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής, ήταν στη λίστα αυτών που έπρεπε να δουν οι συγκεκριμένοι ευρωβουλευτές που ήρθαν στη χώρα μας. Έτσι, αρνείται, λέει, την παρουσία του, η απουσία. Αίσθηση προκαλεί και η απουσία του κυρίου Πτυλή. Μην ξεχνάμε, στην ΑΔΕ έχει περάσει η αρμοδιότητα. Έχει περάσει.
1: Μα γι' αυτό πέρασε η αρμοδιότητα, όπως αποδεικνύεται καθημερινά και με κάθε αφορμή και αιτία.
2: Ναι, ακόμα βέβαια υπάρχει μια εκκρεμότητα γι' αυτό, όπως μας έλεγε πριν από λίγο και η Ψαρά, κυρία Ψαρά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, υπάρχει μια εκκρεμότητα. Δεν έχει ακριβώς επικυρωθεί.
1: Δεν έχει επικυρωθεί, αλλά αυτό το κάνει καθιστά ακόμη χειρότερη τη στάση, τη θέση του κυρίου Πτυλή, του επικεφαλής της Γιατί συμπεριφέρεται
2: ναι,
1: σαν να έχει επικυρωθεί. Ακόμη ναι, χειρότερα που δεν έχει
2: ακριβώς, επικυρωθεί. Και όχι ναι, μόνο αυτό, το να έρχονται ευρωβουλευτές από την Ευρώπη.
1: Ναι.
2: Δεν είναι μόνο, έτσι, δεν είναι ο κύριος Αρβανίτης μόνο εκεί πάνω, είναι ο κύριος ναι, Μανιάτης, ναι, είναι ο κύριος Αυτιάς από τη ναι, Νέα Δημοκρατία, από το ναι, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή επί της ουσίας, το να αρνείσαι να δεις τους εκλεγμένους ναι, πια εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου, δηλαδή αλακάρτη κυβέρνηση, δείτε κάτι τώρα, και ό,τι τη συμφέρει. Βλέπει την κυρία Φοντερ Λάιεν ιδιωτικός, ο κύριος Μητσοτάκης, όπως σωστά επισήμανε ο Κώστας Αρβανίτης, και δεν βλέπει ο θεσμικός υπεύθυνος του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου έχουν γίνει σημεία και τέρατα, γιατί αυτός είναι τώρα ο θεσμικός υπεύθυνος, ο κ. Πιτσιλής, δεν βλέπει την ολόκληρη επιτροπή, την εκλεγμένη επιτροπή που άρχισε τις εργασίες της από σήμερα. Θα παρακολουθούμε αυτές τις εργασίες, είναι κλειστές βέβαια, εννοείται, ναι, ναι, γιατί είναι εξεταστική επιτροπή αυτή. Όμως εμείς θα παρακολουθούμε αυτές τις εργασίες.
1: Πάντως είναι αποφασισμένη να το πάει, φέρεται αποφασισμένη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να το πάει μέχρι τέλους πάντως. Σε όλα τα ζητήματα,
2: μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το Ευρωκοινοβούλιο, και όπως φαίνεται.
1: Να πούμε ότι σε αυτό που λες έχει σημασία ένα όνομα. Είναι ο Δημήτρης Μόσχος ανάμεσα στους κομμένους μάρτυρες.
2: Ακριβώς. Είναι ο πατέρας,
1: ο κτηνοτρόφος και είναι ο πατέρας του Θωμά Μόσου, που έχει γίνει το πιο viral πρόσωπο σε όλη την περίοδο των κινητοποιήσεων, ακριβώς λόγω της στάσης του και των θέσεών του στα μέσα. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο ότι κόβουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν και γνώση και επιρροή.
2: Μόνο τον έχουν κυνηγήσει το συγκεκριμένο.
1: Έχουν κυνηγήσει, ακριβώς.
2: Για τις καταγγελίες του, μετά ξεχνάμε αυτά.
1: Ακριβώς, γι' αυτό και το επισημαίνω.
2: Απορώ πώς έγινε δεκτή τη Χεροπούλου. Εντάξει, αυτή πια.
1: Θα έβγαζε μάτι. Άλλωστε έχει.
2: Όχι μόνο, είναι σύμβουλος της κυρίας Κοβέση.
1: Ναι, και αυτό λέω. Θα έβγαζε μάτι. Και το ξέρουν αυτό. Και δεν θα πάνε γυρεύοντας. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα τώρα αρχίζει το γαϊτανάκι. Όσο και αν θέλουν να κάνουν, πως δεν υπάρχει. Και σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννα. Καλό μεσημέρι. Τη Γιάννα την ακούτε κάθε μεσημέρι στις 12. Πάμε στο Μιχάλη τον Τρίκα τώρα για να δούμε τι γίνεται στο, πώς να το πούμε, σε αυτό το θέατρο του παραλόγου που παρακολουθούμε στη Μέση Ανατολή όλο το τελευταίο πολύ μεγάλο διάστημα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, θα έχει ακόμα πολλές πράξεις. Όπως αναμένεται, ήδη κυκλοφορούν σενάρια ότι ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορεί να έχουμε επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στους βομβαρδισμούς. Ο Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να είναι η φόρμουλα, σύμφωνα με αυτά τα σενάρια, για να αποφύγει το Κογκρέσο και την πίεση εκεί πέρα που παραλίγο την προηγούμενη εβδομάδα έχασε την ψηφοφορία και αυτό ακυρώθηκε. Τώρα η φόρμουλα είναι ότι πρόκειται για δεύτερο πόλεμο. Αν επιστρέψουμε εκεί πέρα, δεν θα είναι δηλαδή ο πρώτος με πάυσεις, ένας πόλεμος με πάυσεις όπως είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα, θα είναι ένας δεύτερος αυτόνομος πόλεμος. Την ίδια στιγμή βέβαια έχουμε και μια προσπάθεια, βλέπουμε που επικεντρώνεται σε μια μεγάλη διπλωματική προσπάθεια, ένα από αυτά τα σοου που αρέσουν στον Ντόναλντ Τραμπ, με την αναβίωση των συμφωνιών του Αβραάμ. Και όπως θυμόμαστε, ήταν οι συμφωνίες που πανηγυρικά υπογράφηκαν το 2020, είχαν αρχικά με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και το Μπαχρέιν που ομαλοποίησαν τις σχέσεις με το Ισραήλ. Αργότερα προσχώρησε και το Σουδάν και το Μαρόκο. Αυτή τη φορά ο Τραμπ προσκάλεσε δημόσια τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, ακόμα και την Τουρκία να συμμετάσχουν σε μια πολύ διευρυμένη. Και αυτό ενδεχομένως θα εξασφάλιζε ένα χολιγοντιανό σώο σαν αυτό που ετοίμασε για τη Γάζα και θα μπορούσε να του εξασφαλίσει την πολυπόθητη έξοδο. Είναι βέβαια εξαιρετικά δύσκολο σήμερα κάτι τέτοιο να γίνει, γιατί το 2020 είχαμε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο στη Μέση Ανατολή. Ο στόχος των ΗΠΑ παρέμενε, ήταν και το 2020 και το 2026 ο ίδιος βέβαια, η δημιουργία ενός φιλοδυτικού μπλοκ που θα λειτουργεί ως αντίπαλο δέος της Ιρανικής επιρροής. Στόχος είναι, ο πρώτος βασικός στόχος είναι η απομόνωση του Ιράν, αλλά και ο δευτερεύον στόχος και εξίσου σημαντικός είναι ο οριστικός ενταφιασμός, θα λέγαμε, του Παλαιστινιακού ζητήματος, γιατί για τις αραβικές χώρες, όπως ξέρουμε, είναι κόκκινη γραμμή ότι οποιαδήποτε εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ θα πρέπει να περνά από τη λύση του Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό φαίνεται σε αυτή τη φάση να παρακάμπτεται. Δηλαδή επιθυμούν να υπάρξει εξομάλυνση χωρίς Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό είναι ο στόχος του Νετανιάχου. Αυτό είναι ότι.
1: Ναι,
4: υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή αυτό. Ότι με τη γενοκτονία στη Γάζα έχει αλλάξει η εικόνα. Οι εικόνες αυτές που έχουν εξοργήσει τον αραβικό κόσμο, υπάρχει τεράστια πίεση αυτή τη στιγμή.
1: Αποτέλεσμα έχουν αρθεί εν μέρη και οι συνθήκες για τη συμφωνία του Αβραάμ, η οποία προέβλεπε εξομάλυνση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Αραβικών χωρών. Τώρα αυτό όλο έχει ανατραπεί. Έχει αλλάξει, αν δεν έχει
5: ανατραπεί. Και όχι μόνο από τη Γάζα, αλλά και από τον ίδιο τον πόλεμο με το Ιράν. Γιατί είδαν και αυτές οι ίδιες χώρες να γίνονται στόχος και είδαν και την οικονομική αναταραχή και κρίνουν ότι είναι ενδεχομένως απειλούν όχι μόνο τη σταθερότητα, αλλά και τα ίδια τα καθεστώτα τους. Οπότε είναι δύο φορές σήμερα πρόθυμες να μπουν σε μια τέτοια περιπέτεια, όσο και αν αυτό θα εξασφάλιζε στον Τραμπ την διέξοδο που θα έχει.
1: Άρα, μέχρι στιγμή, Μιχάλη, για να δώσουμε ένα τίτλο όσο μπορεί να δώσει κανείς, ο λιγότερο χαμένος είναι το Ιράν. Μέχρι στιγμή. Από τότε που ξεκίνησε.
5: Σίγουρα, οπωσδήποτε.
1: Έτσι δεν είναι.
5: Και αυτή τη στιγμή, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ο μεγάλος χαμένος σε αυτή τη φάση τουλάχιστον εμφανίζεται να είναι και ο Νετανιάχου.
1: Και γιατί, ο Νετανιάχου από την άλλη.
5: Ο οποίος σε αυτή τη φάση έχει παραμεριστεί εντελώς. Υπάρχουν τίτλοι που λέγανε ότι ενώ ξεκίνησε ως συγκυβερνήτης, σήμερα είναι απλώς συνεπιβάτης. Δηλαδή, κανείς δεν. Αν είναι κάποιος που διαπραγματεύεται, είναι ο Τραμπ με το Ιράν. Δεν είναι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή που έχει λόγο. Στο Ισραήλ ήδη υπάρχουν αναλυτές που λένε για ότι θα είναι εφιάλτης μια συμφωνία με το Ιράν που δεν θα λύνει τα βασικά ζητήματα, δεν θα έχει επιτευχθεί η κατάρρευση του καθεστώτος όπως ήταν ο αρχικός στόχος ή τουλάχιστον η εγκατάλειψη του πυρηνικού προγράμματος. Και ο Νετανιάχου μετά από αυτό θα βρεθεί πολιτικά έκθετος
1: εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε. Τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα σχεδιάζεις και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, ειδικά στον πόλεμο. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Με την Αλέκα Ζουμή θα κλείσουμε. Λοιπόν, το βίντεο με τα όσα έγιναν στο ΆΚΑ στις προάλλες, το είδαμε χθες όλες.
6: Καλησπέρα, Κατερίνα.
1: Καλησπέρα, Αλέκα. Έχουμε παρεμβάσει εισαγγελέα.
6: Πιθανότητα να υπάρχουν και άλλα. Έτσι, αυτό θα αναζητήσουν οι αρχές.
1: Ναι, είναι από το κλειστό κύκλωμα του γηπέδου, αν δεν
6: ακριβώς. Να πούμε ότι από χθες λοιπόν έγινε γνωστό ότι τη συλλογή προανακριτικού υλικού και την υποβολή του για αξιολόγηση για αυτό το επεισόδιο που έγινε μεταξύ του Προέδρου της ΠΑΕΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, του Βαγγέλη Μαρινάκη, και του πρώην συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Γρηγόρη Δημητριάδη, στα επίσημα του της Center, ήταν λίγο πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού της Ευρωλίγκα. Ζήτησε λοιπόν ο αθλητικός εισαγγελέας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ζήτησε από το Τμήμα Αθλητικής Βίας να ελεγχθεί βιντεοληπτικό υλικό και αν επιβεβαιωθεί αυταπαγγέλτος διωκόμενη πράξη, είναι αυταπάγγελτα όλα αυτά τα. Ό,τι συμβαίνει και έχει σχέση με βία εντός αθλητικών χώρων, έτσι και αλλιώς, να προχωρήσει τη διαδικασία. Να πούμε εδώ λοιπόν, να θυμίσουμε ότι ήρθαν σε έντονη από την παράθεση, με αποτέλεσμα όχι μόνο λεκτικός διαπληκτισμός, εξελίχθηκε σε σωματικό ακριβώς. Η κάθε πλευρά τώρα λέει, η άλλη ξεκίνησε, αλλά λίγη σημασία έχει, έτσι, Κατερίνα, ποιος ξεκίνησε και τι υπόθηκε πριν ξεκινήσει. Μίλησε ο κ. Φλωρίδης νωρίτερα στο Sky το πρωί, ο οποίος είπε ξεκάθαρα ότι πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο, ότι ο εισαγγελέας ζήτησε την πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με τον χαρακτηρισμό που θα γίνει προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Και είπε πως οι ποινές αυτές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό χαρακτήρα και αποτέλεσμα. Αν κάποιος καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για πράξη που χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο, θα πάει στη φυλακή. Και τον ρώτησαν, μάλιστα, δηλαδή θα πάει φυλακή. Απάντησε, ναι, θα πάει φυλακή, αυτός είναι ο κανόνας. Βεβαίως, σε όσους καλύπτουμε και όσους καλύπτουμε αθλητικό ρεπορτάζ, δεν μας προκαλεί εντύπωση, γιατί αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, με κάθε τι που συμβαίνει μέσα σε αθλητικούς χώρους και έχει σχέση με βία. Όντως, φίλαθλοι οπαδοί πηγαίνουν φυλακή.
1: Ναι, άλλο φίλαθλοι οπαδοί και άλλο υπερισμό.
6: Να δούμε λοιπόν εδώ, ιδίω συγκεκριμένα, αν θα καταλήξουν στη φυλακή.
1: Ένα άνθρωπος του παριθμών 2, άνθρωπος του καθεστώτος Μητσοτάκη από το 19 μέχρι τη στιγμή που τον επέμπαινε.
6: Ακριβώς, Κατερίνα, και να πούμε βεβαίως ότι η ρίζα της σύγκρουσης είναι βαθιά πολιτική εδώ. Συνδέεται άμεσα με το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών και του Predator, υπόθεση που είχε οδηγήσει στην παρέτηση Δημητριάδη το 22. Είναι από τότε, κρατάει
1: θύμα
6: από τότε αυτή η κολόνια.
1: Και ο Βαγγέλης
6: Μαρινάκης, ακριβώς, ήταν και ο ίδιος μέσα και μάλιστα ψηλά το όνομά του σε αυτή τη λίστα και επιπλέον υπό παρακολούθηση φέρονταν να βρίσκονταν και στενοί του συνεργάτες καθώς και πρόσωπα από το φιλικό και επιχειρηματικό του περιβάλλον. Εδώ και πάρα πολύ καιρό κρατάει αυτή η κόντρα και από τη στιγμή μάλιστα που ο κύριος Δημητριάδης είναι μόνιμος κάτοικος των επισήμων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έχει μόνιμα θέση εκεί. Ναι. Τον είδαμε χθες να φιγουράρει και με το κύπελο, έχει πρόσβαση, έχει access
1: με την οικογένεια
6: Αγγελόπουλων. Είναι και αυτός ένας λόγος, θεωρούν πολλοί, που η οικογένεια Αγγελόπουλων με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τους αδελφούς Αγγελόπουλους, δεν έχουν και τις καλύτερες δυνατότητες.
7: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
9: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών που έγινε για λογαριασμό του Δήμου Καβάλας. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν το βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την πόλη χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό 18,2% εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε έναν φίλο ή συγγενή.

0: Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για γυναίκες πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλεώνα. Τη δράση υλοποίησαν το Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης, η τοπική κοινότητα Αμυγδαλεώνα και η Ένωση Στρατιωτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, αλλά μη μεταβλητή 3-4 από φόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
6: Auto Center Service.
7: Γεια σου, Κία.
8: Γεια σου, Πάνο.
7: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
8: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
7: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
8: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
9: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
12: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
14: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
15: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
14: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
14: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
15: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
14: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
15: Πρωτότυπες τούρτες γενετικές.

0: γενεθλίων και πάρτι.
1: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
0: Αρτοζαχαροπλαστία Σκλαρίς.
1: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
0: Τηλέφωνο 2592062472.
1: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
1: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
0: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
1: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
0: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
1: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
0: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Έχεις ιδέα.
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
7: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
3: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών που έγινε για λογαριασμό του Δήμου Καβάλας. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν το βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την πόλη χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό 18,2% εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε έναν φίλο ή συγγενή. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγη των Φιλίππων και αποζημιώσεις για τη χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Αύριο στις 7.30 στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα, σύσκεψη και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 5η στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει αύριο Τετάρτη ο Σύλλογος Αιμοδοτών Λιμένα Θάσου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο καλοκαιρικό του Λιμένα. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για γυναίκες πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Περιφερειακό.

0: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
6: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
5: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
7: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
10: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
10: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 2592062472.
10: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder με

0: Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Πώς είσαι?
2: Εγώ εξαιρετικά.
1: Όλα καλά?
2: Βέβαια.
1: Εντάξει.
2: Βέβαια.
1: Εντάξει, μπήκαμε στην εβδομάδα κανονικά από χθες. Στην ευθεία το έχουμε έτσι συνειδητοποιήσει και είμαστε καλά.
2: Νομίζεις.
1: Για Τρίτη. Τρίτη 26 του μήνα. Κυρίες και κύριοι.
2: 26 του Μαγιού και σήμερα οφείλουμε να πούμε χρόνια πολλά στο Συνέσιο και τη Συνεσία.
1: Χρόνια πολλά. Τώρα Συνέσιο, Συνεσία, δεν έχω βρει ποτέ
2: δρόμο.
1: Στη ζωή μου.
2: Δρόμο. Ένα δρόμο.
1: Και τι θα γιορτάζει ο δρόμος?
2: Συνέσιο. Μπορεί.
1: Θα γιορτάζει ο δρόμος.
2: Μπορεί, γιατί ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
1: Ναι, οκ. Okay. Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, 2 ώρες εδώ, Εβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρας Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλωσορίσατε.

0: Εκεί στην Ιαπωνία τα πράγματα, όπως ακούτε, αν ακούτε αυτή την εκπομπή συχνά, έχουν γίνει τα πάντα. Έτσι, δηλαδή νοικιάζουν γαμπρούς. Νοικιάζουν γαμπρούς οι γυναίκες, ας πούμε. Για να μην τους πιέζουν οι δικοί τους να παντρευτούν αυτές. Νοικιάζουν ένα γαμπρό, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε διαβάσει ότι το 30-40% των νέων μέχρι 30 ετών δεν κάνουν σεξ. Ξέρω και έχουν
1: το
0: να κάνουν σεξ πάνω από χρόνο. Έχουμε
1: και αυτό για τις μοναξιές που
0: λοιπόν,
1: βιώνουν.
0: Έρχεται τώρα. Καλά και άλλα πράγματα συμβαίνουν τώρα, δεν τα θυμάμαι όλα. Έρχονται τώρα εδώ αυτά τα νέα που διαβάζουμε συνήθως. Ναι. Και μας λένε το εξής. Η ιαπωνική pop κουλτούρα, έτσι όπως έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, έτσι, είναι λίγο περίεργη.
1: Η ιαπωνική pop κουλτούρα.
0: Ναι. Είναι λίγο. Λοιπόν, οι καλλιτέχνες κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν φασαρία και να τραβήξουν περισσότερους, τέλος πάντων, θαυμαστές, ας το πεις έτσι. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μία τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Η Χαρίντα Ματσουμότο, αν δεν κάνω λάθος το όνομα, είναι
1: η
0: συγκεκριμένη. Ή ντάπες, μωρέ, άστα να πάνε. Λοιπόν, είναι μία τραγουδίστρια η οποία ανταγωνιστικά και μόνο σε σχέση με τις άλλες τραγουδίστρες για να μαζέψει περισσότερο κόσμο, ακούμε και ενδιαφέρον, τι έκανε. Πρόσεξε, δώσε σημασία λίγο. Δώσε σημασία.
1: Σημασία.
0: Μπορεί να το κάνεις εσύ από αύριο αυτό.
1: Να το κάνω εγώ από αύριο. Για
0: ναι,
1: πες.
0: Δώσε λίγο σημασία όμως. Τι μπορεί να κάνεις από αύριο για να βγάλεις περισσότερα λεφτά. Λοιπόν, έκατσε και έγραψε πριν την συναυλία της ότι στο τέλος της συναυλίας όσοι είναι θαυμαστές της μπορούν να μυρίσουν τις μασχάλες της.
1: Δεν μπορώ να πάω να βγάλω τον εσωτερικό μου κόσμο στην τουαλέτα για λίγο.
0: Προσοχή! Μετά ακριβώς τη συναυλία, καταλαβαίνετε τι υδρότα έχει βγάλει αυτή,
1: έλα,
0: θα μυρίσει
1: σταμάτα.
0: Τις μασχάλες. Θα τις μυρίσουν τις μασχάλες με την ουρά, έτσι, δηλαδή θα περιμένουν στην ουρά. Ναι, είναι έτσι όμως οι Ιάπωνες, πίστεψέ με, που αυτό το θεωρούν και λίγο πονηρό, λίγο σεξι, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς και πάνε και μυρίζουν. Χώνουν τη μύτη τους στη μασκάλη. Και αυτή κάθεται, υπάρχει φωτογραφία με σηκωμένο το χέρι. Κανονικά. Παιδιά, θαυμαστές μου, ελάτε να μυρίσετε μασκάλες.
1: Έλα, σταμάτα, δεν μπορώ άλλο.
0: Είναι γυναικεία μασκάλη. Είναι πιο μυρωδάτη.
1: Ξεράσω γλου. Δεν άντεξα.
0: Γιατί άμα το κάνεις και εσύ θα έχεις περισσότερους θαυμαστές. Γιατί το κάνεις αυτό. Είναι η ιαπωνική pop κουλτούρα αυτή.
1: Ξέρεις ο πεταλούδας.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να ακούσουμε διαφημίσεις που έρχονται.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω βλέπετε τι κάνω. Κάνω τις προσπάθειές μου έτσι να την κάνω λίγο πιο γνωστή στο χώρο και να έχει περισσότερη αποδοχή.
1: Θες να ιδιάσω.
0: Καταλαβαίνεις, αλλά δεν θέλει, είναι αρνητική. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook, έχουμε και TikTok. Εκεί μας βρίσκεται Επιβαλίκος μας και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ετοιμάζεται. Κάνει κάτι δοκιμές. Επιστρέφουμε με το σαν σήμερα σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Yeah. Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Καλώς ορίσατε. Είναι 26 του μήνα.
2: Καλώς τους.
1: Σε αυτό το διάλειμμα αυξήθηκαν οι θαυμαστές και οι followers της Εύης.
2: Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ δηλαδή.
1: Δίνουν ωραίες ιδέες οι Ιάπωνες.
2: Να σου πω, θες να δείξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν τώρα, γιατί
1: δεν
2: θα την παλέψω άλλο.
1: Για να τη ρίξουμε τη ματιά.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, 26 Μαΐου το 1770, λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Το 1879, Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ, με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. 1930, ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή ιδρύεται τον Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μετάξα. 1941, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς αιχμαλώτους. 1969, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 26 Μαΐου.

0: Τι έχουμε?
1: Έχουμε μια νέα φημολογούμενη ιστορία αγάπης. Έρωτα και πάθος.
0: Μα, για λέγε.
1: Ποιο είναι το νέο, λέμε τώρα, hot ζευγάρι. Λέμε
0: τώρα πάλι.
1: Τη showbiz.
0: Tom Cruise.
1: Ναι. Κάτι ξέρεις.
0: Συγγνώμη, οι άλλοι δεν ήταν με άλλον τις προάλλες?
1: Παιδί μου, αυτό ήταν για μια εβδομάδα μόνο.
0: Α, συνεχίζουν παρόλο που έχουν γεράσει να κάνουν τα ίδια, έτσι αυτοί.
1: Ο λύκος και ανεγέρεσε.
0: Πάμε Λάντερσον τώρα, Tom Cruise πάλι. Πάμε Λάντερσον ήταν με τον
1: Λίαμ Νίσον, κυριούλη
0: που, ναι,
1: που κάναν
0: είχε
1: ταινία.
0: Πεθάνει και η γυναίκα του.
1: Που κάναν την ταινία.
0: Ναι.
1: Καλά, εκείνη παραδέχτηκε ότι απλά περάσανε μια ωραία εβδομάδα μαζί.
0: Ο λύκος και ανεγέρασε.
1: Αυτό δεν σου είπα. Εν τω μεταξύ, η Πάμελα Άντερσον είναι 58 και ο Tom Cruise είναι 63.
0: Ιδέες. Και όμως δείχνει νεότατο σε σχέση με την Πάμελα.
1: Ναι,
0: έτσι συμβαίνει όντως με τους άντρες.
1: Θα έλεγα τώρα καμιά καλή
0: μέσω
1: κουβέντα.
0: Όρο, έτσι, στην πλειοψηφία τους τέλος πάντων. Μα είδα τις φωτογραφίες και είναι χάλια.
1: Τώρα άμα υπάρχει σπίθα, υπάρχει χημεία.
0: Τώρα θα έλεγα ότι υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Μεταξύ τους.
0: Τώρα, δηλαδή τώρα να έχεις φύγει από την Νικόλ και να έχεις βρεθεί στην Πάμελα τώρα, δηλαδή.
1: Εντάξει, και τι η Πάμελα έχει το ταπεραμέντο της. Έχει εμπειρία.
0: Άλλο εμπειρία, άλλο ταπεραμέντο. Τώρα είναι, μην τα μπερδεύουμε.
1: Ναι, αλλά έχει και ταπεραμέντο και εμπειρία.
0: Εγώ ανάμεσα από τις δύο θα είχα τη. Η Νικόλ είναι λίγο πιο κλασάτη, νομίζω.
1: Εντάξει, είναι. Και η αλήθεια είναι ότι τελευταία έχει βγάλει και ένα πολύ πιο σεξι προφίλ.
0: Η Νικόλ. Mm. Ναι, με την τελευταία της ταινία.
1: Ναι.
0: Έχεις δει?
1: Όχι. Έχω δει αποσπάσματα.
0: Δύο φορές την είδα.
1: Τόσο πολύ σ' άρεσε.
0: Έτυχε να πάω με διαφορετικό κόσμο γι' αυτό.
1: Καταλαβαίνετε.

0: Σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις. Έχουμε μια ολόκληρη ώρα μαζί ακόμα και σήμερα εδώ μαζί. Θυμίζω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media, Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες, Κοσμάς Καδραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και TikTok και Instagram και Facebook, παρακαλώ.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ με τις διαφημίσεις, μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών που έγινε για λογαριασμό του Δήμου Καβάλας. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν το βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την πόλη χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό 18,2% εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε έναν φίλο ή συγγενή. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγια των Φιλίππων και αποζημιώσεις για τη χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Αύριο στις 7.30 στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα, σύσκεψη και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 5η στις 11 το πρωί έξω από το Δημάρχειο. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει αύριο Τετάρτη ο Σύλλογος Αιμοδοτών Λιμένα Θάσου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο καλοκαιρικό του Λιμένα. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για γυναίκες πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλεώνα. Τη δράση υλοποίησαν το Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης, η τοπική κοινότητα Αμυγδαλεώνα και η Ένωση Στρατιωτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Ο καιρός.
2: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, άλμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα.

0: Δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Γεια σου, Κία.
2: Γεια σου, Πάνο.
1: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
2: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
1: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
2: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
3: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
9: Auto Center Service.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider.

0: Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Δεύτερη ώρα μαζί. Τριτιάτικο εδώ. 26 Μαΐου. Κανονικότατα. Πλησιάζουν οι μέρες, Εύη μου.
2: Ναι.
1: Να σου το πω. Έτσι έχουν γενέθλια ήδη δίδυμοι εδώ και λίγες μέρες. Να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε. Έτσι. Πότε έχει γενέθλια ο Τραμπ? Που είναι δίδυμος και αυτός, δεν ξέρω.
2: Πότε έχει?
1: Δεν ξέρω.
2: Αυτό ρωτώ. Αυτό είχαμε δει νομίζω.
1: Ναι, δεν το θυμάσαι. Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου.
2: Δεν θα μου πάρει πολύ ώρα. 14 Ιουνίου.
1: Έτσι, έχει καιρό ακόμα.
2: Γιατί σκέφτεσαι τι δώρο να του...
1: Δίδυμος του Ιουνίου, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό είναι έτσι χάλια τα πράγματα. Δεν είναι όπως του Μαΐου.
2: Λοιπόν... Είμαστε καλύτεροι εμείς του Μαΐου δηλαδή.
1: Ναι, έτσι φαίνεται, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, θυμάσαι αυτό που συζητάγαμε παλιότερα και το κάνανε στην Ισπανία δοκιμαστικά για τις 4 εργάσιμες μέρες την εβδομάδα, αντί για 5?
2: Ναι.
1: Το θυμάσαι
2: ναι,
1: αυτό?
2: Ναι,
1: το έχουν
2: το
1: κάνει
2: θυμάμαι.
1: Και στην Ελλάδα κάποιες εταιρείες, όχι όμως για όλο τον χρόνο. Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι το κάνανε, ξέρω εγώ, τα καλοκαίρια μόνο. Το χειμώνα κανονικά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι υπάρχει μια χώρα η οποία έχει σταθερά από το 19 σχεδόν όλοι οι υπάλληλοι.
2: Ναι.
1: Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν το τετραήμερο από το 19. Αυτή τη στιγμή είναι το 86% των εργαζομένων της χώρας αυτής και η χώρα αυτή είναι η Ισλανδία. Έτσι. Το πείραμα λοιπόν, από ό,τι λένε, πέτυχε. Και τι σημαίνει αυτό? Ετήσια αύξηση παραγωγικότητας 1,5%, γιατί έτσι μετριούνται αυτά. Έτσι, να μην πω την έκφραση για τον εργαζόμενο, γιατί τον κάνουν. Ανάπτυξη 4,9, που μας λένε εδώ ότι έχουμε μεγάλη ανάπτυξη. Εκεί στην Ισλανδία έχουν μεγαλύτερη ανάπτυξη. Έτσι, ενώ στην Ευρώπη λέει ο μέσος όρος είναι 2%. Έτσι, 4,9% στην Ισλανδία και από ό,τι φαίνεται λέει έχει πετύχει αυτό. Αντί για 40 ώρες την εβδομάδα, πόσοι είναι αυτοί που εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα στη χώρα μας, εν πάση περιπτώσει θα είναι 35. Όχι θα είναι, είναι ήδη στην Ισλανδία 35 ώρες την εβδομάδα. Άρα δουλεύουν και κάτι περισσότερο ίσως από το 8ωρο. 4, 8, 32, άρα μέχρι το 35 δουλεύουν περίπου 3-4 ώρες περισσότερο την εβδομάδα. Είναι ωραίο όμως αυτό, δεν είναι? Να κάθεσαι και Παρασκευή και Σάββατο και την Κυριακή με τα ίδια χρήματα. Δεν ακούω, δεν ακούω εσένα.
2: Τι να σου πω εγώ τώρα, αφού αυτό που μου περιγράφεις είναι ονειρικό.
1: Είναι ονειρικό, ναι, και τα αποτελέσματα είναι ονειρικά. Γιατί και οι εργαζόμενοι νιώθουν διαφορετικά και έχουν χρόνο για την οικογένειά τους και για τα προσωπικά τους θέματα επίσης. Αυτά τα ωραία. Πάντως αυτό που λέει με τα ίδια χρήματα έτσι αλλά λιγότερες μέρες εργασίας, να ξέρετε ότι είναι λίγο μεσοβέζικο αυτό, δηλαδή θα έπρεπε έτσι όπως πληρωνόντουσαν παλιότερα τώρα στις μέρες μας να δίνουν περισσότερα λεφτά. Η αντιστοιχία είναι περισσότερα λεφτά από ό,τι δίνουν. Οπότε επειδή δεν έχουν λεφτά μειώνουν τις μέρες εργασίας και σου κρατάνε τον ίδιο μισθό. Για να καταλάβεις. Αλλά στο παρουσιάζουν ότι σου δίνουν τα ίδια χρήματα με λιγότερες ώρες.

0: Πραγματικά δεν ξέρω ώρες. Τι θα αποκάνω,
1: Με αυτά που διαβάζεις εννοείς.
0: Ναι, αυτά που διαβάζω, με αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή πραγματικά. Μου μίλησες προηγουμένως για τον Τραμπ, σωστά?
1: Για την γενέθλια είπαμε, που είναι δίδυμος.
0: Λοιπόν, πριν από ένα χρονικό διάστημα, αν θυμάσαι, είχε διαφημιστεί ένα χρυσό smartphone φτιαγμένο για τους πραγματικούς Αμερικάνους.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Το
1: που,
0: θυμάσαι.
1: Που είναι δικό του, αυτό το
0: πουλάει. Ναι. Υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν έφτασαν ποτέ τα χρυσά κινητά εκεί που έπρεπε και υπάρχει οργή από χιλιάδες αγοραστές που περιμένουν ακόμα. Πώς φαίνεται?
1: Εδώ υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν λάβει επιδοτήσεις ενός και δύο ετών τώρα. Για το χρυσό ρολόι του Τραμπ, μας ενδιαφέρει.
0: Ο δύο ρολόι, κινητό καλέ, smartphone.
1: Κινητό, ναι, τέλος πάντων, είναι αυτό.
0: Οι αρχές εξετάζουν τώρα αν η Trump Mobile χρησιμοποίησε την πολιτική πίστη των οπαδών του Προέδρου για να αντλήσει κεφάλαια ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων από προκαταβολές, χωρίς να έχει εξασφαλίσει την παραμικρή υποδομή για την κατασκευή και διάθεση των τηλεφώνων.
1: Μην το λες, εγώ δεν το πιστεύω αυτό.
0: Δεν το πιστεύεις, ε?
1: Όχι.
0: Ναι. Σε καταλαβαίνω. Θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου.
1: Θέλεις να πάμε μπουζούκια, πάμε.
0: Όχι, θέλεις να διατηρήσεις την πίστη σου στον κύριο Τραμπ. Ε?
1: Τώρα, γιατί με προκαλείς, δεν με αφήνεις ήσυχο.
0: Εγώ σε προκαλώ.
1: Έμα.
0: Ποτέ.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Και πώς νιώθεις γι' αυτό?
0: Νιώθω υπέροχα, καταπληκτικά. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, πόση ώρα μένει η κάθε τροφή στο στομάχι? Διαβάζω μερικά, έτσι, τα οποία μπορούμε να τα έχουμε στο μυαλό μας για να ξέρετε πόση ώρα μένει το κάθε φαΐ στο στομάχι μας. Ειδικά τώρα το καλοκαίρι που έρχεται, νομίζω ότι έχουν λίγο σημασία αυτά, αν δεν θέλουν να πιέζουμε τον εαυτό μας, εννοώ. Έτσι, η μπανάνα μένει στο στομάχι μας 30 λεπτά, λοιπόν. Το ρύζι μία ώρα. Το αβογκάντο 2 ώρες. Το ρωσε αβογκάντο συχνά.
1: Το υποπτευόμουν αυτό για το αβογκάντο, γιατί επειδή μου αρέσει σαν... Το επιλέγω δηλαδή.
0: Σε αρέσει να το τρως σκέτο ή με διάφορα καρικεύματα από πάνω που θέλουν άλλοι? Μένα μου αρέσει σκέτο.
1: Σκέτο με αλάτι.
0: Χωρίς αλάτι, τίποτα. Λοιπόν, αυγά 2,5 ώρες. Κόκκινο κρέας και κοτόπουλο 3,5 ώρες. Δηλαδή το κοτόπουλο και το κόκκινο κρέας δεν έχει διαφορά. Έτσι, και το τυρί 4,5 ώρες.
1: 4,5 ώρες το τυρί.
0: Το τυρί 4,5 ώρες μένει στο στομάχι μας, παιδιά. Στην ωραία κοιλάρα μας.
1: Okay.
0: Πάρτε αυτά, κρατήστε αυτά τα στοιχεία. Μπορεί κάποια στιγμή να σας χρειαστούν για οποιοδήποτε λόγο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα της διαφημίσης. Καλωσορίσατε.
3: Καλώς τους.
2: Καλωσορίσατε, λέω. 26 του μήνα σήμερα. Ακόμα δεν έχει σβήξει, ούτε έχει φτερνιστεί.
3: Ιδέες,
2: έτσι,
3: πρόοδος.
2: Οπότε είμαστε μια χαρά. Ναι, αλλά όμως δεν τα θέλεις και όλα δικά σου, σε τσίπησε ένα κουνούπι.
3: Δύο
2: κουνούπια. Λοιπόν, Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύσει όλες τις πληρωμές με μετρητά πάνω από 10.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις από τις 10 Ιουλίου του 2027 και μετά. Έτσι, για τους ιδιώτες παραμένουν τα ίδια όπως έχουν. Έτσι, οι απαγορεύσεις έρχονται σιγά σιγά.
3: Νομίζω όμως ότι ούτως ή άλλως σε λιανικό δεν επιτρέπεται να δεχτεί το κατάστημα πληρωμή άνω των 500 ευρώ.
2: Ναι, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι... Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τα λέει αυτά βάζει και κάποιους άλλους όρους, κάποιους κανόνες, να λέει ότι για να το κάνεις αυτό θα πρέπει πρώτα να έχεις ακολουθήσει κάποιους άλλους κανόνες αναχώρα που δεν έχεις ακολουθήσει. Δηλαδή υπάρχει επίσης το ίδιο. Αυτό ισχύει εδώ και κάνα 2 χρόνια μάλλον, έτσι, που πρέπει οι μικρές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μέχρι 80.000 ευρώ ή εισόδημα ή τζίρο να μην κόβουν ΦΠΑ. Καταλαβές. Ωραία, τέλεια, φανταστικά.
3: Μα συγγνώμη, φταίω, το βλέπεις. Το βλέπεις.
2: Όχι, δεν γίνεται. Εσύ. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα πώς χάνουμε το δάσος και κοιτάμε το κουνούπι, το δέντρο. Καταλαβές.

0: τις τελευταίες μέρες.
1: Κυνηγάμε κουνούπια.
0: Πέρα από τα κουνούπια. Εμείς κυνηγάμε κουνούπια. Κάποιοι άλλοι κυνηγάνε ρολόγια. Είδες αυτό τον κακό χαμό που έγινε σε καταστήματα της γνωστής εταιρείας, τώρα θα του πω δεν είναι διαφημιστής, Watch, στο εξωτερικό. Το είδες?
1: Κάτι άκουσα να σου πω, αλλά δεν ενδιαφέρομαι γιατί...
0: Έκανε μια συνεργασία, συγκεκριμένη εταιρεία, που έχει έτσι πιο προστά ρολόγια, με την Audemars Piguet, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Λοιπόν, και παρουσιάσανε κάποια
1: έχει.
0: Μοντέλα που είναι λίγο πιο...
1: Τι διαφορετικά έχει, αυτό λέω, τι διαφορετικό έχει.
0: Τώρα τι να σου πω τι διαφορετικό έχει, τι είδες κουνούπι πάλι. Λοιπόν, ρε παιδί μου, το ένα είναι λίγο πιο, πώς να σου πω, ιδιαίτερο.
1: Δώσε μας ένα
0: ακριβό
1: στίγμα. Ναι, τι, λάμπι, τι είναι.
0: Έχουν συνδυάσει τώρα αυτές τις δύο αισθητικές.
1: Έχει μυρωδάτες μασχάλες.
0: Λύσαξες με τις μασχάλες, έτσι, και ξανακούσω μασχάλη πραγματικά. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι τώρα ότι βγάλαν αυτά τα ρολόγια και έχει γίνει ο κακός χαμός. Mm-hmm. Ο κακός χαμός όμως.
1: Μερικοί δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, εγώ αυτό έχω να πω.
0: Ουρές, πανικός και κλειστά καταστήματα διαβάζω. Από Ευρώπη μέχρι Ασία και ΗΠΑ, χιλιάδες καταναλωτές σχημάτισαν ουρές έξω από τα καταστήματα που είχαν τα συγκεκριμένα μοντέλα. Με την κατάσταση, λέει, σε αρκετές πόλεις να βγαίνει εκτός ελέγχου. Περιστατικά χάους σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μιλάνο, το Λονδίνο, η Βαρκελόνη και το Ντουμπάι. Αναγκάστηκαν
1: που...
0: να κλείσουν προσωρινά τα καταστήματα για να ελέγξουν το πλήθος και την κατάσταση.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους. Δεν λέγαμε τη Δευτέρα.
0: Παιδιά, είναι δυνατόν? Η τιμή λιανική σε αυτά τα νέα ρολόγια κυμαίνεται περίπου στα 400 με 420 δολάρια.
1: Εντάξει.
0: Okay. Άκου όμως τώρα τι γίνεται. Η τιμή της μεταπώλησης μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 25.000 δολάρια.
1: Για ποιο λόγο δεν τις πιλάνε κατευθείαν 25.000 δολάρια δηλαδή?
0: Όχι, μεταπώλησης, το αγοράζεις, ναι, εσύ και το βγάζεις, λέω, στο ίντερνετ.
1: Ναι, γιατί δεν το βάζουν κατευθείαν στο ίντερνετ, να βγάλουν κατευθείαν 25.000 αυτοί.
0: Η ίδια η εταιρεία.
1: Ναι, βέβαια, τι.
0: Γιατί η εταιρεία τώρα έχει βάλει ένα φρένο και σου λέει ότι μπορείς να αγοράσεις μόνο ένα.
1: Εγώ ξέρω ότι άνθρωποι που είχαν αντιπροσωπείες ρολογιών κλείσανε, γιατί τα ρολόγια πλέον δεν έχουν πωλήσεις. Τι μου λες τώρα?
0: Παιδιά, ουρές έχουν γίνει και στην Ελλάδα.
1: Τι εννοείς, για αυτό το ρολόι?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην
1: πού
0: Αθήνα
1: γίνεται
0: και στη
1: αυτό.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Πού γίνεται αυτά, πού γίνονται αυτά
0: εγώ
1: τα πράγματα?
0: Εγώ δεν το είδα, αλλά...
1: Δεν το έχουμε δει. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'elle.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Έτσι.
0: Είχαμε και άθληση μέσα στο στούντιο.
2: Κυνηγάγαμε τα κουνούπια.
0: Έτσι. Καλά, δεν είναι και πολλά. Εν πάση περιπτώσει, αύριο εδώ θα είμαστε. Κανονικότατα στο ραντεβού μας. Τετάρτη αύριο, στο μέσο της εβδομάδας.
2: Αμέ.
0: Να σας αφήσουμε εδώ. Πολλά φιλιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
2: Εμείς και πάλι κοντά σας σε 22 ώριτσες από τώρα. Πολλά πολλά φιλιά.
0: Να περάσετε όμορφα. Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών που έγινε για λογαριασμό του Δήμου Καβάλας. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν το βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την πόλη χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό 18,2% εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε έναν φίλο ή συγγενή. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγια των Φιλίππων και αποζημιώσεις για τη χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Αύριο στις 7.30 στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα, σύσκεψη και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 5η στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει αύριο Τετάρτη ο Σύλλογος Αιμοδοτών Λιμένα Θάσου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο καλοκαιρικό του Λιμένα. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για γυναίκες πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλεώνα. Τη δράση υλοποίησαν το Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης, η τοπική κοινότητα Αμυγδαλεώνα και η Ένωση Στρατιωτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Ο καιρός.
3: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, αλλά μη μεταβλητή 3-4 από φόρ. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mac Motors τρεις εμβληματικές μάρκες.

0: και Θράκη.
1: Σε θέλω για μια ζωή.
2: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
3: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
2: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Έχεις ιδέα?
12: Τι είναι αυτό?
11: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
12: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
11: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
12: Πρώτη φορά το ακούω.
11: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
12: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
11: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
12: 6944-577-386.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το e-Pavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας

0: ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και για σένα,
2: ναι,
1: που τέλος πάντων τη Δευτέρα που έφυγε,
2: ναι, όχι,
1: όπως
2: σήμερα
1: κάθε
2: είμαι
1: Δευτέρα,
2: χαρούμενη.
1: Ναι, αρχίζεις και βρίσκεις τα πέζα σου.
2: Έτσι.
1: Οπότε μπορώ να ποντάρω ότι είμαστε μαζί σήμερα.
2: Είμαστε μαζί σήμερα.
1: Είσαι εδώ.
2: Δεν χρειάζεται να με τραβήξεις. Είμαι εδώ μαζί σου.
1: Μπήκε στη ρουτίνα της εβδομάδας.
2: Μπήκα, τι να κάνω.
1: Τι να σου πω. Okay. Εγώ πάλι από την άλλη μεριά να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Πιστεύω ότι κάθε μέρα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε σαν κάτι καινούριο, σαν κάτι νέο, σαν κάτι δεν ξέρω τι.
2: Γι' αυτό είσαι τόσο αισιόδοξος άνθρωπος, ναι, αγόρι μου, και θα ζήσεις μέχρι τα 150.
1: Και
2: εγώ δεν έχω.
1: Ναι, και δεν σας λέω και τι λιγμένα παίρνω. Που δεν παίρνω δηλαδή. Λοιπόν, να πούμε ένα γεια στα παιδιά.
2: Και δεν λέμε.
1: Γεια σας κορίτσια και αγόρια. Δύο στην τιμή του ενός, παρέα και σήμερα, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας όπως κάθε μέρα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Δύο ώρες στη συνέχεια.
2: Τίγκα στη μουσική και τα σχόλια.
1: Έτσι, δεν λέω την ατάκα. Που, την ατάκα που είναι, κάνει ρήμα με τη μάπα.
2: Με τη μάπα, ναι.
1: Όχι, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε. Driving down the 405.

0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Αυτό το έχει σκεφτεί ένα παιδί 14 ετών.
1: Ναι.
0: Απορώ πως δεν το έχουν σκεφτεί κάποιοι άλλοι. Ή αν τέλος πάντων αν το έχουν σκεφτεί, δεν γιατί το έχουν δεν βάλει το σε εφαρμογή καν... γιατί δεν συμφέρει.
1: Πραγματικότητα.
0: Παρ' όλα αυτά, ένας πιτσιρικάς,
1: ναι,
0: από την Κίνα,
1: α,
0: σε μια περιοχή, ζει σε μια περιοχή σημειωτέων όπου γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες και μελέτες και μπαίνει σε εφαρμογή σχέδιο για την αντιμετώπιση της ξηρασίας.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Είναι ο Τζία Μιξουάν,
1: ναι,
0: ο οποίος 14 χρονών, βλέποντας ότι όταν βράζει το νερό στην κατσαρόλα οι υδρατμοί συγκεντρώνονται στο καπάκι,
1: ναι,
0: ξεκίνησε, για να μην τα λέω πολλά, και έκανε ας πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Βύθισε μέσα στο έδαφος γύρω από τις ρίζες των δέντρων,
1: ναι,
0: μεταλλικούς σωλήνες.
1: Ωραία.
0: Τι βγήκε από αυτό? Η υγρασία η οποία συγκρατείται λόγω της διαφοράς της θερμοκρασίας,
1: ναι,
0: το αέρα με το χώμα μέσα στους σωλήνες,
1: ναι,
0: σιγά σιγά άρχισε να υγροποιείται,
1: ναι,
0: και να γίνεται νεράκι. Θα μου πεις ποτάμι?
1: Όχι, νεράκι.
0: Νεράκι. Και μάλιστα αποδείχτηκε ότι ήταν αυτό με την πάροδο του χρόνου, ναι, ικανό να δώσει υγρασία στις ρίζες.
1: Άκου τώρα.
0: Άμε. Λοιπόν, μία μέθοδος η οποία δεν θέλει ούτε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε μπαταρίες, ούτε τίποτε άλλο κτλ. Πρόσεξε.
1: Οπότε τώρα ξέρεις γιατί δεν το κάνανε και να το είχαν σκεφτεί.
0: Ναι, εντάξει, δεν συμφέρει.
1: Δεν συμφέρει.
0: Αυτό βραβεύθηκε με χρυσό μετάλλιο στην 77η Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων,
1: ναι,
0: η ΕΝΑ, στην Ιερβέργη, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Ανάμεσα σε 540 συμμετοχές.
1: Μπράβο του.
0: Μάλιστα.
1: Και για την ηλικία και για την εξυπνάδα.
0: Το ξαναλέω, αυτό στην πόλη Τσιφέγκ,
1: ναι,
0: στη Βόρεια Κίνα, μια περιοχή που βρίσκεται μέσα στη ζώνη του μεγάλου οικολογικού project κατά της ερημοποίησης. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Α, τα έχουμε πει αυτά, ναι, ναι, βέβαια.
0: Μπράβο.

0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Εντάξει, έχει κάνει αρκετές έτσι επιτυχίες την τελευταία δεκαετία.
1: Οκ. Okay.
0: Όχι, την ξέρεις και εσύ, ρε παιδί μου.
1: Την ξέρω τώρα, αλλά δεν είναι.
0: Μιλάμε για την Λίτσο.
1: Η Λίτσο, οκ.
0: Έτσι. Όχι Λίτσα, Λίτσο.
1: Λίτσο, είναι και λίγο Λίτσα, αλλά οκ.
0: Η οποία έδωσε και συνέντευξη πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Καλεσμένη σε ένα podcast, το Friends Keep Secrets.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία ιδέα αυτή.
1: Ωραία ιδέα.
0: Πολύ
1: για
0: ωραία.
1: Podcast.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Για να το σκεφτούμε. Λοιπόν, και τι είπε.
1: Τι να είπε.
0: Είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα την πρώτη μου ερωτική επαφή,
1: ναι,
0: στα 30 μου.
1: Ποιος ενδιαφέρθηκε γι' αυτό.
0: Το είπε.
1: Ο podcaster. Ναι.
0: Εντάξει, το είπε. Και ο λόγος.
1: Α.
0: Λέει, ήθελα να αφοσιωθώ στην τέχνη μου, το τραγούδι, την καριέρα μου,
1: ναι,
0: να δουλέψω πάρα πολύ. Mm. Γιατί, μαντάμ, δηλαδή, συγγνώμη, το άλλο σας
1: πειράζει.
0: Η αλήθεια
1: είναι πραγματικά, αυτό σκεφτόμουν και εγώ.
0: Σας παίρνει ώρες.
1: Δεν κάναμε καριέρες εμείς.
0: Είπαμε, άλλο δουλειά, άλλο παλιό δουλειά, έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν ήθελα, λέει, να κάνω και σχέσεις και αυτό το να τ' άλλο.
1: Mm.
0: Αφιερώθηκα μέχρι είχα ορκιστεί να κάνω σεξ.
1: Ναι.
0: Με το πρώτο μου γκράμι.
1: Όχι με το πρώτο γκράμι, φαντάζομαι.
0: Με αυτό. Όχι με αυτό που τη έδωσε καλέ το γκράμι.
1: Οκ. Δεν λες που τα κατάφερε σε μια κανονική ηλικία.
0: Είχε 8 υποψηφιότητες στα 62 γκράμι το 2020. Λοιπόν, και κέρδισε τότε έτσι 4 κατηγορίες.
1: Α, τι σημαίνει αυτό για το σεξ όμως, ότι κέρδισε 4.
0: Πήρε 4 γκράμι, ρε παιδί μου.
1: Φαντάσου τι έγινε μετά.
0: Για το καλύτερο σύγχρονο άλμπουμ,
1: ναι,
0: την καλύτερη solo pop ερμηνεία για το Truth Hurts,
1: ναι,
0: και την καλύτερη παραδοσιακή R&B ερμηνεία για το τραγούδι Jerome.
1: Α, το Jerome, αυτό είναι καλό, ναι.
0: Δεν κρατιότανε.
1: Δεν κρατιότανε.
0: Σου λέει 30 έφτασα.
1: Όχι, η ερώτηση.
0: Πλακώθηκε, πήρε 4.
1: 4, αυτό
0: δεν ξαναείδε ο ήλιος.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
8: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
8: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
8: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
10: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
11: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
12: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 2-10-300-8355.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, αυτό είναι μια ιστορία που έχει συμβεί κατά καιρούς.
1: Ναι.
0: Και έχει φέρει κοντά ανθρώπους που απέχουν εκατοντάδες χιλιάδες μίλια.
1: Αυτό
0: ίσως
1: ήταν το όνειρό μου όταν ήμουν πολύ νέα.
0: Έψαχνε στη θάλασσα να δει μπουκάλι.
1: Αλήθεια στο λέω. Με μήνυμα. Μπουκάλια έβρισκα πολλά.
0: Εντάξει, γιατί άμα ψάξει, θα βρίσκει μπουκάλια μπόλικα. Και εκεί υπάρχει ένα μήνυμα.
1: Σωστό.
0: Κατά της, τέλος πάντων, κατά του περιβάλλοντος. Για πες.
1: Λοιπόν, θα σου μιλήσω για κάτι που έχει 29 χρόνια ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Άκου να δεις τώρα. Κάποιο πρωί, η Νταϊάν Τσάρλς περπατούσε στην παραλία της Τασμανίας, που είχε πάει διακοπές.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, καλοκαίρι. Και βρίσκει ένα μπουκάλι που είχε ένα σημείωμα στα ισπανικά. Το οποίο έλεγε: «Η ζωή μου έμαθε ότι όλα είναι δυνατά. Δέξου την αγάπη και την επιτυχία».
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγραφε όμως μόνο αυτό. Είχε μέσα τηλέφωνο και φάξ.
0: Okay.
1: Αυτό
0: ναι,
1: το είχε πετάξει η Έρικα Μπογέρο από ένα κρουαζιερόπλοιο στη θάλασσα που νομίζεις.
0: Στην Κολομβία.
1: Στην Κολομβία.
0: Ναι.
1: 4 χρόνια νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Έφτασε στην Τασμανία.
1: Έφτασε
0: αυτό
1: στην Τασμανία. Ναι. 4 χρόνια μετά, μάλιστα, ο μπαμπάς της Έρικα, που τότε ήταν μικρή κοπέλα, της είπε ότι κάποιος έχει τηλεφωνήσει από πολύ μακριά και είπε ότι έχει βρει το μπουκάλι.
0: Ναι.
1: Η Έρικα λοιπόν με την Νταϊάν αρχίσανε να συνομιλούνε. Ναι. Τότε δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τίποτα. Μέσω τηλεφώνου και φαξ. Μετά με τα κινητά και τα FaceTime.
0: Ωραία.
1: 25 χρόνια.
0: Και
1: τώρα αποφασίσανε και συναντηθήκανε.
0: Μάλιστα.
1: Στην Τασμανία, στην παραλία, όπου
0: μάλιστα
1: η Νταϊάν είχε βρει το μπουκάλι της Έρικα. Εν τω μεταξύ είχαν κάνει παιδιά, οικογένεια, τα γνωρίζανε όλα αυτά.
0: Okay.
1: Και πήγανε και ήπιαν καφεδάκι.
0: Ωραία.
1: Φαντάζομαι όχι μόνο καφέ, πρέπει να μείναν κάποιες μέρες. Στην Τασμανία, ακριβώς εκεί που βρέθηκε το μπουκάλι.
0: Μάλιστα.
1: Το βρίσκω πολύ γλυκό και συγκινητικό.
0: Ξαφνικά,
1: δεν μου έχει τύχει ποτέ.
0: Αν ξαφνικά καμιά μέρα με ψάχνετε.
1: Έχεις βρει μπουκάλι.
0: Όχι. Εσείς θα βρείτε το δικό μου μπουκάλι για να σας πω που θα είμαι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Εντάξει.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και η Βασίλεια Πέτρου είναι μαζί μας και σήμερα.
2: Γεια σας και από μένα. Μία απρόσμενη επιστημονική ανακάλυψη φέρνει νέα ελπίδα για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης στη μεγάλη αλμυρή λίμνη Great Salt Lake, τον ΗΠΑ, καθώς οι γεωλόγοι εντόπισαν ένα τεράστιο υπόγειο απόθεμα γλυκού νερού κάτω από τον αλμυρό πυθμένα της. Η αποκάλυψη ξεκίνησε από ένα παράδοξο φαινόμενο, την εμφάνιση μικρών καταπράσινων νησίδων με καλάμια μέσα στην αποξηραμένη και υπερβολικά αλμυρή λεκάνη της λίμνης. Οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Γιούτα, υποψιαζόμενοι ότι κάτι περίεργο συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια, χρησιμοποίησαν ελικόπτερα εξοπλισμένα με συστήματα ηλεκτρομαγνητικών παλμών για να χαρτογραφήσουν το υπέδαφος. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Κάτω από ένα λεπτό στρώμα αλμυρού υζήματος στον κόλπο Farmington, οι ερευνητές εντόπισαν μια τεράστια μάζα νερού που εκτείνεται σε βάθος 3 έως 4 χιλιόμετρων. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το νερό αυτό είναι γλυκό, παρά το γεγονός ότι η λίμνη από πάνω του είναι έως και 8 φορές πιο αλμυρή από τον ωκεανό. Σύμφωνα με τον καθηγητή Μάικλ Ντάνοφ, η ανακάλυψη ανατρέπει τα υδρολογικά δεδομένα. Συνήθως, το γλυκό νερό εισέρχεται στις λίμνες από την περιφέρεια. Εδώ φαίνεται να αναβλύζει από το εσωτερικό της λεκάνης, πιέζοντας τον πυθμένα προς τα πάνω και τροφοδοτώντας τη βλάστηση που ξάφνιασε τους ερευνητές. Η ανακάλυψη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η μεγάλη αλμυρή λίμνη συρρυκνώνεται λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας, αποκαλύπτοντας ένα πυθμένα γεμάτο τοξική σκόνη και βαρέα μέταλλα. Η σκόνη αυτή, όταν μεταφέρεται από τον άνεμο, αποτελεί άμεση απειλή για την υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών. Οι επιστήμονες εξετάζουν τώρα αν αυτό το υπόγειο απόθεμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαβροχή των τοξικών σημείων, ώστε να περιοριστεί η αέρια ρήπανση. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι απαιτείται προσοχή. Πρέπει να κατανοήσουμε το σύστημα πριν προχωρήσουμε σε εξόρυξη, τονίζει ο υδρολόγος Bill Johnson, επισημένοντας τον κίνδυνο διατάραξης της οικολογικής ισορροπίας, επισημένοντας επίσης πως αν η διαχείριση γίνει σωστά, αυτός ο κρυμμένος θησαυρός μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για τη σωτηρία ενός από τα πιο εμβληματικά οικοσυστήματα της Αμερικής. Και η είδηση έρχεται από τη Liberal.

0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
1: Για πες.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει το Μαναφούκι και τα πόσα έχει ο Τάδε και που τα βρήκε και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δημοσιεύεται και στυλιτεύεται,
1: ναι,
0: με κεφαλαία
1: γράμματα
0: η λέξη. Από τον Guardian, φίλε.
1: Από τον Guardian, ναι. Με ποιον τα έχει βάλει τώρα, για πες.
0: Με τον Κάρολο, φαντάζεσαι, ας πούμε. Κοίταξε.
1: Το βασιλιά Κάρολο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν τα πάει καλά η οικογένεια.
0: Να σου πω κάτι. Αυτό, όσον αφορά τη δημοσιογραφία στη Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο σε άλλες χώρες.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν κολώνουν, ας πούμε, να τα βγάλουν στη φόρα.
1: Εντάξει, και είναι και η μισή Ευρώπη είναι γεμάτη βασιλικές οικογένειες τώρα εδώ που τα λέμε.
0: Και η μισή τώρα, μη λέτε και ότι θέλετε, εντάξει.
1: Λίγες δεν είναι πάντας.
0: Τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Τι δημοσιεύθηκε μεταξύ άλλων που, ναι, αφορούν τον Κάρολο, αφορούν τον Κάρολο στο Guardian.
1: Ναι.
0: Σε 1,8 δισεκατομμύρια στερλίνες εκτιμάται η προσωπική περιουσία του βασιλιά Κάρολου της Αγγλίας, σύμφωνα με τον
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
3: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Την επέκταση της επιδότησης για τον ντίζελ και τον Ιούνιο ανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών που έγινε για λογαριασμό του Δήμου Καβάλας. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν το βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την πόλη χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό 18,2% εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε έναν φίλο ή συγγενή. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγια των Φιλίππων και αποζημιώσεις για τη χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Αύριο στις 7.30 στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα, σύσκεψη και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 5η στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο. Εθελοντική αιμοδοσία διοργανώνει αύριο Τετάρτη ο Σύλλογος Αιμοδοτών Λιμένα Θάσου από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι στο καλοκαιρικό του Λιμένα. Δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για γυναίκες πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλεώνα. Τη δράση υλοποίησαν το Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης, η τοπική κοινότητα Αμυγδαλεώνα και η Ένωση Στρατιωτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4: Ο καιρός.
5: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, αλλά μη μεταβλητή 3-4 από φόρ. Θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορία.

0: Τρεις κορυφαίες μάρκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
2: Έχεις ιδέα.
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Γεια σου, Κία.
6: Γεια σου, Πάνο.
5: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
6: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
5: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
6: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
1: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
1: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το ePavla Radio,
1: από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
12: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Είμαστε πάντα εδώ, δύο στην τιμή του ενός, δεύτερο μέρος με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Μαζί μας όπως πάντα ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Και η επόμενη ώρα, όπως και η προηγούμενη βέβαια, είναι όλη δική σας. Πάμε.

0: Αυτά είναι, αγάπη μου. Αυτά είναι.
1: Μα τώρα δεν είναι αδικία αυτό?
0: Αδικία, σας βρίσκω πάρα πολύ επίγει.
1: Πραγματικά.
0: Εκμεταλλευσάρα, φιλενάδα.
1: Δεν μπορώ να πω και την έκφραση.
0: Έτσι. Λοιπόν, δύο νέα παιδιά βρήκαν ένα διαμάντι 709 καρατίων.
1: 709 καρατίων.
0: Ναι, αξίας 5 εκατομμυρίων και πήραν μόνο 67.000 ευρώ. Αυτό έγινε το 2017. Τώρα βγήκε στο φως όμως. 16 χρονών δύο παιδιά,
1: ναι.
0: Ο Κόμπα Τζον Μπούλ και Έντριου Σαφέα,
1: ναι.
0: Εντόπισαν ένα διαμάντι 709 καρατίων σε ορυχείο της περιοχής Κογιάντου. Πρόκειται για το λεγόμενο διαμάντι της Ειρήνης, είναι γνωστό έτσι.
1: Ναι.
0: Ένα εύρημα που κατατάχθηκε ανάμεσα στα μεγαλύτερα που έχουν καταγραφεί διεθνώς και έτσι είναι πραγματικά. Βγήκε σε δημοπρασία, αγοράστηκε τελικά από έναν Βρετανό επιχειρηματία, τον Λόρενς Γκραφ, περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια, πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
1: Ναι, προφανώς άκοπο.
0: Ναι, λοιπόν, πρόσεξε. Ποια ήταν η αμοιβή των δύο παιδιών 16 ετών τώρα?
1: Τα οποία δουλεύαν και στα ορυχεία, έτσι.
0: Έτσι, σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν. Τους δώσανε μία αμοιβή γύρω στα 67.000 ευρώ. Θα μου πεις, για δύο νέα παιδιά δεν είναι λίγα. Όμως αν υπολογίσεις γιατί τα πήραν αυτά τα λεφτά και πόσα...
1: Και τι κερδίσανε, έτσι, η εταιρεία που είχε το αδαμαντορυχείο. Και το πιο σημαντικό από όλα, ναι, είναι ότι δεν ξέρω και αν τα πήρανε και όλα. Γιατί μπορεί να ένα μέρος τους να τους
0: κρατήθηκε. Αυτά έγιναν στη Σιέρα Λεόνε, όπου είναι
1: ματωμένα διαμάντια.
0: Ναι ρε φίλε, έχουν γραφτεί και έχουν γίνει τόσο απλά. Μέχρι και εμφύλιος πόλεμος,
1: έτσι, έτσι.
0: Ανάμεσα σε τους φτωχούς ανθρώπους, εργάτες ας πούμε, και σε αυτούς οι οποίοι είναι πάνω καβάλα στο άλογο.
1: Βέβαια.

0: Λέγαμε χθες για τον πιτσιρικά τον Κινέζο, αν θυμάσαι, που με ένα σύστημα μεσολίνες και τα λοιπά, δημιούργησε ένα πραγματικά πολύ ωραίο κόλπο.
1: Απλό και φθηνό.
0: Για την ίδρυση, μάλλον για να παίρνουν τα φυτά, τέλος πάντων υγρασία από το χώμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα έχουμε πιτσιρικά.
1: Πιτσιρίκα.
0: Μπράβο στα
1: έτσι
0: παιδιά,
1: πάμε,
0: ρε
1: φίλοι. Πάμε από πιτσιρίκο σε πιτσιρίκα. Έτσι. Μία μαθήτρια λοιπόν από την Βιρτζίνια, τον είπα, η Μία Χέλιερ, αποφάσισε να ασχοληθεί με το καθαρό πόσιμο νερό, γιατί όπως ξέρεις και έχουν και πολύ σοβαρά προβλήματα με το νερό.
0: Καλά.
1: Και έτσι δημιούργησε ένα πρωτότυπο σύστημα που αφαιρεί έως και το 96% των μικροπλαστικών από το νερό που πίνουμε.
0: Τι λέει, ρε,
1: χρησιμοποιώντας μία απλή μέθοδο. Η εφεύρεσή της όχι απλώς δεν πέρασε παρατήρητη, αλλά βραβεύτηκε και αυτή. Αυτό που βραβεύουν όλα τα πιτσιρίκια και μετά δεν κάνουν τίποτα, μεταράζει.
0: Ναι.
1: Βραβεύτηκε σε μια μεγάλη επιστημονική έκθεση στο Regeneron International Science and Engineering Fair. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μαθητικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως και ευελπιστούμε, όπως και χθες με τον νεαρό από την Κίνα, κάτι να κάνουν, ρε παιδί μου, για αυτές τις ιδέες. Να μην μένουν μόνο στα βραβεία.
0: Δεν συμφέρει, ρε φιλανάδα, δεν συμφέρει.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, το καταλαβαίνω.

0: μόνο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς. Πέτα τον. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
1: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
3: Auto Center Service.
4: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
4: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
4: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
0: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: Καβάλα News.
11: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
10: Καβάλα News.
12: στους 102,8.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fraser με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fraser, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω για σένα. Εγώ αυτή την κοπέλα πάντως την πάω πάρα πολύ, τη συμπαθώ.
1: Και εγώ τη συμπαθώ πολύ.
0: Και τη θαυμάζω γιατί έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα. Πέρα από τις ταινίες.
1: Μ' αρέσουν οι θέσεις της εμένα πολύ. Όταν μιλάει είναι.
0: Και επειδή okay. το είδα, αναχωρέθηκα και λέω τώρα, κοίταξε να δεις ρε παιδί μου, ένας τέτοιος άνθρωπος. Η Αντζελίνα Τζολί, η οποία. Ναι. Δεν είναι και πάρα πολύ καλά.
1: Την είδα κι εγώ σε κάτι φωτογραφίες. Ναι. Είναι σαν άρρωστη, είναι σαν αποστεωμένη.
0: Κάποιος πολύ κοντινός της.
1: Αδελφός της.
0: Ναι. Αναφέρει ότι ο θάνατος του Τέιλορ.
1: Ναι, ναι. Έτσι, αυτός είναι ο αδελφός της, ο Τέιλορ.
0: Ναι, ναι. Την έχει επηρεάσει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Πρόσφατο αυτό το γεγονός. Έτσι. Παράλληλα, λέει, με αυτό που της έτυχε, συνεχίζει να εμπλέκεται. Τι θα γίνει με αυτό
1: το
0: πράγμα.
1: Τι θα γίνει με αυτούς τους δύο, ρε παιδί μου. Έχουν συνδέεται 15, πιο πολλά χρόνια είναι χωρισμένοι παρά παντρεμένοι.
0: Έχει να πούμε τη νομική διαμάχη με τον Μπραντ Πιτ, η οποία καλά κρατεί. Με τις ομάδες των δικηγόρων να παραμένουν πάντοτε σε αντιπαράθεση για τα οικονομικά δεδομένα.
1: Για εκείνο
0: τα...
1: το εινοποιείο,
0: ναι, ρε φίλε.
1: Στη Γαλλία. Ναι. Βρε, ας το δώσουν να ξεμπερδεύουν.
0: Λοιπόν, και ναι, όπως είπες και εσύ και οι φωτογραφίες της και λοιπά, δεν είναι μια δύσκολη.
1: Είναι όντως.
0: Ναι, και είναι κρίμα. Πάντως σκέφτεται, λέει, πάντοτε σύμφωνα με αυτά που είπε, το κοντινό περιβάλλον. Στο περιβάλλον, έτσι πρόσωπο, ότι θέλει να φύγει από τις ΗΠΑ. Και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο ανθρωπιστικό της έργο, το οποίο δεν είναι και μικρό.
1: Δεν είναι και μικρό ήδη.
0: Έτσι. Και γι' αυτό πραγματικά πρέπει να τη θαυμάζει κανείς.
1: Τα καλύτερα της εύχομαι.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στη μουσική ενότητα της Τρίτης που έχουμε τα ντουέτα.
1: Ωραία, τι θα ακούσουμε?
0: Ένα τραγούδι το οποίο έχει κάτι πάρα πολύ δυνατό, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατό σε beat, όπως λέμε. Ναι. Ρε παιδί μου, είναι ας πούμε έτσι μια προσευχή στο να μην χωρίσουμε, στο να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Σωστό.
0: Και μιλάμε με το Just Give Me a Reason,
1: ναι,
0: της Pink.
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό, έχει ναι, ωραίο βίντεο.
0: Ναι, πραγματικά. Featuring Nate Ruiz.
1: Ναι.
0: Ο Nate Ruiz από το πολύ γνωστός.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι ήταν και στο αμερικάνικο συγκρότημα τους Fun.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αρχικά ήταν λέει να το τραγουδήσει μόνη της η Pink. Αλλά εκεί τέλος πάντων που ήταν στο στούντιο έτυχε μέσα στην ομάδα παραγωγής να είναι και ο Ruiz, ο Nate Ruiz, και σκέφτηκε ότι ναι, είναι ένα τραγούδι που θέλει διάλογο, γιατί λέει σε κάποιον δώσε μου μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Σωστά.
0: Μπήκανε μέσα μαζί, και πραγματικά βγήκε αυτό το υπέροχο πράγμα που τέλος πάντων έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ.
1: Και νομίζω ότι ήταν μια εποχή που δεν τα πήγαινε καλά και με τον άντρα της.
0: Ναι, ήταν η εποχή που δεν τα πήγαινε καλά η Pink με τον άντρα της. Είχαν γραφτεί πολλά.
1: Ναι.
0: Και με βάση αυτό το ντουέτο με τον Ruiz υπήρχε και ένα μαναφούκι. Αυτά σε ενδιαφέρουν εσένα. Ότι ενδεχομένως ο λόγος που δεν τα πάει καλά το ζευγάρι ήταν αυτός.
1: Α.
0: Μάλιστα.
1: Τι μαθαίνω με το χαρακτήρα που έχω, μπράβο.
0: Λοιπόν, okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπέροχο βίντεο, πραγματικά, να σταθούμε λίγο σε αυτό. Κέρδισε το βραβείο MTV Video Music Award για την καλύτερη συνεργασία το 2013.
1: Το θυμάμαι αυτό το βίντεο.
0: Πραγματικά. Και πάμε να το ακούσουμε.

0: Αυτό ήταν. Και αυτό ήταν και για σήμερα.
1: Μια χαρά.
0: Φίλες και φίλοι, 2 ώρες πέρασε και σήμερα. 2 συντημίτε ενός Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος μαζί σας πάντα.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής σας, το Βαρά και τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Να περνάτε όμορφα.
1: Άστε καλά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Brent, κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, στα 93 δολάρια το ελαφρό αργό. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε πως γίνονται εργασίες για τη δημιουργία αστικού πάρκου στην οδό Καποδιστρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιώσιμη διαχείριση των υλικών, στη βελτίωση της καθημερινής χρήσης του δημόσιου χώρου και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει ο Δήμος. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης, αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την Καβάλα χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό, 18,2%, εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε φίλο ή συγγενή του. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγη των φιλίβων και αποζημιώσεις για χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης, σύσκεψη στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 με την έναρξη των ημιτελικών των play-off. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.

0: έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Σε θέλω για μια ζωή.
5: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
4: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
5: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
6: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το e-Pavla Radio.
10: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: Φίλες φίλοι της Eurovision, καλησπέρα σας για ακόμα ένα βράδυ Τρίτης, 26 Μαΐου. Βαγγέλης Καραγεώρας στο μικρόφωνο έως τις 9. Eurovisionικές επιτυχίες για ακόμα ένα βράδυ στον Καβάλα News 102,8 και στο www.kavalanews.gr διαδικτυακά. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Eurovisionικές επιτυχίες για ακόμα ένα βράδυ και έχουμε και προτάσεις απόψε. Ακούστε όμως πρώτα αυτό και ερχόμαστε.

Λοιπόν, όπως ναι, επιστρέψαμε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η περίοδος θα είναι μια περίοδος σε εισαγωγικά αγρανάπαυσης. Δεν θα έχουμε πολλές ειδήσεις. Για την ακρίβεια, θα έχουμε περισσότερες ειδήσεις για τη Eurovision Asia που θα γίνει το Νοέμβριο στην Ταϊλάνδη, στην Μπαγκόκ, παρά για τη Eurovision που θα γίνει του χρόνου, η κανονική, στην Βουλγαρία. Η αντίστροφη μέτρηση παρόλα αυτά έχει ξεκινήσει. Και μπορεί η Eurovision του 2026 να έχει ήδη περάσει την ιστορία. Όμως οι προετοιμασίες για τον επόμενο διαγωνισμό έχουν ξεκινήσει και έχουν αρχίσει να ζεσταίνονται σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα, πολλοί από τους καλλιτέχνες που έχουμε δει τα τελευταία 6 χρόνια να καταφέρνουν να ανέβουν στη σκηνή της Eurovision, να έχουν ανεβάσει τον πήχη, οι προσδοκίες είναι πλέον πολύ υψηλές και ειδικά αν κρίνουμε και από τα τελευταία αποτελέσματα. Η αναζήτηση για τη φωνή που θα μας ταξιδέψει στον διαγωνισμό του 27 έχει ήδη ξεκινήσει και είναι όλα ανοιχτά.

Και πάλι εδώ, ο χρόνος μετρά αντίστροφα, προτού το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου ξεκινήσει τις διαδικασίες για την επιλογή του καλλιτέχνη αλλά και του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στη Junior Eurovision 2026. Όπως αποκαλύψαμε σε προηγούμενη εκπομπή, το ΡΙΚ πρόκειται να επαναλάβει τη διαδικασία που πραγματοποίησε και πέρσι για την επιλογή της συμμετοχής του στη Junior Eurovision. Μέσω ανοιχτού καλέσματος και με δύο διαφορετικά παράθυρα υποβολής συμμετοχών, ένα για τους επίδοξους ερμηνευτές και ένα για το τραγούδι, φιλοδοξεί να συγκεντρώσει ακόμα περισσότερες προτάσεις από πέρσι. Στη συνέχεια, και αφού μια επιτροπή ειδικών που θα συστήσει το ΡΙΚ επιλέξει το τραγούδι, θα πραγματοποιήσει ακροάσεις για να επιλέξει και τον νεαρό ερμηνευτή που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Junior Eurovision. Η όλη αυτή η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει μετά το πέρας του Eurovision Young Musicians που θα λάβει χώρα στο Γέρεβαν στην Αρμενία στις 6 Ιουνίου. Η Κύπρος εκπροσωπείται από τον Ιάκωβο Κεδαρίτη, ο οποίος θα παίξει το κλαρινέτο. Η 12η συμμετοχή της Κύπρου θα είναι αυτή στον Junior Eurovision Song Contest. Θα διεξαχθεί στη Βαλέτα της Μάλτας στις 24 Οκτωβρίου. Μέχρι στιγμής 10 χώρες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους. Ανάμεσά τους δεν βρίσκεται η Ελλάδα για ακόμα μια χρονιά. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν έχουμε πολλές ειδήσεις. Οπότε πάμε τραγούδια, γιατί έρχονται πολύ όμορφα πράγματα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μείνετε εδώ, γιατί θα ακούσετε πολύ ωραίες και σπουδαίες επιτυχίες από τον διαγωνισμό της Eurovision.

so easy.

just on my

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Το λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Καλώς ήρθατε και πάλι. Σύντομες διαφημίσεις και Καβάλα News 102,8 στο FM και www.kavalanews.gr διαδικτυακά. Eurovisionικές επιτυχίες. Είμαι ο Βαγγέλης Καραγιώρας, μαζί σας έως τις 9. Και δεν μιλάω άλλο, σας αφήνω να απολαύσετε μουσική. Ερχόμαστε σε λίγο, γιατί έχω πολύ ωραία κομμάτια που περιμένουν εδώ στη σειρά.

Eurovisionικές επιτυχίες, όπως προείπαμε και στην αρχή της εκπομπής και στο πρώτο μέρος. Βαγγέλης Καραγιώρας μαζί σας έως τις 9, για λίγη ακόμα ώρα δηλαδή. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί μπορεί το επόμενο κομμάτι να είναι το δικό σας αγαπημένο. www.kavalanews.gr, διαδικτυακά, όπου και αν βρίσκεστε, 102,8 στο FM και βεβαίως Eurovisionικές επιτυχίες κάθε βράδυ εδώ, σαν αντιβίωση, στις 8 το βράδυ καθημερινά. Ακούστε και αυτό.

Και βεβαίως, πριν σας αποχαιρετήσω για απόψε το βράδυ τουλάχιστον, να σας υπενθυμίσω το ραντεβού στις 9 με το δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News, με όλες τις εξελίξεις από την Καβάλα, τη Θάσο αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα, ακριβώς στη συνέχεια, δηλαδή αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, μαζί σας ο Γιάννης Μπουτζίκας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 8, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να γιουροβιζιονίζεστε καθημερινά εδώ μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Brent, κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, στα 93 δολάρια το ελαφρό αργό. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Συντάξεις Χειρίας, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε πως γίνονται εργασίες για τη δημιουργία αστικού πάρκου στην οδό Καποδιστρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιώσιμη διαχείριση των υλικών, στη βελτίωση της καθημερινής χρήσης του δημόσιου χώρου και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει ο Δήμος. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την Καβάλα χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό, 18,2%, εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε φίλο ή συγγενή του. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγη των φιλίβων και αποζημιώσεις για χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης, σύσκεψη στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 με την έναρξη των ημιτελικών των play-off. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε Ιππικό Όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας.

0: Χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
1: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
1: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
5: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
5: Από το e-Pavla Radio.
1: Από το live24.gr.
5: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
6: Hi everyone, this is Rosé.
7: Hey, it's Bruno Mars.
1: Εδώ τα ακούς πρώτος.
8: Hey, it's Amina Carpenter.
9: Hey guys, I'm Kaya.
10: Hey, we're Imagine Dragons.
11: Hey Grace, it's Dave McRae here on the new music show with John.
1: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
12: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και τις επόμενες δύο ώρες είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Martin Garrix με Ed Sheeran, Gracie Abrams και MK. Επίσης θα πάμε 31 χρόνια πίσω στο 1995 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Playman, Marasi και Eleni Ferreira στο Tulum.

0: τελευταία συνεργασία για τους δικούς μας Playmen ήταν το Tulum στο New Music Show και από τώρα στον Martin Garrix και τον Ed Sheeran, οι οποίοι κυκλοφόρησαν επιτέλους επίσημα τη συνεργασία τους. Η ιστορία αυτού του τραγουδιού είναι απίστευτη. Garrix και Sheeran συναντήθηκαν μετά από μια νυχτερινή έξοδο στο Άμστερνταμ το 2014 και κλείστηκαν σε ένα στούντιο στο Nashville. Το κομμάτι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Ultra Music Festival το 2015, αλλά λόγω νομικών κολλημάτων ανάμεσα στις δισκογραφικές τους εταιρείες έμεινε στα συρτάρια για πάνω από μια δεκαετία. Τελικά, με αφορμή τα 300 γενέθλια του Martin Garrix πριν από λίγες μέρες, οι δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες και πλέον στενοί φίλοι αποφάσισαν να κάνουν το καλύτερο δώρο στους φανς τους. Το βίντεο κλιπ περιλαμβάνει backstage υλικό, clips και φωτογραφίες από τη ζωή και την φιλία των δύο καλλιτεχνών τα τελευταία 12 χρόνια. Πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey, it's Martin Garrix and you are listening to John on New Music Show. Stay.

0: This is Madonna.
1: This is Madonna.
0: And you're listening to
2: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Bring Your Love στο New Music Show και πάτε τώρα στο Hit The Wall, το οποίο είναι το πρώτο single από το τρίτο άλμπουμ Daughter From Hell της Gracie Abrams, το οποίο θα βγει στις 17 Ιουλίου. Σε σκηνοθεσία Ρενέλ Μεντράνο, το βίντεο κλιπ του τραγουδιού είναι μια σουρεαλιστική ματιά στον εσωτερικό κόσμο της. Η Gracie δήλωσε πως το Hit The Wall ξεκίνησε ως μια καταγραφή στο ημερολόγιο της κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περίοδου, γι' αυτό και οι στίχοι έχουν αυτή την τόσο μη, τόσο βιωματική αίσθηση. Εκτός από τη μουσική, υποψήφια για Grammy ενερχόμενη star, ονομάστηκε πρόσφατα πρέσβυρα του οίκου μόδα Chanel. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
5: Auto Center Service.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.
15: New music show.
16: You're listening to The Weeknd.
17: Hi, I'm Bad Bunny.
15: New music show.
18: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
19: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και όλο το καλοκαίρι θα ακούμε σίγουρα αυτό, το νικητήριο κομμάτι για την Eurovision του 2026. Ντάρα από τη Βουλγαρία, Μπάνκα Ράγκα. Και μετά το περσινό Summer Hit με τον Dior, ο Αμερικανός Mark Kitchen, ο γνωστός σε όλους μας MK, είναι έτοιμος για να κάνει θόρυβο και φέτος. Δεν χρειάζεται πια συστάσεις, αφού μετράει δεκαετίες επιτυχιών και ρεμίξεις που έχουν γράψει ιστορία, με αποκορύφωμα βέβαια την παραγωγή στο Push the Feeling On των Nightcrawlers. Στο νέο του single Zone, επιλέγει να συνεργαστεί με την Βρετανίδα Poppy Bascoff, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί στην απόλυτη vocalist για τους κορυφαίους DJs του πλανήτη. Το track δημιουργήθηκε με σκοπό να αναβιώσει την κλασική γεμάτη συνέστημα piano house των 90s και έχει ήδη χαρακτηριστεί ότι θα είναι το soundtrack του φετινού καλοκαιριού, τουλάχιστον στην Αγγλία. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Jennifer Lopez και David Guetta στο Save Me Tonight και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1995 όταν το Scatman του Scatman John ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία στην καριέρα του. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα μείγμα από jazz, skating, rap και house beats. Δημιουργήθηκε μέσα σε δύο μέρες σε ένα στούντιο στο Los Angeles και σύμφωνα με έναν από τους παραγωγούς έχει ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Το να τραγουδάει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος χορευτική μουσική είναι τόσο θετικό γιατί μας ενθαρρύνει να κάνουμε αυτό που θέλουμε και ότι η ηλικία δεν έχει σημασία. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε μέχρι το νούμερο 3 στην Αγγλία και μέχρι το 60 στην Αμερική. Ανέβηκε όμως στην πρώτη θέση σε χώρες όπως Αυστρία και Δανία. Βραβεύτηκε στα Echo Awards, ενώ το βίντεο ήταν υποψήφιο σε δύο κατηγορίες στα Billboard Awards. Το BuzzFeed το είχε στη λίστα του με τα 101 καλύτερα χορευτικά τραγούδια της δεκαετίας του 90. Το Scatman λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιο σε Γερμανία, Γαλλία και Βέλγιο και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 31 χρόνια. I'm a Scatman.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Brent, κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, στα 93 δολάρια το ελαφρό αργό. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Συντάξεις Χειρίας, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε πως γίνονται εργασίες για τη δημιουργία αστικού πάρκου στην οδό Καποδιστρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιώσιμη διαχείριση των υλικών, στη βελτίωση της καθημερινής χρήσης του δημόσιου χώρου και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει ο Δήμος. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την Καβάλα χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό, 18,2%, εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε φίλο ή συγγενή του. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγη των φιλίβων και αποζημιώσεις για χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης, σύσκεψη στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 με την έναρξη των ημιτελικών των play-off. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires. επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργεί.

0: μετρήσει σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
1: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
1: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
4: I'm Anima.
5: I'm Ellie Gold.

0: It's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτημο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις νέες μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Μία από αυτές σίγουρα και το Magnetic από Bowser. Και πάω τώρα στην Cooper.

Φίλιπ, η οποία έχει ως βάση το Λος Άντζελες και έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό της μουσικής βιομηχανίας χάρη στην τεράστια φωνητική της γκάμα και τον απόλυτο έλεγχο που έχει πάνω στο υλικό της. Στο Love Me Not μας δείχνει την πιο όρημη και δυναμική της πλευρά. Οι στίχοι γραμμένοι από την ίδια μιλούν για τα παιχνίδια του μυαλού και της καρδιάς, για εκείνες οι σχέσεις που ισορροπούν σε μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην απόλυτη έλεξη και την αβεβαιότητα. Τα τελευταία χρόνια η Cooper Phillip πέρασε από πολλές μεταμορφώσεις και ένιωσε σαν να έβαλε τον εαυτό της σε πάυση μέχρι τη στιγμή που κατάλαβε ότι είναι πραγματικά έτοιμη να κάνει ένα βήμα μπροστά. Αυτή είναι η πρώτη της κυκλοφορία εδώ και πάνω από ένα χρόνο και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Stella Cole και αγαπημένο Stereo Queen στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Mind If I Stay ήταν το πρώτο σίγγλ από το δεύτερο άλμπουμ Monumental των Κατεμποστάνη. Επική ορχιστρική pop με ηλεκτρονικά σε ένα μαγευτικό αποτέλεσμα. Το project είχε βγάλει και δύο clips για το track. Πριν από το επίσημο είχε προηγηθεί ένα live video θέλοντας να δώσουν έμφαση στα εκπληκτικά φωνητικά της τραγουδίστριας Christina. Ήταν ακόμη μια μεγάλη ραδιοφωνική επιτυχία του Γκυλάμε και της παρέας του στη χώρα μας, η οποία τον έχει λατρέψει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.
1: Hi Greece, I am Guillaume from Kadebostani and you are listening to New Music Show with John.

0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος.
1: Hello, I'm Raluca, and you're listening to my new single, Queen in Puerto Rico, on the new music show with John.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τρίτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hi, I'm Zayna and you're listening to my new single Janento, Janento on the New Music Show with John.
2: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτη.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
0: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: This is new music show.
8: What's up, guys? I'm Alex.
9: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
10: It's Ozier.
11: It's Ozier.
12: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
1: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
13: Hi, I'm Bad Bunny.
1: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτημο Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του πλανήτη. Bad Bunny, Nueva Yol στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 26 Μαΐου 1997 οι C-Block κυκλοφόρησαν το debut τους άλμπουμ. Οι ηχογραφήσεις για το General Population διήρκησαν ένα χρόνο και έγιναν στην χώρα τους. Το πρώτο και το πιο επιτυχημένο single του project από τη Γερμανία ήταν το So Strung Out, το οποίο είχε βγει λίγους μήνες πριν και μπήκε στο Top 10 σε αρκετά ευρωπαϊκά charts. Έκτοτε αναζητεί τη τύχη τους με τους ιδρυτές του project να θέλουν πια να επανέλθουν με άλλα brand name όμως. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show. I'm so strong.

Somber και Homebreaker στο New Music Show και πατέρας των Malik Harris που έγινε ευρύτερα γνωστό σε όλη την Ευρώπη μέσα από τη συμμετοχή του στη Eurovision το 2002 με το Rockstars. Τώρα κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι Lie to Me. Οι στίχοι γραμμένοι από τον ίδιο μιλούν για κίνησης περίπλοκες στιγμές στις σχέσεις όπου η αλήθεια πονάει τόσο πολύ που μερικές φορές προτιμάς ένα όμορφο ψέμα για να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Ο Malik Harris γράφει, συνθέτει και συχνά παίζει ο ίδιος σχεδόν όλα τα όργανα όπως κιθάρα, πιάνο και ηλεκτρονικά drums στις παραγωγές του χρησιμοποιώντας ένα loop station στις live εμφανίσεις του. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Brent, κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, στα 93 δολάρια το ελαφρό αργό. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Συντάξεις Χειρίας, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε πως γίνονται εργασίες για τη δημιουργία αστικού πάρκου στην οδό Καποδιστρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιώσιμη διαχείριση των υλικών, στη βελτίωση της καθημερινής χρήσης του δημόσιου χώρου και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει ο Δήμος. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την Καβάλα χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό, 18,2%, εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε φίλο ή συγγενή του. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγη των φιλίβων και αποζημιώσεις για χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης, σύσκεψη στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 με την έναρξη των ημιτελικών των play-off. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 25 10 326 671.
5: Auto Center Service.
1: κάνει διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Γεια σου, Κία.
7: Γεια σου, Πάνο.
6: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
7: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
6: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
7: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
0: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα.

0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω, πόσο πιο προς τα έξω να βγει. Ως χώρα εννοώ. Καλώς ορίσατε και σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο πόστο του, εδώ στη θέση του. Για το 2ωρο που τώρα ξεκινάει, όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, έτσι και σήμερα, έτσι και χθες αυτήν εδώ την ώρα. Συμβαίνει αυτό εδώ και καιρό. Μείνετε μαζί, θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας, εδώ καινούρια, παλιότερα, τραγούδια που μας κάνουν να ταξιδεύουμε και να ονειρευόμαστε. Τι άλλο. Στην κατάλληλη χώρα, στην κατάλληλη εποχή, με την κατάλληλη μουσική. Καλώς ορίσατε.

Εκεί στην Ιαπωνία γίνονται διάφορα και τα έχουμε διαβάσει κατά καιρούς στις εκπομπές εδώ και μένουμε και με ανοιχτό το στόμα, όπως ότι νοικιάζουν γαμπρούς ή νύφες για να τους παρουσιάζουν στους γονείς για να μην έχουν πονοκέφαλο από το πολύ μπυρι-μπυρι πότε θα παντρευτούν. Νεότερες γενιές ως 30 ετών δεν έχουν κάνει σεξ για ένα χρόνο κατά ένα μεγάλο ποσοστό που διαβάζαμε. Τώρα διαβάζουμε κάτι άλλο για την ιαπωνική pop κουλτούρα. Εδώ μια τραγουδίστρια η οποία θέλει να είναι λίγο ανταγωνιστική σε σχέση με τις άλλες, η Χαρίντα, έκανε το εξής. Δήλωσε στους θαυμαστές της ότι μετά τη συναυλία της μπορούν να κάτσουν να μυρίσουν τη μασχάλη της. Έτσι ακριβώς όπως το λέω. Και μάλιστα μετά την συναυλία, έτσι όχι μετά από μπάνιο.

Μπράβο, μπράβο, πολύ γενναίοι εδώ. Στο Messenger υπάρχει μια συζήτηση τις προηγούμενες ώρες. Αν θα έκοβες το σεξ τη στιγμή που θα σου δίναν 4 εκατομμύρια ευρώ. Σας πληροφορώ ότι μέχρι τώρα οι απαντήσεις είναι μισές-μισές. Οι μισοί προτιμούν το σεξ παρά τα 4 εκατομμύρια. Και στην κατάσταση που είμαστε οι περισσότεροι οικονομικά, Πολύ καλό. Μπράβο σε Σταρα, λέει. Φαντάσου και να ήταν αλήθεια τι θα γινόταν αυτό. Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ. Μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε ακόμα μαζί μια μισή ώρα. Να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, Facebook και TikTok για επικοινωνία. Γράφεις με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τα λέμε όλα. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Ride έρχεται στα αυτιά μας. Και επιστρέφω.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

αυτό το τραγούδι του Peter Gabriel έκλεισε 40 χρόνια ζωής. Κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες, αλλά το 1986. Sledgehammer, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Για ακόμα μια μισή ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής δύο φορές την εβδομάδα μαζί. Έτσι και σήμερα, για ακόμα μια μισή ώρα εδώ.

Πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι ότι ζούμε αυτή τη στιγμή. Να το ξέρετε αυτό, γιατί διαβάζω τις προηγούμενες μέρες, την Δευτέρα προς Τρίτη που μας πέρασε. Πέρασε ένας κομίτης από πολύ, πολύ κοντά από τη γη και οι επιστήμονες δεν το ξέρανε. Το διαπιστώσαν τελευταία στιγμή. Άκλα αυτή θα πάμε μια μέρα να το δείτε. Δεν πάνε να λένε για δορυφόρους, για τηλεσκόπια ηλεκτρονικά και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο τεχνολογικό. 30 μέτρων κομίτης, αστεροειδής πες το πιο σωστά, πέρασε πιο κοντά από τη Σελήνη. Η Σελήνη έχει από τη γη 384.000 χιλιόμετρα, ο κομίτης αυτός πέρασε 90.000 χιλιόμετρα από τη γη. Άγιο είχαμε. Άκλε αυτοί θα πάμε, στο ξαναλέω, δεν πάνε να σου λένε ότι έχουν βρει τρόπους να καταστρέφουν κομίτες και αστεροειδείς, δεν ξέρω και εγώ τι. Το ζήτημα είναι να τον βρεις πρώτα τον αστεροειδή για να τον καταστρέψεις. Αυτός που πέρασε τις προηγούμενες μέρες τον ανακαλύψαν τελευταία στιγμή. Take a trip, you fight the fight. Money doesn't help a thing, no. No guarantee and golden rings.

0: Come on, baby.
1: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις που έρχονται για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις να επικοινωνήσεις μαζί μου στα social media, με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Σε λίγο επιστρέφω, μην το κουνήσεις.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Brent, κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, στα 93 δολάρια το ελαφρό αργό. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Συντάξεις Χειρίας, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε πως γίνονται εργασίες για τη δημιουργία αστικού πάρκου στην οδό Καποδιστρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιώσιμη διαχείριση των υλικών, στη βελτίωση της καθημερινής χρήσης του δημόσιου χώρου και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει ο Δήμος. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την Καβάλα χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό, 18,2%, εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε φίλο ή συγγενή του. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγη των φιλίβων και αποζημιώσεις για χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης, σύσκεψη στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 με την έναρξη των ημιτελικών των play-off. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
4: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
3: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
5: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
9: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς όρισες. Εσύ που ήρθες τώρα στην παρέα μας. Έβλεπα εδώ τα στοιχεία τις προηγούμενες μέρες και πόναγε η καρδιά μου. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρωστάνε στο κράτος οι ιδιώτες 4.700.000 φορολογούμενοι. Συνολικά οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα είναι λίγο πιο πάνω από τα 6 εκατομμύρια, που σημαίνει ότι χρωστάνε πάνω από τα 2 τρίτα. Και επειδή αυτό υπάρχει χρόνια και γίνεται, να πω άλλη μια φορά ότι το πρόβλημα δεν είναι οι φορολογούμενοι που κάποιοι τους ονομάζουν μπαταχτσίδες. Δεν γίνεται να είναι μπαταχτσίδες τα 4.700.000 στα 6 εκατομμύρια. Μάλιστα, εγώ τους είχα αφήσει γύρω στα 4.100.000, 4.200.000 και τώρα λέει υπάρχει αύξηση φέτος μέσα στο 26 και φτάσαν τα 4.700.000. Κάτι λάθος γίνεται εκεί.

πάνω που κανονίζουν τους φόρους και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το σίγουρο. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα εδώ.

Αυτές τις μέρες σας έχω ξαναπεί ότι διαβάζω στα αθηναϊκά sites και όχι μόνο για τις νέες ταυτότητες, τι πρέπει λέει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε καθυστερήσεις και ταλαιπωρία. Θα σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις. Καταρχήν, να δεις αν η ταυτότητά σου έχει βγει νωρίτερα από 15 χρόνια. Οι ταυτότητες που βγάζουν μέχρι τώρα ισχύουν για 15 χρόνια. Αν την έχεις βγάλει το 2020, ισχύει μέχρι το 2035. Αυτά για μέσα στη χώρα. Αν θέλεις να βγεις έξω από τη χώρα, δεν χρειάζεται να βγάλεις νέα ταυτότητα και να ζοριστείς, να ταλαιπωρηθείς και να μπεις στην ουρά και σε όλο αυτό το πανικό που περιγράφουν εδώ. Αρκεί να έχεις διαβατήριο σε ισχύ, οπότε άνετα μπορείς να βγεις εκτός χώρας ή να βγάλεις διαβατήριο. Λιγότερη ταλαιπωρία. Ένα διαβατήριο περίπου κρατάει 10 χρόνια από τότε που το βγάζεις. Και μια ελληνική ταυτότητα για μέσα στην Ελλάδα, για ό,τι χρειάζεται μέσα στην Ελλάδα, κρατάει 15 χρόνια. Οπότε, αν τα έχεις αυτά, κανένα πρόβλημα. Μην τρέχετε και μην διαβάζετε τέτοιους μεγάλους τίτλους ή ακούτε δελτία ειδήσεων που θέλουν να γεμίσουν το χρόνο τους και προκαλούν πανικό και φόβο.

Έρχεται τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Σου θυμίζω τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Κοσμάς Καθραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μην το κουνήσεις, επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News. Ιντερνετ Live Casino, το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερνετ με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερνετ Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Κουνηθούμε δίπλα στη θάλασσα, εκεί στην Αμμουδιά, εκεί στην παραλία. Με τέτοιους ρυθμούς και δεν μας αφήνει ο καιρός. Αλλά πού θα πάει? Θα έρθει και αυτή τη στιγμή συντόμως. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και χθες εδώ και σήμερα εδώ, αυτήν εδώ την ώρα. Παλιά, καινούρια, όλα εδώ. Να με τι κουνιόμασταν τη δεκαετία του 80. Με κάτι τέτοια.

Αυτό το καλοκαίρι έχει Μουντιάλ. Όμως από ό,τι φαίνεται το Μαρόκο προετοιμάζεται από τώρα για το Μουντιάλ του 2030 και φτιάχνει ένα στάδιο τεράστιο με 115.000 θέσεις και κόστος 360 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό διαβάζω εδώ. Και με στέγη, λέει, του σταδίου αυτού εμπνευσμένη από Μαροκινές, Κινές και χωρητικότητα που ξεπερνάει το Camp Nou.

λίγο πριν το τέλος για σήμερα, αλλά και για την εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Εύχομαι να περάσει τόσο γίνεται καλύτερα μέχρι να τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα, και εύχομαι την ερχόμενη εβδομάδα να δούμε πλέον και να νιώσουμε καλοκαίρι. Είναι η ώρα του νομίζω. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Brent, κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, στα 93 δολάρια το ελαφρό αργό. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε πως γίνονται εργασίες για τη δημιουργία αστικού πάρκου στην οδό Καποδιστρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιώσιμη διαχείριση των υλικών, στη βελτίωση της καθημερινής χρήσης του δημόσιου χώρου και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει ο Δήμος. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης, αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την Καβάλα χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό, 18,2%, εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε φίλο ή συγγενή του. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγη των φιλίβων και αποζημιώσεις για χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης, σύσκεψη στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 με την έναρξη των ημιτελικών των play-off. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρου στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Γεια σου, Κία.
4: Γεια σου, Πάνο.
3: Πού να πάω τους φίλους μου για φαγητό με ωραία θέα?
4: Ορίστε μία λίστα με μέρη που συνδυάζουν ξεχωριστή θέα και πεντανόστιμο φαγητό.
3: Τέλεια. Κάτι τελευταίο. Αύριο θα πάμε εκδρομή σε υπηκό όμιλο. Γνωρίζεις τίποτα για τα άλογα?
4: Ναι, αρκετά. Άλλωστε κάνω παρέα με 239 από αυτά.
5: Το νέο Kia Sportage έρχεται με νέους υβριδικούς κινητήρες με 239 άλογα και τεχνολογία Kia AI Assistant για να κάνει τις διαδρομές σας αξέχαστες. Αποκτήστε το από 30.990 ευρώ.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σκηνή η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Brent, κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, στα 93 δολάρια το ελαφρό αργό. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις χειρίας, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε πως γίνονται εργασίες για τη δημιουργία αστικού πάρκου στην οδό Καποδιστρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιώσιμη διαχείριση των υλικών, στη βελτίωση της καθημερινής χρήσης του δημόσιου χώρου και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει ο Δήμος. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την Καβάλα χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό, 18,2%, εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε φίλο ή συγγενή του. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγη των φιλίβων και αποζημιώσεις για χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης, σύσκεψη στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 με την έναρξη των ημιτελικών των play-off. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 26. Μεταβλητή άνεμη έως 2 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Ορίστε, το αεροπορικό σας εισιτήριο για Λονδίνο. Καλό σας ταξίδι.
5: Α, τέλεια. Τώρα που το σκέφτομαι, μήπως υπάρχει διαθεσιμότητα για business class?
4: Φυσικά. Η επιπλέον χρέωση είναι 500 ευρώ.
6: Συχνά το παραπάνω σας κοστίζει παραπάνω. Εκτός αν πρόκειται για το νέο Kia Exceed που σας προσφέρει παραπάνω άνεση. Χάρη στο αυτόματό του κυβότιο, τώρα στην τιμή του μηχανικού. Με σπορ κουπέ χαρακτήρα, νέους υβριδικούς κινητήρες και υποδύναμη έως 180 άλογα. Νέο Kia Exceed με αυτόματο κυβότιο στην τιμή του μηχανικού.
7: Kia. Movement that inspires. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.
9: New music show.
15: You're listening to The Weeknd.
16: Hi, I'm Bad Bunny.
17: I'm Robbie Williams. You're listening to the new music show with John.
0: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
18: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 27 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ίνα, Becky G και Ελεόνι με Μάρκους Εμαρτίνους. Επίσης θα πάμε πίσω 10 χρόνια στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στη Σουηδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουριο, Rehab και More Than Enough.
19: Hey, what up, this is Rehab and check out my brand new record.

Νέο σύγκλι για τον Rehab ήταν το More Than Enough στο New Music Show και είπα τώρα στην βασίλισσα της dance σκηνής της Ανατολικής Ευρώπης, την Νίνα, η οποία συναντά τον νορβηγό μάστερ των Tropical House Hits, τον Ματώμα. Η νέα του συνεργασία λέγεται Dream Out Loud και γράφτηκε με σκοπό να γίνει ένα feel good floor filler. Ο Ματώμα χρησιμοποίησε φυσικά samples από κρουστά και μαρίμπας για να δώσει αυτή την αυθεντική οργανική αίσθηση ζεστασιά στην παραγωγή. Η Νίνα δήλωσε σε συνέντευξή της πως το νέο της τραγούδι είναι ένας ύμνος για την ελευθερία και τη σύνδεση των ανθρώπων μετά από περιόδους εσωστρέφειας. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη, Νίνα και Ματώμα στο New Music Show.

Άρβιν Βαν Μπιούρεν, νέο σύγκλημα μαζί με τον Άρτζι και τον Μάρλο Ρεξ, ήταν το Like a Child. Και πάω τώρα στην Μπέκι Τζι, η οποία διανύει μια απίστευτη χρονιά. Μόλις πριν από λίγο καιρό, τιμήθηκε με το διάσημο Global Impact Award στα Billboard, ενώ εμφανίστηκε και ως έκπληξη στο πλευρό της Κάρολ Τζι στο Coachella. Τώρα επιστρέφει με το ΕΠΑ για να μας δείξει μια ανανεωμένη, απόλυτα ελεύθερη εκδοχή του εαυτού της. Το track μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ ισπανικών και αγγλικών στίχων, όμως είναι γεμάτο με μεξικάνικη κουλτούρα. Το βίντεο στη σκηνοθεσία της Olivia De Camps γυρίστηκε στο El Mercadito και μετατρέπει ένα καθημερινό στέκι γειτονιά του Λος Άντζελες σε ένα ζωντανό χορευτικό πάρτι με μια εμφάνιση έκπληξη από τη διάσημη drag queen Valentina. Σε μια από τις πιο δυνατές σκηνές του visual, η Becky G εμφανίζεται να σπάει ένα τεράστιο κήπο πάγου με μια βαριοπούλα. Μια κίνηση που fans ερμηνεύουν ως συμβολισμό για το σπάσιμο της ρουτίνας και των περιορισμών. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
3: Hi all, this is Rosalia.
4: Hey guys, it's Camila Cabello.
5: Hi, this is Shakira.
6: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
7: Hi, this is Adele.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Hey, it's Miley Cyrus.
10: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
2: Γιάν Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα, Τετάρτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας στο κέντρο αυτής της τελευταίας εβδομάδας του Μάη. Και αυτό είναι το track που ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Και είναι το track βέβαια που κέρδισε την Eurovision φέτος η Ντάρα και η Βουλγαρία βέβαια με το Μπάνκα Ράνκα. Και πάω τώρα στο ντουο από το Medellin του Σκόμπα Ζεμπάστα, το οποίο μπήκε στο στούντιο με τον δημιουργό Justin Kills και έφτιαξαν το Starry Eyes. Η Σοφία Τζάου, που τη μάθαμε όλοι από την τεράστια επιτυχία του Μωάκη, δίνει έναν πολύ ιδιαίτερο αφρικανικό αέρα με τα φωνητικά της. Το track περιλαμβάνει στίχους στα αγγλικά, τα ισπανικά αλλά και τα κικούγιου, ενώ ηχητικά γεφυρώνει λατινοαμερικάνικο και αφρικάνικο vibe και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Σαν Σούσι, νέα κυκλοφορία Are You With Me στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016, όταν το Can't Stop the Feeling του Justin Timberlake ήταν το πρώτο single από το soundtrack της ταινίας Trolls. Εμπνευσμένο από την τελευταία σκηνή του film, οι δημιουργοί ήθελαν να φτιάξουν ένα μοντέρνο disco track. Όταν κυκλοφόρησε, έκανε debut απευθείας στην κορυφή στην Αμερική, έγινε το 5ο νούμερο 1 του Justin και ήταν το πιο εμπορικό εκείνη τη χρονιά εκεί. Στην Αγγλία έκανε 9 είσοδο στο 3, όμως κατάφερε να ανέβει μέχρι την πρώτη θέση και πλέον είναι το πιο επιτυχημένο του εκεί. Κέρδισε βραβείο Grammy ενώ ήταν υποψήφιο για Oscar και Χρυσή Σφαίρα. Το πρώτο βίντεο που έγινε περιλάμβανε μέλη του cast από τα Trolls. Το επίσημο κλιπ πλέον έχει 2 δισεκατομμύρια YouTube views. Το Can't Stop the Feeling λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές για μαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια.
1: What's up, y'all? This is Justin Timberlake. Turn up your radio. I got

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σκηνή, η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον πυραυλικών εγκαταστάσεων στο νότιο Ιράν, παρότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Οι αμερικανικές βάσεις δεν θα προστατεύονται πλέον από τις χώρες του κόλπου και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή, προειδοποίησε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Ανωδικά κινείται ξανά η τιμή του Brent, κοντά στα 97 δολάρια το βαρέλι, στα 93 δολάρια το ελαφρό αργό. Εντός του Ιουνίου αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ισότητα στην αμοιβή μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο θα προβλέπει και την ένταξη τουλάχιστον 100.000 νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, διασωστών και οδηγών του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Παράλληλα, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μετά τη δημοσιοποίηση της πρόσφατης απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Συντάξεις Χειρίας, ανέφερε πως η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία για τη διατήρηση των δύο εθνικών συντάξεων για δικαιούχους αυτής της κατηγορίας. Ο Δήμος Καβάλας ενημέρωσε πως γίνονται εργασίες για τη δημιουργία αστικού πάρκου στην οδό Καποδιστρίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους και στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών ικανοτήτων παρέμβασης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βιώσιμη διαχείριση των υλικών, στη βελτίωση της καθημερινής χρήσης του δημόσιου χώρου και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών, όπως αναφέρει ο Δήμος. Σοβαρά προβλήματα στις υποδομές της Καβάλας με αιχμή το κυκλοφοριακό και την έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύει η έρευνα ικανοποίησης επισκεπτών του Δήμου. Σύμφωνα με την έρευνα, η καθαριότητα και το πάρκινγκ αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα αρνητικής κριτικής των τουριστών. Ένα 11,9% των απαντήσεων βρίσκει την Καβάλα χάος, παρατημένη και διαλυμένη. Ένα ποσοστό, 18,2%, εμφανίστηκε διστακτικό στο να συστήσει την πόλη σε φίλο ή συγγενή του. Σε τροχιά κινητοποιήσεων, οι αγρότες σε Καβάλα και Παγκαίο διεκδικούν έργα για τα τενάγη των φιλίβων και αποζημιώσεις για χαμένη καλλιεργητική περίοδο. Στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης, σύσκεψη στο κτίριο της Ιατρικής Εταιρείας στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη στις 11 το πρωί έξω από το Δημαρχείο Παγκαίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Πέμπτη θα συνεχιστεί το πρωτάθλημα μπάσκετ της Α1 με την έναρξη των ημιτελικών των play-off. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την ΑΕΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 25 βαθμούς Κελσίου. Σε Θάσο και Χρυσού.